Μάζης. Πάνω από 83 καταγγελίες για καθάριστα οικόπεδα στο Αγρίνιο, ο Δήμος ανέλαβε τον καθαρισμό 20 οικοπαίδων με άγνωστο ιδιοκτήτη. Δυναμική η εκκίνηση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα στο Αγρίνιο. Υπογραφές από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας σε αντιπλημμυρικά 4 εκατομμυρίων ευρώ στον Δήμο Ακτίου Βόνιτσας. Ατυχώς βρέθηκαν κατηγορούμενοι 29 αστυνομικοί ατολίας και ακαρνανίας, δήλωσε ο συνήγορος υπεράσπισης, Χρήστος Τσιμπούκης, ύστερα από την απολογία τους και την απόφαση να αφαιθούν ελεύθεροι χωρίς περιοριστικούς όρους. Έκλεισε από τον διοικητή του νοσοκομείου Αγρινίου για προσφορά αίματος, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες. Καταγγελία στο Αγρίνιο για εστία μόλυνσης από σκουπίδια στην Οδό Δροσίνη, πήρε θέση ο Θήμιος Κομματάς. Ενισχύεται η καθαριότητα στα σχολεία του Δήμου Αγρινίου με εργαζόμενους πλήρους απασχόλησης. Κινηματογραφική καταδίωξη στο αντίριο με οδηγό να εμβολίζει περιπολικό και να σπάει μπάρα διοδίων, αναφορές και για πυροβολισμούς. Μειώθηκε η κίνηση στην Ιόνια Οδό κατά 2,1% τη στιγμή που η Εγνατία αυξάνει τις διελεύσεις κατά 2,9%. Και η ανάληψη θέρμου πανηγυρίζει για το χρυσό της Εθνικής Πόλο Ανδρών στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας λόγω συμμετοχής του βοηθού προπονητή Τάσου Σχίζα. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.

0: Η ώρα είναι 4. Antenna Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Πάνω από 83 καταγγελίες για καθάριστα οικόπεδα στο Αγρίνιο, ο Δήμος ανέλαβε τον καθαρισμό 20 οικοπαίδων με άγνωστο ιδιοκτήτη. Δυναμική η εκκίνηση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα στο Αγρίνιο. Υπογραφές από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας σε αντιπλημμυρικά 4 εκατομμυρίων ευρώ στον Δήμο Ακτίου Βόνιτσας. Ατυχώς βρέθηκαν κατηγορούμενοι 29 αστυνομικοί ατολίας και ακαρνανίας, δήλωσε ο συνήγορος υπεράσπισης, Χρήστος Τσιμπούκης, ύστερα από την απολογία τους και την απόφαση να αφαιθούν ελεύθεροι χωρίς περιοριστικούς όρους.

0: έκλεισε από τον διοικητή του νοσοκομείου Αγρινίου για προσφορά αίματος, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες. Καταγγελία στο Αγρίνιο για εστία μόλυνσης από σκουπίδια στην Οδό Δροσίνη, πήρε θέση ο Θήμιος Κομματάς. Ενισχύεται η καθαριότητα στα σχολεία του Δήμου Αγρινίου με εργαζόμενους πλήρους απασχόλησης. Κινηματογραφική καταδίωξη στο αντίριο με οδηγό να εμβολίζει περιπολικό και να σπάει μπάρα διοδίων, αναφορές και για πυροβολισμούς. Μειώθηκε η κίνηση στην Ιόνια Οδό κατά 2,1% τη στιγμή που η Εγνατία αυξάνει τις διελεύσεις κατά 2,9%. Και η ανάληψη θέρμου πανηγυρίζει για το χρυσό της Εθνικής Πόλο Ανδρών στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας λόγω συμμετοχής του βοηθού προπονητή Τάρσου Σχίζα. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
1: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Η ώρα είναι 5. Αντένα Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
2: Αντένα Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Πάνω από 83 καταγγελίες για καθάριστα οικόπεδα στο Αγρίνιο, ο Δήμος ανέλαβε τον καθαρισμό 20 οικοπαίδων με άγνωστο ιδιοκτήτη. Δυναμική η εκκίνηση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα στο Αγρίνιο. Υπογραφές από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας σε αντιπλημμυρικά 4 εκατομμυρίων ευρώ στον Δήμο Ακτίου Βόνιτσας. Ατυχώς βρέθηκαν κατηγορούμενοι 29 αστυνομικοί ετωλίας και ακαρνανίας, δήλωσε ο συνήγορος υπεράσπισης, Χρήστος Τσιμπούκης, ύστερα από την απολογία τους και την απόφαση να αφαιθούν ελεύθεροι χωρίς περιοριστικούς όρους. Έκλεισε από τον διοικητή του νοσοκομείου Αγρινίου για προσφορά αίματος, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες. Καταγγελία στο Αγρίνιο για εστία μόλυνσης από σκουπίδια στην Οδό Δροσίνη, πήρε θέση ο Θήμιος Κομματάς. Ενισχύεται η καθαριότητα στα σχολεία του Δήμου Αγρινίου με εργαζόμενους πλήρους απασχόλησης. Κινηματογραφική καταδίωξη στο Αντήριο με οδηγό να εμβολίζει περιπολικό και να σπάει μπάρα διοδίων, αναφορές και για πυροβολισμούς. Μειώθηκε η κίνηση στην Ιόνια Οδό κατά 2,1% τη στιγμή που η Εγνατία αυξάνει τις διελεύσεις κατά 2,9%. Και η ανάληψη θέρμου πανηγυρίζει για το χρυσό της Εθνικής Πόλο Ανδρών στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας λόγω συμμετοχής του βοηθού προπονητή Τάσου Σχίζα. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.

0: Η ώρα είναι 6. Antenna Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Antenna Star 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
2: Πετραδάκι, πετραδάκι.
3: Τι πετραδάκι, κύριε γυμνασιάρχα. Έβγαλε τη λασπωμένη παπουτσάρα του, μου τη χτύπησε στο θρανίο και μου είπε λα.

0: Άλμπουμ μέρος δεύτερον.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν, εδώ είσαστε κι εσείς στα παραπολιτικά 90,1. Είναι το άλμπουμ του Σαββάτου. Σήμερα θυμόμαστε υπέροχα τραγούδια, υπέροχες μουσικές, λόγια, φωνές από τις ταινίες που είχε σκηνοθετήσει και που είχε γράψει πολλές φορές ο Αλέκος Ακελάριος. Ο Νίκος Πισμπίκης ρυθμίζει τον ήχο μας, ο Βασίλης Κρυμπάς επιμελείται και παρουσιάζει και όλοι εσείς είστε η μεγάλη και εξαιρετική μας παρέα. radio@parapolitika.gr αν θέλετε να μας στείλετε κάποιο μήνυμα, αν δεν θέλετε μπορείτε να μπείτε στη σελίδα μας στο Facebook που φέρει περήφανα τον τίτλο «Παντοπολίων η αυθονία ο κ. Στέφανος» να χαζέψετε πολύ ωραίες έντυπες ρεκλάμες από περασμένες δεκαετίες. Για να θυμηθείτε άλλη τα νιάτα σας και άλλη τα μεσοκοπήματά σας. Πού είχαμε μείνει? Είχαμε μείνει στο 1960. Μα, μια εποχή που πάει.

τόσο μικρό και τόσο χαριτωμένο τραγούδι, 1960, η Αλίκη στο ναυτικό. Ήταν τα Κατσαμπάκια, η αδελφή Κατς Άμπα. Ναι, τώρα τελευταία το έχουν λανσάρει αυτό, το έχουν χωρίσει το όνομα κάποιοι. Και είναι ένα χαρμάνι, Κατς με Άμπα. Ωραίο όμως, πολύ έξυπνο. Όταν το είδα και μάλιστα το είδα και σε αφίσα, πέθανα στα γέλια. Λοιπόν, ο Μάνος Χατζηδάκης είχε γράψει τη μουσική στη συγκεκριμένη ταινία, στην Αλίκη στο ναυτικό. Φυσικά Αλίκη Βουγιουκλάκη, Δημήτρης Παπαμιχαήλ και Λάμπρος Κωνσταντάρας. Και ήταν η μαμά. Η μαμά ήταν. Ήταν η Δέσπο Διαμαντίδου, βέβαια. Και η φιλενάδα ήταν η Κέτη Λαμπροπούλου. Τι πιανείς, δεν κατάλαβα την ερώτηση, εννοείται της Αλίκης. Μέσα στη συγκεκριμένη ταινία πολλά και όμορφα τραγούδια και επίσης πολλές ιστορίες έχει πει ο Αλέκος Ακελάριος από τα γυρίσματα. Θυμάμαι, ας πούμε, στην παρέλαση του ναυτικού που ήταν όλοι και όλοι 10-15 κομπάρσι, αλλά με τα μαγικά του ο Αλέκος Ακελάριος τους έκανε να φαίνονται 100 και 200. Θυμάμαι επίσης στην παρέλαση πίσω από τον Τίνο Καρύδη την Αλίκη Βουγιουκλάκη που παραλίγο να χάσει το μάτι της, όταν ο Τίνος Καρύδης του έφυγε λίγο από τα χέρια το όπλο και με τη λόγχη του όπλου παραλίγο να της βγάλει το μάτι. Ναι, προσέξτε το αυτό, μπορείτε να πάτε στο σημείο, είναι προς το τέλος της ταινίας, εκεί που είναι η παρέλαση στη Θεσσαλονίκη. Μπείτε να τη δείτε τη σκηνή. Κυριολεκτικά για αυτό που λέμε παρατρίχα γλίτωσε το μάτι της η Αλίκη. Λοιπόν, για να ακούσουμε ένα ακόμα τραγούδι από τη συγκεκριμένη ταινία. Ποιο να ακούσουμε, ποιο να ακούσουμε, να ακούσουμε το Γλάρο.

Τελικά ήταν το ανάποδο. Είδατε που δεν το θυμόμουν καλά. Ήταν η Αλίκη που πήγε να βγάλει το μάτι του Ντίνου Καρύδη. Ήταν μπροστά από τον Ντίνο, βέβαια. Εδώ έχω μεγάλο μέτρ του ελληνικού κινηματογράφου απέναντί μου, τον Νίκο Πισμπίκη που ρυθμίζει τον ήχο μας και μου λέει: Όχι, δεν είναι έτσι, είναι αλλιώς. Λέω: Μπράβο, ρε φίλε, καλά που μου το θύμισες, γιατί το είπα ανάποδα και δεν κάνει.

Εσείς ακόμα μου στέλνετε ατάκες από τα κίτρινα γάντια, ε. Ωραία, μα είπαμε, εκείνη η ταινία ήταν ολόκληρη μια ατάκα. Ουγκό μουστάκια και πάει λέγοντας. Εδώ το αλικάκι λοιπόν από την Αλίκη στο ναυτικό. Για να δούμε την ίδια χρονιά εκεί το 1961. Ουσιαστικά, εντάξει, το η Αλίκη στο ναυτικό γυρίστηκε μεν το 60, αλλά έκανε πρεμιέρα στις αρχές του 61. Οπότε πολλοί το πιάνουν ως 1960. Εν πάση περιπτώσει, το 1961 υπάρχει και μία ακόμα ταινία του Αλέκου Σακελάριου, όχι στη Φίνος Φιλμ. Ήταν μία παραγωγή, συμπαραγωγή, ήταν ο Νίκος Αξαρλής, ο Αλέκος Παπαγεωργίου, ο Αλέκος Σακελάριος και ο Κλέαρχος Κονιτσιώτης. Σενάριο Αλέκος Σακελάριος και Χρήστος Γιαννακόπουλος. Το Αλίμονος στους νέους είναι μία από τις ωραιότερες ταινίες που έχει παίξει ο Δημήτρης Χόρν. Μαζί με τον Δημήτρη Χόρν ο Σπύρος Μουσούρης, η Μάρο Κοντού, η Μάρο Στεφανίδου, ο Ανδρέας Ντούζος, ο Νίκος Φέρμας, η Ιβόνη Βλαδιμίρου, ο Γιώργος Βελέντζας και ο Ντίνος Καρίδης που τον αναφέραμε πριν, σε ένα πολύ πολύ πολύ μικρό ρολάκι το Σοδούλη, σε μια ώρα στο πλήθος. Και εμείς κορόιδα είμαστε που περιμένουμε από το πρωί εδώ, ήταν η ατάκα του, αυτό έλεγε όλο και όλο ο Ντίνος Καρίδης. Και όταν αγοράστηκαν τα δικαιώματα της ταινίας, του κόψανε και τη φωνή, βάλανε κάποιον άλλο να το λέει. Τι να τους πεις. Πάντως ο Δημήτρης Χόρν κέρδισε το βραβείο πρώτου ανδρικού ρόλου στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης το 61 για το ρόλο του ως Ανδρέας.

που πάντοτε, σε αυτό μάλλον που πάντοτε στεκόμαστε όταν αναφερόμαστε σε αυτή την ταινία, είναι το μακιγιάζ που είχε γίνει, το οποίο ήταν απίστευτο. Ο Ντίκ Μπόνορ Μόρις το είχε κάνει, φημισμένος make-up artist του κινηματογράφου από την Αγγλία. Και να σας θυμίσω τι είχε πει ο Χόρν όταν έμαθε την αμοιβή του, που ήταν πάνω κάτω τα ίδια με αυτά που είχε πάρει ο ίδιος ο Χόρν για να πρωταγωνιστήσει. Έλεγε λοιπόν, με τόσα λεφτά που πήρε αυτός για να με γεράσει, δεν τα δίναμε καλύτερα σε ένα μπλαστικό να με κάνει 20 χρόνια νεότερο. Εντάξει, το πνεύμα του Δημήτρη Χόρν ανεπανάληπτο, όπως ανεπανάληπτη και η μουσική του Μάνου Χατζηδάκη. Εκεί στο κέντρο η Σμάρο Στεφανίδου έχει γύρει και αυτή εκεί δά στην καρεκλίτσα, αφού έχει φάει και αυτή το 7ο-8ο πιλαφάκι, και το ζεύγος χορεύει.

0: powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth Code G Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergain.gr.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

αυτό το υπέροχο θέμα του Μάνου Χατζηδάκη, το βάλς των χαμένων ονείρων, διότι είναι το βάλς από την ταινία «Χαμένα όνειρα» του Αλέκου Σακελάριου και του Χρήστου Γιαννακόπουλου. Το story βασισμένο στο θεατρικό «Η Μεγάλη Παρένθεση». Από τις λίγες δραματικές ταινίες του Αλέκου Σακελάριου, καθαρό ημιδραματική, δεν έχει κωμικά στοιχεία μέσα. Πρωταγωνιστούν ο Δημήτρης Παπαμιχαήλ με την Αντιγόνη Βαλάκου, οπότε είναι ένας Παπαμιχαήλ χωρίς την επιρροή της Αλίκης πάνω του. Είναι λίγο διαφορετικό το παίξιμό του, γι' αυτό και αξίζει να τη δείτε την ταινία αν δεν την έχετε δει. Μαζί τους ήταν ο Λαβρέτης Διανέλος, ο Γιώργος Δαμασιώτης, η Αθηνά Μιχαηλίδου, ο Θανάσης Βέγκος, έναν τρομερά δραματικό ρόλο. Ήταν απλώς καφετζής, αλλά σε όλη τη διάρκεια της ταινίας έλεγε, παρακαλούσε τους πάντες να του βρουν ένα κτίριο για να ανοίξει ένα δικό του μαγαζί, γιατί το ξένο ψωμί είναι πικρό.

Την τραγική ατάκα κουβαρίστρες Λουξ, που ήταν ο φόβος και ο τρόμος των πρωταγωνιστών, που είχαν την κρυφή ελπίδα ότι κάποια στιγμή θα αλλάξει η ζωή τους και θα φύγουν από τις κουβαρίστρες Λουξ και θα κάνει ο καθένας πραγματικότητα τα όνειρά του. Όμως δεν ήταν έτσι η πραγματικότητα. Τα ήθελε αλλιώς. Ο Κώστας και η Λίζα, δηλαδή ο Δημήτρης Παπαμιχαήλ και η Αντιγόνη Βαλάκου, ουσιαστικά μέσα από πολλές δραματικές στιγμές της ζωής τους μεγαλώνουν, γκριζάρουν και συνειδητοποιούν ότι θα είναι για πάντα μέσα εκεί, στις κουβαρίστρες Λουξ. Το βαλσάκι παίζει και είναι ο Κώστας και η Λίζα μπροστά στο παράθυρο του γραφείου, χιονίζει έξω και κοιτάζονται και καταλήγουν ότι αφού περάσαμε όλα αυτά που περάσαμε και αφού δεν υπάρχει περίπτωση να περάσουμε κάτι χειρότερο, δεν παντρευόμαστε, ας παντρευτούμε. Και κλείνει το έργο με τις εξής δύο ατάκες. Καημένε Κώστα, καημένη Λίζα.

Δεν ξέρω αν σας συγκίνησε η ιστορία από τα χαμένα όνειρα. Εγώ κάθε φορά που τη βλέπω αυτή την ταινία δυσκολεύομαι να τη φτάσω μέχρι το τέλος. Συνήθως τη σταματάω κάπου στη μέση. Ακριβώς γιατί είναι σπουδαία ταινία, όχι γιατί είναι μέτρια ή κακή. Η νύφη το σκάσε. 1962.

αριστοκρατική κωμικός η Τζένι Καρέζη, που αν με ρωτήσετε στεναχωρήθηκα πάρα πολύ όταν αποφάσισε ότι πρέπει να αφήσει την κωμωδία, γιατί δεν πρέπει να γελάμε αφού αλλάξαμε λογική. Αχ, θα γίνω κακός τώρα, αφήστε το βραδιάτικα. Ήταν σπουδαία στην κωμωδία η Τζένι Καρέζη, σπουδαία και λίγα λέω. Λοιπόν, εδώ η ταινία του 1962, η Νύφη Τόσκασε, γνωστή και με τον τίτλο «Με παίρνετε μαζί σας, παρακαλώ». Ήταν συμπαραγωγή της Τζένι Φιλμ και της Φίνος Φιλμ. Τζένι Καρέζη, Θανάσης Βέγκος, Νίκος Ρίζος. Ήταν και ο Πέτρος Κυριακός, ένας πολύ μεγάλος, πολύ σπουδαίος κωμικός, που δυστυχώς δεν πρόλαβε να γυρίσει πολλές κινηματογραφικές ταινίες, αλλά στο θέατρο είχε αφήσει εποχή. Τη μουσική την είχε γράψει ποιος? Δεν φαίνεται, Μίμης Πλέσας, από χιλιόμετρα.

Υπέροχο λοιπόν το Σαρβαλάκι που ακούσαμε με τη Τζένι Καρέζη και όλη την παρέα εκεί. Θυμάστε τη σκηνή στην ταινία. Αν και τη συγκεκριμένη ταινία, το «Η νύφη το σκασε», δεν την πολύ βλέπω στην ελληνική τηλεόραση συχνά. Να μείνουμε στο 1962. Πάμε πάλι σε άλλη εταιρεία, τότε που ο Αλέκος Ακελάριος γυρίζει την ταινία «Όταν λείπει η γάτα». Το σενάριο βεβαίως του ίδιου και του Χρήστου Γιαννακόπουλου. Βασίλης Αυλονίτης, Ρένα Βλαχοπούλου, Νίκη Λινάρδου, Γιάννης Βοιατζής, Ανδρέας Ντούζος, Φλωρέτα Ζάνα, Γιώργος Γαβριηλίδης. Ο Παράβας σε ένα ελάχιστο, ο Σταύρος Παράβας σε ένα ρολάκι το σοδά του μουσικού που ήταν στο κέντρο Queen Anne, εκεί που τραγουδούσε ο Τέλης Στεφανής. Τον Τέλη Στεφανή υποδιόταν ο Γιάννης Βογιατζής. Στη συγκεκριμένη ταινία ουσιαστικά βλέπουμε ξεκάθαρα την κομική φλέβα της Ρένας Βλαχοπούλου και από το 62 και μετά ξεκινάει η καριέρα της στην κωμωδία. Πώς το έλεγε ο Ρίζος στο Queen Anne με τα λιθρινάκια, ε? Μιλάνε τα λιθρινάκια μου απόψε. Κύριε Παπαδόπουλε, το λιθρινάκι μας σας είπε καμιά κουβεντούλα?

Βλαχοπούλου, ο Βασίλης Αυλονίτης και η Νίκη Λινάρδου. Μπαίνουν με αέρα στο κέντρο μέσα, το παίζουν πάμπλουτι, το παίζουν ζεμπερέι. Και κάποια στιγμή ζητάνε να παίξει, να έρθει η ορχήστρα, να παίξει ένα τραγούδι, να γλεντήσουν, διότι ο Τέλης Στεφανής ο πραγματικός την είχε κοπανίσει σε μια κρουαζιέρα και έτσι τη θέση του είχε πάρει ο Ανδρέας Ντούζος. Μέχρι όμως να έρθει ο Ανδρέας Ντούζος και να τραγουδήσει, η Ρένα Βλαχοπούλου έδινε τα αρέστα της.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Πάνω από 83 καταγγελίες για καθάριστα οικόπεδα στο Αγρίνιο, ο Δήμος ανέλαβε τον δεθαρισμό 20 οικοπαίδων με άγνωστο ιδιοκτήτη. Δυναμική η εκκίνηση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα στο Αγρίνιο. Υπογραφές από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας σε αντιπλημμυρικά 4 εκατομμυρίων ευρώ στον Δήμο Ακτίου Βόνιτσας. Ατυχώς βρέθηκαν κατηγορούμενοι 29 αστυνομικοί ετωλίας και ακαρνανίας, δήλωσε ο συνήγορος υπεράσπισης, Χρήστος Τσιμπούκης, ύστερα από την απολογία τους και την απόφαση να αφαιθούν ελεύθεροι χωρίς περιοριστικούς όρους. Έκλεισε από τον διοικητή του νοσοκομείου Αγρινίου για προσφορά αίματος, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες. Καταγγελία στο Αγρίνιο για εστία μόλυνσης από σκουπίδια στην Οδό Δροσίνη, πήρε θέση ο Θήμιος Κομματάς. Ενισχύεται η καθαριότητα στα σχολεία του Δήμου Αγρινίου με εργαζόμενους πλήρους απασχόλησης. Κινηματογραφική καταδίωξη στο αντίριο με οδηγό να εμβολίζει περιπολικό και να σπάει μπάρα διοδίων, αναφορές και για πυροβολισμούς. Μειώθηκε η κίνηση στην Ιόνια Οδό κατά 2,1% τη στιγμή που η Εγνατία αυξάνει τις διελεύσεις κατά 2,9%. Και η ανάληψη θέρμου πανηγυρίζει για το χρυσό της Εθνικής Πόλου Ανδρών στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας λόγω συμμετοχής του βοηθού προπονητή Τάρσου Σχίζα. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agrimiotimes.gr.
1: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανείας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
2: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και ευφυείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Υπέροχα χρόνια, υπέροχα τραγούδια. Να στείλουμε πολλούς χαιρετισμούς προς πάσα κατεύθυνση, όπου φτάνει η φωνή των παραπολιτικών και με όποιον τρόπο. Να στείλω χαιρετισμούς στο φίλο μου τον Νίκο, στην Κινέτα και στη Μαρία. Και γενικότερα σε Αττική, σε Ελλάδα, σε παγκόσμιο επίπεδο πλέον, αφού έχουμε όλα αυτά του διαβόλου, μπορούν να μας ακούνε κυριολεκτικά παντού, σε όλη τη γη, σε όλο τον κόσμο. Λοιπόν, για να δούμε τώρα τι έρχεται το 1965. Μια ταινία που ήταν remake ουσιαστικά, δηλαδή μια ταινία που ξαναγυρίστηκε με άλλους ηθοποιούς πολλά χρόνια αργότερα, διότι η πρώτη φορά που βλέπουμε το συγκεκριμένο σενάριο είναι εκεί στις αρχές της δεκαετίας του 50. Θυμάστε το Δελισταύρου και Υιός με το Βασίλη Λογοθετίδη? Ξαναγυρίστηκε ως Υιέ μου, Υιέ μου με το Λάμπρο Κωνσταντάρα. Την ώρα που έπαιζε το συγκεκριμένο τραγούδι με τον Τόνι Πινέλη, που ήταν το τραγούδι των τίτλων της ταινίας, βλέπουμε στην οθόνη Δημήτρη Νικολαίδη να οδηγεί αυτοκίνητο.

Νομίζω ότι είναι από τα λίγα remake τα οποία κατάφεραν ουσιαστικά να κάνουν αυτό που έπρεπε, δηλαδή να επιβληθούν σε σχέση με την πρώτη έκδοση. Τώρα θα μου πείτε, καλύτερος ο Κωνσταντάρας από το λογοθετήδη? Δύσκολο. Κι όμως ο συγκεκριμένος ρόλος του πήγαινε πολύ περισσότερο και ήταν και πολύ καλύτερο το υπόλοιπο cast. Δηλαδή στο Δελισταύρου και Υιός, τον γιο και γόη έκανε ο Δημήτρης Νικολαίδης. Γόης, ο Δημήτρης Νικολαίδης, γλυκύτατος άνθρωπος αλλά όχι για γόης. Αντιθέτως, στο «Ιέ μου, Ιέ μου» ήταν ο Κώστας Καράς, ο οποίος σάρωνε.

Αντώνη Πινέλη, λοιπόν, όπως σας είπα στην αρχή, τραγουδούσε το κομμάτι των τίτλων. Τη μουσική γενικότερα στην ταινία είχε γράψει ο Γιώργος Θεοδωσιάδης, αλλά τα τραγούδια που ακούγονταν στην ταινία ήταν και τα δύο ιταλικά. Το ένα σε γλώσσα ιταλική, όπως ακούτε,

0: Αυτό το Σάββατο το Άιραν τρέχει με τα παραπολιτικά. Ο Ηλίας Πυριούνης μιλάει για τα 20 χρόνια του Ιωάννινα Lake Run και τις καινοτομίες του. 15 χρόνια Σπέτσες Mini Marathon μέσα από τα μάτια της Μαρίνας Κουταρέλη. Η Φινλανδή Σπαρταθλήτρια Νόρα Χόγκαλα. Γιατί έμεινα στη Μάνη? Χάιροξ. Το άθλημα που εξελίσσεται ταχύτατα ήρθε στην Ελλάδα. Το Σάββατο δωρεάν με τα παραπολιτικά.
1: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Αλέξανδρος Κλώσσας. Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Ο Δημήτρης Παπαμιχαήλ από την κόρη μου τη σοσιαλίστρια. Μουσική αισθηματική κομική ταινία του 1966 σε σενάριο και σκηνοθεσία Αλέκου Σακελάριου. Ήταν όταν ο Δημήτρης και η Αλίκη είχαν ήδη φύγει από το Φίνο και είχαν πάει στην εταιρεία Δαμασκηνός Μιχαηλίδης, μετά πήγαν στον Καραγιάννη και ξαναγύρισαν στο Φίνο φυσικά. Μαζί τους ήταν και ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, ο Αντώνιος Δέλβης και η θυγάτηρη ήταν η Αλίκη. Βεβαίως έπαιζε και ο Σταύρος Ξενίδης που ήταν ο φίλος του Λάμπρου Κωνσταντάρα, ο Πέτρος Λοχαΐτης που ήταν ο κύριος Δαράκης. Τη μουσική είχε γράψει ο Γιώργος Ζαμπέτας και εκεί πολλά τραγούδια συναντάμε, αλλά εμείς κρατήσαμε το Περιστέρι με τον Δημήτρη Παπαμιχαήλ, που δίπλα του ήταν ο Ντίνος Καρύδης και έπαιζε την κιθάρα του. Εκείνη την περίφημη εκδρομή που ερωτεύτηκε τελικά το ζεύγος. Για να πάμε στο 1970, όταν ο Αλέκος Σακελάριος ξανασυνεργάζεται με τη Ρένα Βλαχοπούλου. Μια ταινία που έχει αφήσει και αυτή η εποχή, που έχει γράψει τη δική της ιστορία, η θεία μου η Χίπισσα, που είναι γυρισμένη και στη Ρόδο αλλά και στον Άγιο Ελευθέριο Πατησίων. Αχαρνών βεβαίως είναι ο ναός του Αγίου Ελευθερίου, αλλά Πατήσια γενικά ρε παιδί μου είναι εκεί, δεν είναι? Στη Λεωφόρο Ιωνίας είναι το περίφημο ξενοδοχείο που βλέπουμε στην ταινία. Βέβαια το τραγούδι που θα ακούσουμε είναι από ένα κλαμπ της Ρόδου όπου ο Δάκης εμφανιζόταν, αυτός ο πολύ μεγάλος pop τραγουδιστής με ένδυμα 70's. Έχει πάει η Ρένα Βλαχοπούλου μαζί με τον Γιάννη Μιχαλόπουλο να βρει την κόρη της, την Ωρα Βαλσάμι, που την έχει κοπανίσει μαζί με τον Ανδρέα Μπάρκουλη, γιατί έχει χωρίσει από το Βασίλη Τσιβιλίκα με τα χαρχαλοκούδουνα που κρεμόντουσαν. Τέλος πάντων, η Ρένα ψάχνει από εδώ, ψάχνει από εκεί, μπαίνει μαζί με το Γιάννη Μιχαλόπουλο σε ένα κλαμπ της εποχής και ακούγεται αυτό το υπέροχο τραγούδι.

υπέροχο Σαδάκης αυτό το τραγούδι. Πάμε στο 1971 στην ταινία «Ζητείτε πηγόντος γαμπρός», πάλι συνεργασία του Αλέκου Σακελάριου με τη Ρένα Βλαχοπούλου, και είναι το δεύτερο remake της ταινίας «Δελισταύρου και Ιός». Δηλαδή είχαμε πρώτα το «Δελισταύρου και Ιός» το 1953, το 1965 έχουμε το «Ιέ μου, Ιέ μου», και το 1971 έχουμε το «Ζητείτε πηγόντος γαμπρός», που ουσιαστικά εδώ έχουμε το ίδιο σενάριο αλλά με γυναίκα πρωταγωνίστρια. Μέσα σε αυτή την ταινία ακουγόταν και ένα τραγούδι με τον Γιάννη Πάριο, μόνο που ο Γιάννης Πάριος δεν φαινόταν, άλλοι ήταν στο πλάνο. Τη μουσική είχε γράψει ο Γιώργος Κατσαρός. Και το playback έκανε ο Βασίλης Τσιβιλίκας μαζί με τον Κώστα Μεντή. Ήταν η πλανόδη μουσική.

Τσιβιλίκας και Μεντής, με τη φωνή όμως του Γιάννη Πάριου. Και τώρα πάμε σε μία από τις πιο αγαπημένες ταινίες που είχε κάνει ο Αλέκος Ακελάριος με τη Ρένα Βλαχοπούλου. Ήταν η Κόμισσα της Κέρκυρας το 1972. Μαζί με τη Ρένα Βλαχοπούλου ήταν ο Αλέκος Αλεξανδράκης, η Νόνικα Γαλινέα, λογικό, ο Μάκης Δεμήρης, ο Μπάμπης Ανθόπουλος, ο Μανώλης Δεστούνης και πολλοί άλλοι σπουδαίοι και εξαιρετικοί. Τη μουσική είχε γράψει και πάλι ο Γιώργος Κατσαρός, για ευνόητους λόγους. Στην Κέρκυρα ποιος να την έγραφε? Ήτανε κερκυραϊκό προϊόν. Εδώ συναντάμε το Πετινάρι.

0: Για να πάμε και στην τελευταία ταινία που σκηνοθέτησε ο Αλέκος Ακελάριος. Ήταν το 1986, όταν γυρίζει ουσιαστικά το remake της ταινίας «Ο Φανούρης και το Σόι του», που παίρνει πλέον τον τίτλο «Ο Γιάννης».
1: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Αιτωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
2: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
3: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
2: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
3: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
4: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
5: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλοακαρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
6: Πώς κοιμήθηκες χθες?
7: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
6: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
8: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
6: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
8: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
9: Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν. Σχεδιασμένα για να αποδίδουν. Φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2641 3003 16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.
10: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
11: Η ώρα είναι 7.
12: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
13: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
14: Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.

0: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Μέτρα που εκτιμάται ότι θα αγγίξουν τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ και θα εστιάζουν στη μεσαία τάξη και τα ευάλωτα νοικοκυριά θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ. Στόχος είναι να δοθεί έμφαση στη στήριξη των εισοδημάτων και στην αντιμετώπιση των συνεπειών της ακρίβειας που παραμένει μια από τις μεγαλύτερες πιέσεις για τα νοικοκυριά. Ικανοποιητική θεωρείται μέχρι στιγμής η ανταπόκριση των προμηθευτών σε ό,τι αφορά τον αριθμό των κωδικών, των οποίων την τιμή προτίθεται να μειώσουν στο πλαίσιο της Συμφωνίας Κυρίων για την καταπολέμηση της ακρίβειας. Μέχρι στιγμής έχουν αποστείλει στην αρμόδια διαρχή περίπου 200 κωδικούς και στη συντριπτική τους πλειοψηφία οι μειώσεις τιμών περιορίζονται στο 5%, δηλαδή στο ελάχιστο όριο που συμφωνήθηκε ανάμεσα στην αγορά και την κυβέρνηση. Με τις ψήφους της κυβερνητικής πλειοψηφίας και ορισμένων ανεξάρτητων βουλευτών ολοκληρώθηκε η πρώτη ονομαστική ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Ντόρα Μπακογιάννη ψήφισε παρόν στο άρθρο 30 του συντάγματος που αφορά την εξαετή επιμήκυνση της θητείας του Προέδρου της Δημοκρατίας. Η διαδικασία θα συνεχιστεί με δεύτερη ψηφοφορία στα τέλη Αυγούστου. Διαδοχικές συναντήσεις με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη και τον κατοχικό ηγέτη θα έχει σήμερα στην Κύπρο ο Γενικός Γραμματέας του ΕΕ Αντώνιο Γκουτέρες. Στόχος να αναζητηθούν οι προοπτικές που θα οδηγήσουν στην επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για το Κυπριακό. Το σχέδιό του για την αναμόρφωση της τοπικής αυτοδιοίκησης θα παρουσιάσει σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας. Πρόκειται για μια συνολική πρόταση μετάβασης από το υπερσυγκεντρωτικό σύστημα που έχουμε σήμερα σε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο αποκέντρωσης εξουσιών, πόρων και αποφάσεων, ώστε οι πολίτες και οι τοπικές κοινωνίες να αποφασίζουν για το μέλλον τους. Στον εισαγγελέα θα οδηγηθούν οι τρεις συλληφθέντες για την έκρηξη και πυρκαγιά που σημειώθηκε σε εργοστάσιο παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού στα εξαμήλια Κορινθίας με απολογισμό έναν εργάτη νεκρό. Πρόκειται για τον 47χρονο ιδιοκτήτη της επιχείρησης, τον 46χρονο τεχνικό ασφαλείας και τον 46χρονο επιβλέπων λειτουργίας της επιχείρησης. Διαπιστώθηκαν παραλήψεις καθώς και μη τήρηση κανόνων και μέτρων ασφάλειας. Παράθυρο συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν για τα στενά του Ορμούζ. Μεσολαβητές εκτιμούν ότι βρίσκεται πρώτον πυλών συμφωνία για την επανενεργοποίηση του Μνημονίου Κατανόησης που υπεγράφει τον περασμένο μήνα. Πτωτικές τάσεις στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, το Brent υποχώρησε στα 88,36 δολάρια το βαρέλι και το αμερικανικό αργό στα 82,61 δολάρια. Υπερκαλύφθηκε κατά 1,8 φορές το ομόλογο των 300 εκατομμυρίων ευρώ του ομίλου Άκτορ. Υποβλήθηκαν προσφορές ύψους 540 εκατομμυρίων ευρώ με το επιτόκιο στο 7,87%. Ο όμιλος Άκτορ μετά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και το ομόλογο συγκεντρώνει 950 εκατομμύρια ευρώ προκειμένου να χρηματοδοτήσει μέρος του επενδυτικού προγράμματος ύψους 3 δισεκατομμυρίων ευρώ στο 2030. Στο Ηράκλειο Κρήτης εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας εμπλέκονται κατά περίπτωση σε ζωγκλοπές, εκβιάσεις καθώς και απάτες σε βάρος οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουν γίνει 8 συλλήψεις, ενώ το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τις 270.000 ευρώ. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Κορινθία, Αργολίδα, Μυτιλίνη, Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Δωδεκάνησα, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθη. Στη Διεθνή Ενημέρωση, 7 νεκροί και 20 τραυματίες από ρωσική επίθεση κοντά στα μέτωπα του πολέμου στην Ανατολική Ουκρανία. Στα αθλητικά, η Athens Καλυθέα ανακοίνωσε την απόκτηση του Φάνη Τζανδάρη στο στόχαστρο της Ίντερ, ο Άγγλος κεντρικός αμυντικός Τζον Στόουνς.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 36 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 35 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στον Αλέξανδρο Γλώσσα.

Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Ξεκινήσαμε με μια γρήγορη μποσανόβα από το μακρινό 1965 του μεγάλου Γεράσιμου Λαβράνου με τον Γιάννη Βογιατζή στην ερμηνεία του τραγουδιού, για να πάρουμε φόρα και να έρθουμε στο 2026. 28 έχει ο Ιούλης, είναι Τρίτη, έξω είναι καλοκαίρι για τα καλά. Ένα συμπαθητικό καλοκαίρι σε επίπεδο θερμοκρασιών και τα λοιπά και τα λοιπά. Δεν περιμένουμε τίποτα συγκλονιστικό. Εδώ είμαστε, Πρώτο Πρωινό και Παραπολιτικά 90,1, όπως κάθε μέρα από τις 7 έως τις 9 θα ξεφυλίσουμε την επικαιρότητα, θα ακούσουμε μουσικές, θα κάνουμε σχόλια, θα προσπαθήσουμε να ξεκινήσουμε την ημέρα όπως πρέπει, με αισιοδοξία αλλά όχι πετώντας τα σύννεφα. Πλούσια η επικαιρότητα και σήμερα, δεν μας αφήνει να ησυχάσουμε, είναι η αλήθεια, και με αρκετές δύσκολες ειδήσεις επίσης, και αυτό είναι ένα πρόβλημα. Δηλαδή πότε θα πάρουμε μια ανάσα, πότε θα συζητήσουμε μόνο με το τι μπικίνι φορούσε η Βασιλομήτωρ, ξέρω εγώ, και που έκανε τις διακοπές του ο τάδε πλούσιος, και αν το μπρι ήταν αρκετό και αν το χαβιάρι έφτασε και το κρασί παλιό και το τυρί αυτό, δηλαδή άστα χάλια. Έχω συγκλονιστεί από το πρωί γιατί διάβασα στην απογευματινή ότι κινδυνεύει να ξεμείνει από κληρονόμους ο θρόνος της Ιαπωνίας. Αλλάζουν άρδιν κανόνες για την αυτοκρατορική διαδοχή, παραμένει όμως ο αποκλεισμός των γυναικών. Να θυσιαστώ, παιδιά. Δηλαδή, αν χρειαζόμαστε κάποιον να αναλάβει αυτοκράτορα στην Ιαπωνία, να θυσιαστώ.

0: Έχω την εντύπωση ότι πήρα την ιδέα από τον Δημήτρη Κύρκο, διότι μόλις το είπα, τον έπιασε ένας βήχας περίεργος. Αυτοκρατορική οικογένεια της Ιαπωνίας χαλάρωσε τους κανόνες διαδοχής καθώς βρίσκεται αντιμέτωπη με έλλειψη κληρονόμων, όμως η απαγόρευση για τις γυναίκες αυτοκράτορες παραμένει. Ο 66χρονος αυτοκράτορας Ναρουχίτο έχει αποκτήσει μόνο μία κόρη με την 62χρονη σύζυγό του αυτοκράτορα Μασάκο, την 24χρονη πριγκίψα Αϊκο, η οποία γεννήθηκε το 2001, αφού το αυτοκρατορικό ζευγάρι υποβλήθηκε σε θεραπεία γονιμότητας. Κοίτα να δεις τώρα πως ένα εντελώς ανθρώπινο ζήτημα που αντιμετωπίζουν εκατομμύρια οικογένειες προκαλεί πρόβλημα στον αυτοκρατορικό θρόνο της Ιαπωνίας. Δηλαδή, κοίτα να δεις τώρα. Να φέρουμε μεταγραφή από το NBA, δηλαδή δεν ξέρω, για να το λύσουμε. Καταπιάνομαι με τα σοβαρά πράγματα της επικαιρότητας, διότι όλα τα υπόλοιπα θα μας μαυρίσουν την καρδιά, θα τα δούμε στην πορεία, οπότε σιγά σιγά να μπούμε στο δύσκολο της επικαιρότητας. Γιορτάζει σήμερα ο Ακάκιος. Τα μακαρόνια να είναι, δεν λέω ότι για να μην κάνουμε διαφήμιση, αλλά είναι γνωστή η διαφήμιση. Ακάκιος, Ακακία, ο Χρυσοβαλάντης και η Χρυσοβαλαντία. Υπήρχε και remake της διαφήμισης μετά από το Ακάκιε. Ακάκιε, τα μακαρόνια να είναι...
1: Ακάκιε, μην ξεχάσεις τα μακαρόνια να είναι μίσκο.
0: Αυτό ακριβώς. Αϊτός Δημήτρης Κύρκος και μόνο που με είδε, με τα μάτια συνεννοηθήκαμε και έπεσε ο Ακάκιος. Χρόνια τους πολλά λοιπόν, χρόνια πολλά και σε όσους έχουν γενέθλια μια μέρα σαν σήμερα, επέτειο ή ό,τι άλλο τέλος πάντων έχουν και γιορτάζουν. Ο καιρός καλός και σήμερα, θα ανέβει λίγο το θερμόμετρο αλλά τίποτα το συγκλονιστικό, 35 με 37 στα υπηρετικά, τοπικά 38 και στην ισιωτική χώρα τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου. 3 με 5 μποφόρ, βαθμία στα Παλάγη 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Μετάσταση ενίσχυση από τις βραδινές ώρες, βγάζει μελτέμια μέχρι το τέλος της εβδομάδας, οπότε το νου σας, διότι μελτέμια σημαίνει και φωτιές και βλέπετε τι περνάνε στην Γαλλία και στην Ισπανία. Εκεί βέβαια περνάνε αυτό που περνάγαμε εμείς τα προηγούμενα χρόνια. Μετά από παρατεταμένο καύσωνα, άρα και πολύ μεγάλη ξηρασία, πολύ χαμηλές υγρασίες στο χώμα και στα δάση, καίγονται εδώ και τόσες ημέρες, έχουν καεί συνολικά 4 εκατομμύρια στρέμματα υπολογίζεται. Η φωτιά έχει φτάσει 11 χιλιόμετρα από τον Μπορντό, όλο και πλησιάζει δηλαδή. Ναι, μεν είναι σε καλύτερη κατάσταση, αλλά παραμένει πολύ δύσκολο όλο το μέτωπο της φωτιάς, γιατί είναι και τεράστιο όπως καταλαβαίνετε. Είναι ένα ερώτημα αν θα χρειαστεί να γίνει εκένωση τόσο μεγάλων περιοχών όπως είναι το Μπορντό, που έχει σχεδόν κάτι λιγότερο από ένα εκατομμύριο πληθυσμό. Προφανώς και εδώ έχουμε όλα τα φαινόμενα των πολύ ισχυρών δασικών πυρκαγιών που τις κάνουν πολύ δύσκολα διαχειρίσιμες, δηλαδή τον καιρό που φτιάχνει φωτιά, οι μεγάλες δασικές πυρκαγιές δημιουργούν τις δικές τους καιρικές συνθήκες και αυτό κάνει πολύ δύσκολο να αντιμετωπίσεις την φωτιά. Αυτές τις καταιγίδες φωτιάς που υπάρχουν στην περιοχή όπου υπάρχουν πολύ μεγάλες φωτιές, και αυτό κάνει ακόμα πιο δύσκολα τα πράγματα και εξαιτίας του πολύ πυκνού, πολύ έντονου σύννεφου καπνού πάνω από την πυρκαγιά, αλλά και για το γεγονός ότι τρέχει πολύ γρήγορα η φωτιά. Κάνει πάρα πολύ δύσκολη την πυρόσβεση και εν αέρια και επίγεια. Προφανώς η κλιματική κρίση είναι αυτή που ενισχύει τους κινδύνους σε όλα τα μέτωπα και κάνει αυτές τις φωτιές να μοιάζουν όλο και πιο έντονες, όλο και μεγαλύτερες. Καίγονται μέχρι και τα Highlands στη Σκωτία. Δηλαδή, απίθανα πράγματα. Καίγονται δέντρα με ζωή πάνω από 300 χρόνια και εκεί μια τεράστια οικολογική καταστροφή σε περιοχές που έλεγες ότι εντάξει τώρα μεγάλες πυρκαγιές στα Highland της Σκωτία μάλλον δεν θα ζήσει ποτέ ο κόσμος. Δεν ξέρω αν είχαν ζήσει στο παρελθόν αντίστοιχες πυρκαγιές, αλλά μου μοιάζει σχεδόν απίθανο να υπάρχουν αντίστοιχα παραδείγματα στο παρελθόν και στη Γαλλία και στην Ισπανία, που και εκεί περνάνε πάρα πολύ δύσκολα ο κρατικός μηχανισμός, που δεν μπορεί να αντιμετωπίσει αυτές τις τεράστιες πυρκαγιές, είτε από αδυναμία είτε από ανικανότητα. Όπως και να έχει, το αποτέλεσμα είναι το ίδιο, είναι τεράστια η οικολογική καταστροφή. Οι κάτοικοι που έχουν αφήσει τα σπίτια τους υπολογίζονται πάνω από 300.000. Οι πυρκαγιές στην περιοχή Ζηρόντ της Γαλλίας έχουν κατακάψει περισσότερο από 420.000 στρέμματα μεταξύ των μεγαλύτερων καμένων εκτάσεων της χώρας από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, αναγκάζοντας περισσότερο από 200.000 ανθρώπους να εκενώσουν τις εστίες τους. Οι πυρκαγιές κοντά στη Μαδρίτη έχουν κάψει περισσότερα από 700.000 στρέμματα, οι μεγαλύτερες στην πρόσφατη ιστορία της Ισπανίας, αναγκάζοντας περίπου 80.000 ανθρώπους να εκενώσουν τις εστίες τους. Οι πυρκαγιές που μένονται τις τελευταίες ημέρες, και δυστυχώς ακόμα τα πράγματα είναι εξαιρετικά δύσκολα. Εν τω μεταξύ, οι αρμόδιες υπηρεσίες της Κομισιόν εκτιμούν ότι το μέγεθος της πυρκαγιάς τους κάνει να εκτιμούν ότι μπορεί η πλήρης κατάσβεση των πυρκαγιών να φτάσει έως και τις αρχές Νοεμβρίου για να σβήσει εντελώς το μέτωπο. Ο Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας της Κομισιόν λέει ότι οι πυρκαγιές στην Ισπανία και στη Γαλλία είναι από τις πιο ακραίες που έχουμε δει στην Ευρώπη ως προς το μέγεθος, την ταχύτητα εξάπλωσης και τα πύρνα νέφη που έχουν δημιουργήσει. Ο ζεστός και ξηρός καλοκαιρινός καιρός που έχουμε δει είναι ο βασικός παράγοντας για την καταστροφή, για την τεράστια καταστροφή που έχουν υποστεί και η Γαλλία και η Ισπανία. Εδώ χθες ασχοληθήκαμε όλοι με πολύ μεγάλο τρόμο για ακόμη μια φορά με μια έκρηξη σε βιομηχανική περιοχή, σε μια επιχείρηση στα Εξαμήλια της Κορινθίας, με ένα νεκρό 67 ετών. Το δεύτερο εργατικό ατύχημα τέτοιου μεγέθους σε επιχείρηση μέσα στον Ιούλιο. Σας θυμίζω την έκρηξη στον Ασπρόπυργο. Οι αρχές αναζητούν τα αίτια του δυστυχήματος, καθώς είναι δεδομένο ότι γινόταν ηλεκτροσυγκόλυση στην επιχείρηση. Είναι πολύ πιθανό να μην είχαν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας. Είναι πολύ πιθανό να υπήρχε μία μικρή διαρροή, για παράδειγμα, η οποία δεν είχε γίνει αντιληπτή και να δημιούργησε όλο αυτό το πρόβλημα. Παρ' όλα αυτά, επειδή είναι το τρίτο περιστατικό, θανατηφόρο περιστατικό σε μεγάλη επιχείρηση, που μετά την Γιολάντα, που θρηνούμε θύματα, τον 67χρονο συγκολητή, ηλεκτροσυγκολητή, και έναν αρκετά σοβαρά τραυματία, έναν 37 ετών, όπου από τα θραύματα χτύπησε ο ίδιος. Υπάρχει ένα ζήτημα, τι γίνεται με τους ελέγχους, με τους ελέγχους επιχειρήσεις, τι γίνεται με τους ελέγχους επιτόπου στις βιομηχανικές ζώνες, αν τηρούνται οι όροι, οι κανόνες ασφαλείας, ή απλά λέμε εντάξει παιδιά, η δουλειά να γίνεται και τι να κάνουμε τώρα. Να μου πεις, θέλουν οι ιδιοκτήτες να έχουν τέτοια αποτελέσματα, δηλαδή να δουν τις περιουσίες τους να καταστρέφονται? Προφανώς και όχι, αλλά δεν το περιμένουν κιόλας. Σου λέει εντάξει, okay, δεν λέω για το συγκεκριμένο, λέω για γενικά καταγγελίες που υπάρχουν. Να, κάτι θα κάνουμε εκτός των κανόνων, γιατί οι κανόνες, ξέρω, μας δημιουργεί πρόβλημα ή αυξάνουν το κόστος και δεν θα έχουμε κανένα ζήτημα, μέχρι που θα κάτσει η μεγάλη στραβή και θα έχουμε ανθρώπινες απώλειες και μαζί και υλικές απώλειες πάρα πολύ σημαντικές.

0: και επιστρέφει στην επικαιρότητα η αδειοδότηση όλων αυτών των επιχειρήσεων. Πώς δίδεται, αν δίδεται κανονικά, αν δίδεται στο πόδι, αν γίνονται οι μελέτες που πρέπει να γίνουν, αν γίνονται οι έρευνες που πρέπει να γίνουν, αν γίνονται επιθεωρήσεις από τους αρμόδιους φορείς, αν γίνονται τακτικά έλεγχοι ή όχι, ή αν όλες αυτές οι επιχειρήσεις συνεχίζουν να λειτουργούν με απλή διαβεβαίωση από την ίδια την επιχείρηση ότι όλα πηγαίνουν καλά, μέχρι αποδείξεις του εναντίον. Θα το δούμε το θέμα αναλυτικά στην πορεία της εκπομπής, για να δούμε τι μπορεί να έγινε εκεί, αλλά και τι γίνεται συνολικότερα με τους ελέγχους στις μεγαλύτερες επιχειρήσεις, αλλά και στις μικρότερες επιχειρήσεις. Στο άλλο μεγάλο μέτωπο που απασχολεί ολόκληρη την ανθρωπότητα, ο πόλεμος του Ιράν με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Έχουμε περάσει στην φάση της αναστολής των επιχειρήσεων. Για την ακρίβεια, έχουμε ξαναπεράσει στη φάση της αναστολής των επιχειρήσεων. Αυτό έχει ρίξει χαμηλότερα την τιμή του πετρελαίου στα 84,89 δολάρια το βαρέλι το Brent, στα 81,57 δολάρια το crude. Έχει πέσει κάτω από τα 60 ευρώ η μεγαβατόρα το φυσικό αέριο στην Ολλανδία, στα 58,7 ευρώ η μεγαβατόρα. Υπάρχει μια συζήτηση τι ήταν αυτό που οδήγησε τον Ντόναλντ Τραμπ να σταματήσει τις επιχειρήσεις, αν ήταν δηλαδή η διπλωματική οδός, αν δηλαδή πιέστηκε ή θεώρησε ότι τώρα μπορεί να πιέσει το Ιράν μετά από τις επιχειρήσεις να επιστρέψει στο τραπέζι και να κερδίσει περισσότερα, ή αν είναι αυτό που συνεχίζεται να γράφεται παρά το γεγονός ότι είναι έξαλλος ο Ντόναλντ Τραμπ για όλα αυτά, ότι τα πυραυλικά αποθέματα άρχισαν σιγά σιγά να εξαντλούνται. Πλέον είναι δεδομένο ότι οι επιλογές του Αμερικανού Προέδρου δεν είναι και πάρα πολλές, ή θα κλιμακώσει στρατιωτικά τις επιχειρήσεις και τον πόλεμο και θα αναγκαστεί να πατήσουν και αμερικανικές μπότες, όπως λέγεται, στο πεδίο. Αλλά αυτό σημαίνει απώλειες, ανθρώπινες απώλειες, και δεν είναι πάρα πολύ εύκολο να τις διαχειριστεί ο Ντόναλντ Τραμπ, αν και όλα τα διαχειρίζεται. Αν θα επιβληθούν αυστηρότερες κυρώσεις και ναυτικός αποκλεισμός στο Ιράν, ώστε να δημιουργήσει μεγαλύτερο πλήγμα στην Ιρανική οικονομία. Αν θα αναβιώσει το μνημόνιο κατανόησης που είχε υπογραφεί πριν από λίγο καιρό και μετά όλα πάγωσαν, σταμάτησαν για τον νέο κύκλο των επιθέσεων, ή αν ο Ντόναλντ Τραμπ θα ανακηρύξει τον εαυτό του νικητή και θα αποχωρήσει σιγά σιγά, υποστηρίζοντας ότι η αποστολή του ολοκληρώθηκε, οι εκκρεμότητες έκλεισαν, το Ιράν είναι αδύναμο, κανένας κίνδυνος δεν υπάρχει, και αυτός επιστρέφει στην βάση του, οι αμερικανικές δυνάμεις δηλαδή επιστρέφουν στις βάσεις τους νικητές και τροπεούχοι, διότι αυτός είναι έτσι κι αλλιώς ο Ντόναλντ Τραμπ. Το ζήτημα είναι ότι όλο αυτό εμείς το πληρώνουμε στην ενέργεια και στα καύσιμα, όπου οι τιμές παραμένουν στα ύψη, γύρω από τα 2 ευρώ και στα αστικά κέντρα και πάνω από τα 2 ευρώ, πάνω από το 2,10 στην περιφέρεια σε πάρα πολλές περιοχές. Μέτρα η κυβέρνηση αναμένεται να πάρει από τον Αύγουστο και μετά, μειώνοντας κατά 10 λεπτά το πετρέλαιο κίνησης, το οποίο είναι ίσα βάρκα σαν νερά με την βενζίνη αυτή την εποχή. Δεν είμαι πολύ βέβαιος ότι αυτά τα μέτρα θα έχουν ένα αποτέλεσμα. Εν τω μεταξύ, υπάρχει και ένα ζήτημα με τα κρατικά έσοδα, όπου μοιάζουν να λαχανιάζουν πολύ επικίνδυνα πλέον από τη μείωση της κατανάλωσης εξαιτίας των ακριβών καυσίμων. Δηλαδή ήταν μειωμένα κατά 211 εκατομμύρια ευρώ έναντι του στόχου λόγω της μείωσης της κατανάλωσης. Όλο αυτό, ο υψηλός πληθωρισμός δηλαδή, οδήγησε σε αυτή την απώλεια των εσόδων. Όχι σημαντικά πράγματα, όχι πολύ μεγάλο πρόβλημα, αλλά ανοίγει μια κουβέντα, μήπως η κυβέρνηση έπρεπε να ξαναδεί το ύψος των φόρων του ΦΠΑ και του ειδικού φόρου κατανάλωσης, ειδικά στα καύσιμα, για να δώσει μια ανάσα στους καταναλωτές και στην κατανάλωση και να επιστρέψουν τα έσοδα στα ταμεία. Διότι ο τρόπος που μέχρι τώρα έχει διαχειριστεί την ακρίβεια.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι η τίτλη ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Πάνω από 83 καταγγελίες για καθάριστα οικόπεδα στο Αγρίνιο, ο Δήμος ανέλαβε τον καθαρισμό 20 οικοπαίδων με άγνωστο ιδιοκτήτη. Δυναμική η εκκίνηση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα στο Αγρίνιο. Υπογραφές από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας σε αντιπλημμυρικά 4 εκατομμυρίων ευρώ στον Δήμο Ακτίου Βόνιτσας. Ατυχώς

0: αντίλιο με οδηγό να εμβολίζει περιπολικό και να σπάει μπάρα διοδίων, αναφορές και για πυροβολισμούς. Μειώθηκε η κίνηση στην Ιόνια Οδό κατά 2,1% τη στιγμή που η Εγνατία αυξάνει τις διελεύσεις κατά 2,9%. Και η ανάληψη θέρμου πανηγυρίζει για το χρυσό της Εθνικής Πόλο Ανδρών στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας λόγω συμμετοχής του βοηθού προπονητή Τάρσους Χίζα. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agrinio-times.gr.
1: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
2: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέγνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
1: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
2: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένο ψυχολόγο.
1: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
2: Τηλέφωνο 697-3300-961.
1: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
3: Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
4: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
3: Δεν είσαι μόνη. Μίλησέ μας.
4: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη. Φοβάμαι να μιλήσω.
3: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
2: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις στη σχολή των ονείρων σου, τότε... Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55424 και στο phasma.pavlaf.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
6: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να

0: Ο Antenna Star 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
1: Μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
2: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
1: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
2: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
1: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
2: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
1: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
3: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
1: Σιγά μη τάφινα.
3: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
4: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις. Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolio.

πορτφόλιο της Eurobank? Όχι, γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.

0: Θα μπορούσε να έχει γραφτεί για τον Αργύρη Μπακιρτζή ή από τον Αργύρη Μπακιρτζή το συγκεκριμένο τραγούδι, ο Ερημικός Βίος, αλλά οι στίχοι του μας πηγαίνουν πολύ πίσω. Ανήκουν στον Αντρί Κοβέτα, έναν καπνεργάτη και σατυρικό ποιητή της Καβάλας που έζησε από το 1860 ως το 1928, πολλά χρόνια αργότερα. Ο Θόδωρος Θεοδωρίδης μελοποίησε το ποίημα και το εμπιστεύτηκε ευτυχώς στον γλυκό Αργύρη Μπακιρτζή. Μάλιστα, πρώτος του στίχος, θέλω να πάρω τα βουνά, έδωσε και το όνομα σε ολόκληρο τον δίσκο.
1: Στην έρημια μακρά της κοινωνίας παραχημαίων γελωτές να ναι πληγέ καρδίας.
0: Πάρα πολύ κάνει 1,1 πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. Έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι η ακρίβεια στην αγορά, οι επιπτώσεις από την γεωπολιτική κρίση, ο πόλεμος στο Ιράν, το ότι γενικά σιγά σιγά όλα τα περιφερειακά μέτωπα μοιάζουν με έναν περίεργο τρόπο να γίνονται ένα, δηλαδή αυτές οι απειλές του Ιράν προς την Ουκρανία, τα υπόλοιπα μέτωπα που υπάρχουν γύρω γύρω και θεωρητικά δεν επηρεάζουν το ένα το άλλο, αρχίζουν να επηρεάζουν το ένα το άλλο, προκαλούν πολύ μεγάλα προβλήματα, πέρα από το πρόβλημα που υπήρχε για παράδειγμα στην μεταφορά των προϊόντων μέσω του στενών του Ορμούζ, είτε ήταν ενέργεια είτε είναι άλλα προϊόντα. Τώρα έρθαν και Χούθη, προβλήματα και στην Ερυθρά Θάλασσα. Γενικά δυσκολεύεται το πράγμα, γι' αυτό και ζήτησα από τον κύριο Γιώργο Καβαθά, τον πρόεδρο της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας, να συζητήσουμε λίγο ποια είναι η εικόνα και μετά από σχεδόν 5 μήνες, 6 μήνες που έχει ξεκινήσει αυτός ο πόλεμος, ποια είναι τα αποτελέσματα, οι συνέπειες στην ελληνική οικονομία και τι περιμένουμε από εδώ και πέρα, αλλά και τι μπορούμε να κάνουμε. Καλημέρα, κύριε Καβαθά, ευχαριστώ πολύ.
2: Καλημέρα, κύριε Κλώτσα. Καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Ποιο είναι το αποτύπωμα μέχρι αυτή τη στιγμή για την ελληνική επιχειρηματικότητα, για τις βιοτεχνίες και τους έμπορους?
2: Κοιτάξτε, είναι σαφές ότι το πετρελαίο είναι κινητήριο δύναμη για όλη την οικονομία, από τον πρωτογενή τομέα μέχρι τον τριτογενή. Δηλαδή και για τον αγροτικό κόσμο, αλλά και για τα προϊόντα που παράγονται στη χώρα και βεβαίως για τις μεταφορές, για τη βιοτεχνία, για τη βιομηχανία, είναι κινητήριο δύναμη. Η αύξηση του τιμής του πετρελαίου δημιούργησε αλυσιδωτές αντιδράσεις στην αγορά και υπέχουμε και φαίνεται και στις αυτό που χρειάζεται κατά την άποψή μας είναι ότι θα πρέπει να υπάρχουν, και το πάμε πρώτη στιγμή που ξεκίνησε αυτός ο πόλεμος, και χρειάζονται μέτρα εμπροστοβαρή. Δηλαδή ανακοινώθηκαν τώρα και αυξήσεις και επιδοτήσεις μάλλον στο πετρέλαιο, κίνηση και στη βενζίνη, οι οποίες θα ξεκινήσουν από την επόμενη εβδομάδα ουσιαστικά.
0: Ναι, και θα αποτυπωθούν με ακόμα μεγαλύτερη καθυστέρηση στις αντλίες, γιατί υπάρχει και ένα κενό μέχρι να έρθει η καινούργια τιμή.
2: Καινούργια τιμή. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι όλο αυτό επιβαρύνει επιπλέον την αγορά. Από την άλλη πλευρά, για την άποψή μου, και το έχω διατυπώσει και πολλές φορές, είναι η ανάγκη μείωσης έστω και περιορισμένου χρονικού διαστήματος του ΦΠΑ στα καύσιμα και στα βασικά αγαθά που τις άμεσες ανάγκες των πολιτών.
0: Ναι. Ήρθατε στην ουσία της συζήτησης τώρα, γιατί υπάρχει ένα αίτημα από ένα μέρος της αγοράς και από ένα μέρος της κοινωνίας του να μειωθούν οι έμεσοι φόροι, ο ΦΠΑ και ο ειδικός φόρος κατανάλωσης για μια περίοδο και στα καύσιμα και στα προϊόντα, για να δούμε πραγματικές μειώσεις. Το Υπουργείο όμως, μάλλον η κυβέρνηση, επιμένει ότι αυτή η μείωση δεν θα περάσει τον καταναλωτή, δεν θα τη δει ο καταναλωτής.
2: Κοιτάξτε, εκεί, από ό,τι φαίνεται σε ευρωπαϊκό τουλάχιστον επίπεδο, και ότι η μείωση του συντελεστή ΦΠΑ στα βασικά κατανοητικά αγαθά και στα καύσιμα έχει φέρει ουσιαστικά αποτελέσματα για τον καταναλωτή, ο οποίος είδε να περνάει αυτή η μείωση σε ποσοστό της τάξης του 90%. Τον Απρίλιο, παραδείγματος χάρη, η Σουηδία μείωσε τον συντελεστή στα τρόφιμα. Είδε μία πτώση πληθωρισμού στο μείον 6,6%. Από 1η Ιουλίου ξεκίνησε η Αυστρία. ετοιμάζει τη Δανία το επόμενο διάστημα με πολλές αλλαγές στην προηγή της νομοθεσία. Και από μια μελέτη που έκανε και το Ινστιτούτο της ΓΕΣΕΒΕ, προκύπτει ξεκάθαρα ότι αυτό έχει περάσει. Έχει περάσει στην Κύπρο από τη μείωση του συντελεστήριου ΦΠΑ στα καύσιμα και μείωση του ειδικού φόρου στα καύσιμα.
0: Ναι, αυτοί έτσι κι αλλιώς έχουν χαμηλότερους φόρους και γι' αυτό έχουν χαμηλότερη βενζίνη.
2: Έχουν χαμηλότερους φόρους, αλλά έκαναν και μείωση του ΦΠΑ και μείωση κατά 50% του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμά τους.
0: Ναι.
2: Βεβαίως έχουν μια άλλη φιλοσοφία και στο φορολογικό του σύστημα. Θα είναι φορολογημένοι στις 21.000 ευρώ εισόδημα, από όπου και αν προέρχεται, αυτό δεν φορολογείται, είναι στο φορολόγητο.
0: Ναι.
2: Στην Ελλάδα έχουμε παράδειγμα που δεν πέρασε ο ΦΠΑ. Δηλαδή το 2013 η κυβέρνηση Σαμαρά με μονομερή ενέργεια μείωσε το ΦΠΑ στην εστίαση από το 23% στο 13% και πέρασε και στην κατανάλωση και από τα επίσημα στοιχεία και τριπλασίασε την απόδοση ΦΠΑ.
0: Ναι. Υπάρχει μια μελέτη του, πέρα από τη δική σας μελέτη του ΚΕΠΕ, του Κέντρου Προγραμματισμού Οικονομικών Ερευνών, που αξιολογεί 32 εμπορικές μελέτες που καλύπτουν 69 διαφορετικές περιπτώσεις μεταβολής του ΦΠΑ σε πάρα πολλές χώρες και δείχνει ότι η χειρότερη περίπτωση είναι να έχει αποτέλεσμα τουλάχιστον 50% η μείωση του ΦΠΑ στην τιμή, η καλύτερη 90%, δηλαδή η μισή μείωση να περάσει στις τιμές, η καλύτερη περίπτωση ολόκληρη μείωση να περάσει στις τιμές. Δηλαδή φαίνεται ότι παντού υπάρχει αποτέλεσμα, δηλαδή.
2: Κύριε Κλώσσα, επιτρέψτε μου, ναι. Εάν εγώ λέω ακόμα και το 50% να περάσει.
0: Ναι. Και πάλι καλά θα είναι. Ναι.
2: Πάλι καλά είναι. Και όχι μόνο αυτό. Μην ξεχνάτε ότι στηρίζεται και η ίδια επιχειρηματικότητα που έχει άμεση ανάγκη και επιπτώσεις στις επιχειρήσεις από το υψηλό κόστος λειτουργίας, το οποίο είχε αυξηθεί μεσοσταθμικά την τελευταία διετία κατά 40%, 37,4%. Δημιουργεί τεράστια προβλήματα βιωσιμότητας στις επιχειρήσεις. Γιατί ταυτόχρονα δεν μπορούν να κάνουν αντίστοιχες αυξήσεις, ειδικότερα οι μικρομεσαίες, μικρές, πολύ μικρές ή αυτοαπασχολούμενοι, γιατί βλέπουν ότι δεν μπορούν να το κάνουν όχι από λόγους πατριωτισμού, από λόγους επιβίωσης των ίδιων.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, βλέπουν ότι δεν υπάρχει διαθέσιμο εισόδημα προς κατανάλωση από τους πολίτες καταναλωτές και σου λέει δεν μπορώ να κάνω αύξηση, γιατί αν κάνω αύξηση δεν θα έχω δουλειά. Θα μειωθεί ακόμα η περιθώρια δουλειά μου. Σε κάθε περίπτωση, είτε το 60 είτε το 50 περάσει η κατανάλωση, αυτό έχει θετικά αποτελέσματα στο σύνολο της οικονομίας.
0: Ναι.
2: Πρέπει να τον τριφτεί η κυβέρνηση.
0: Εμένα μου κάνει εντύπωση όταν πια τα ψηφιακά εργαλεία για τον έλεγχο είναι τόσο πολλά και μπορούν να καλύψουν το μεγαλύτερο κομμάτι της αγοράς, γιατί φοβόμαστε ακόμα ότι θα γίνει κλοπή, δηλαδή γιατί φοβόμαστε ακόμα ότι δεν θα μπορούμε να εντοπίσουμε ποιοι είναι αυτοί οι κακοί επαγγελματίες, γιατί θα υπάρχουν σίγουρα κακοί επαγγελματίες που θα πούνε το μείωσα, αλλά στην πραγματικότητα δεν θα το έχουν μειώσει.
2: Προσέξτε, σήμερα μπορείς να έχεις μια εικόνα πλήρη μέσα ακριβώς από τις διαδικασίες και από την και με τεχνητή νοημοσύνη, αλλά και από τα παρατηρητήρια μπορεί να έχεις μια πλήρη εικόνα της σημερινής κατάστασης πριν προαποφασίσεις, των τιμών εννοώ, πριν αποφασίσεις να κάνεις, να επιβάλλεις το μέτρο. Αύριο το πρωί θα ξέρεις αν το έχουν περάσει στο 50, στο 30, στο 80, στο 100%. Θα το ελέγχεις. Και εκεί βεβαίως θα κάνεις να δεις, θα το κάνω για τις δύο πλευρές, και για την επιχειρηματικότητα και για την καταναλωτή. Θα το κάνω για την καταναλωτή. Εκεί βάζεις και ασφαλιστικές δικλείδες.
0: Σωστό. Το ερώτημα είναι αν έχετε εικόνα από την εφαρμογή στα προσφυγονίσια, όπως έχουμε συνηθίσει να το λέμε, και στα νησιά που έχει επιβληθεί ο χαμηλός συντελεστής, η μείωση του ΦΠΑ, αν έχετε εικόνα αν εκεί έχουν πάει καλά, γιατί εγώ προσπαθώ εδώ και πάρα πολύ καιρό να πάρω αυτά τα στοιχεία, να δω τι γίνεται.
2: Δεν
0: μπορώ να τα βρω, δηλαδή δεν υπάρχουν κάπου διαθέσιμα.
2: Πολύ μικρά νησιά δεν έχω και οργανώσεις στα νησιά.
0: Ναι, ναι.
2: Αποτέλεσμα να μην έχω εικόνα.
0: Αλλά θα έχει ένα ενδιαφέρον και μου κάνει εντύπωση το γεγονός ότι δεν υπάρχουν στοιχεία ώστε να βλέπει και η ίδια κυβέρνηση τι γίνεται εκεί που εφαρμόζεται αυτό το μέτρο. Η εικόνα που έχω μιλώντας με τοπικούς φορείς είναι ότι το μέτρο έχει πάει καλά. Δηλαδή ότι δεν υπάρχει πρόβλημα. Όπου έχει μειωθεί, έχει αποδώσει και μείωση.
2: Κύριε Κώστα, γιατί μιλάμε για νησιά πολύ μικρά. Mm-hmm. Τα 20 νησιά είναι τα μικρότερα που έχει κατοικήσιμα η χώρα.
0: Ναι.
2: Αντιλαμβάνεστε ότι η κλειστή κοινωνία είναι η ίδια ελεγχτής αν περνάει με ένα μέτρο στον καταναλωτή, δεν περνάει.
0: Ναι.
2: Δηλαδή θα είχαν βγει 20 πλατό ή 200-500 κάτοικοι και θα είχαν πει παιδιά μας δουλεύουν οι επαγγελματίες.
0: Ναι.
2: Δεν έχω ακούσει κάτι τέτοιο.
0: Ναι. Η αίσθησή σας γιατί η κυβέρνηση αρνείται από το 21 και μετά, από το 22 και μετά από τον πόλεμο στην Ουκρανία να συζητήσει οτιδήποτε τέτοιο.
2: Νομίζω ότι απαντάει τα υπερέσοδα του κρατικού προϋπολογισμού. Διότι κάθε αύξηση που έχουμε στις τιμές είχε αντίστοιχη αύξηση των εσόδων από τον ΦΠΑ.
0: Τα υπερέσοδα.
2: Φόρο, υπερέσοδα.
0: Τα υπερέσοδα.
2: Να κάνει, έχει επιλέξει ένα άλλο μοντέλο παρέμβασης, το οποίο όμως δεν αποδίδει και το βλέπουμε ότι δεν αποδίδει. Και έχει η κυβέρνηση μία αιμονή σε ένα μοντέλο το οποίο κατά την άποψή μου είναι αποτυχημένο. Διότι τα μέτρα έρχονται με χρονική υστέρηση και όταν τα μέτρα κατά την άποψή μου έρχονται με χρονική υστέρηση είναι και αναποτελεσματικά.
0: Ναι.
2: Τώρα δεν θα σωθεί κανένας με 50 ευρώ το καύσιμο.
0: Ναι, προφανώς το να πέσει λίγο η τιμή στο καύσιμο από τα βλέπω ότι ξέρω εγώ η μέση τιμή είναι πλέον και για το πετρέλαιο κίνηση πάνω από τα 2 ευρώ.
2: Πάνω από τα 2 ευρώ.
0: Το να πέσει στο 1,90 δεν σωθήκαμε. Είναι προφανές ότι ναι, δεν θα αλλάξει η εικόνα.
2: Φαντάζεσαι αν μειώναμε το 50% το ειδικό φόρο κατανάλωση.
0: Α, βέβαια. Θα πέφταμε σε τιμές που θα πλησίαζαν τις προπολεμικές που λέμε. Ναι.
2: Ακριβώς.
0: Τις προπολεμικές.
2: Μα κοιτάξτε, κύριε Γλώσσα, ας δούμε λίγο, ξέρετε, είμαστε και λίγο ως καταναλωτές να πάρω τη λογική, τον εαυτό μου. Όταν βάζω καύσιμα στο αυτοκίνητό μου,
0: ναι,
2: δεν πληρώνω το ποσό που μου λέει ο πρατηριούχος, δεν κοιτάω την απόδειξη.
0: Ναι.
2: Αν δω την απόδειξη θα αντιληφθώ ότι πληρώνω το 70% των, ίσως και περισσότερο της τιμής είναι φόροι.
0: Ναι, σωστό. Υπάρχει αυτό το 20 έβαζα, 20 βάζω και αυτό έχει οδηγήσει σε μείωση κατανάλωσης.
2: Ναι. Ναι, αυτό είναι μια πολύ απλουστευμένη προσέγγιση.
0: Ναι. Απλά χρησιμοποιώ λιγότερο το αυτοκίνητό μου ή χρησιμοποιώ λιγότερο την μηχανή μου.
2: Μα
0: γιατί
2: φαίνεται
0: ναι,
2: και από τα στοιχεία, αν δεν με απαντάει η μνήμη μου, χθες ή προχθές δόθηκαν
0: χθες. Και δείχνει μείωση της κατανάλωσης, άρα και μείωση των εσόδων. Ναι. Για πρώτη φορά τόσο έντονα καταγράφεται στον προϋπολογισμό. Πριν κλείσουμε, κύριε Καπαθά, να ζητήσω ένα σχόλιο. Χθες είχαμε το δεύτερο δυστύχημα σε βιομηχανικό χώρο, σε επιχείρηση τέλος πάντων, μέσα στον Ιούλιο. Το τρίτο μεγάλο δυστύχημα τέτοιου είδους από την Βιολάντα και μετά. Υπάρχει πρόβλημα, κάτι δεν πηγαίνει καλά, κάτι γίνεται με τους ελέγχους, κάτι γίνεται με τα μέτρα ασφαλείας.
2: Κοιτάξτε, είναι σαφές ότι η πολιτεία σε καμία περίπτωση, σε καμία χώρα δεν έχει τη δυνατότητα να έχει ελέγχους στο σύνολο της παραγωγικής διαδικασίας.
0: Ναι.
2: Άρα η μεγάλη ευθύνη έχουμε και οι ίδιοι επιχειρηματίες στην τήρηση των μέτρων ασφαλείας και υγείας των εργαζομένων στις επιχειρήσεις μας. Και αυτό είναι ένα μια προσπάθεια που πρέπει να γίνει, να περάσει στη συνείδηση όλων και των εργαζόμενων στις επιχειρήσεις αλλά και των ίδιων των επιχειρηματιών. Τα μέτρα ασφαλείας για την υγεία και για την ασφάλεια των εργαζομένων δεν έβλαψαν ποτέ ούτε την επιχείρηση των εργαζόμενων.
0: Ναι.
2: Και σκεφτείτε ότι μια επιχείρηση, δείτε το παράδειγμα της Βιολάντας, καταστράφει μια επιχειρηματική προσπάθεια και καταστράφηκαν οικογένειες, χάθηκαν άνθρωποι και αλλά καταστράφηκε και η ίδια η επιχείρηση. Ναι. Δεν είναι συγκρίσιμα.
0: Προφανώς και δεν είναι συγκρίσιμα. Δεν συγκρίνεται με την ανθρώπινη ζωή.
2: Και η επένδυση.
0: Και σκληρά επιχειρηματικά να το δεις, για μερικές χιλιάδες ευρώ έχασες μια ολόκληρη επιχείρηση και προφανώς σκοτώθηκαν και τόσοι άνθρωποι.
2: Ναι.
0: Δηλαδή
2: το χθεσινό είναι καθαρά μη τήρηση των κανόνων ασφαλείας.
0: Ναι, προφανώς. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ για την συζήτηση. Αν δεν τα πούμε μέχρι το τέλος της εβδομάδας, σας ευχόμαι καλό καλοκαίρι, καλές διακοπές.
2: Επίσης, κύριε Γλώσσα, να είστε καλά και εσείς και οι ακροατές να περάσουν καλά, όσο μπορούν περισσότερο να ξεκουραστούν.
0: Έτσι ακριβώς. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την συζήτηση.
2: Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια. Γιώργος Καβαθάς, πρόεδρος της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος.

Rudy Valley, έτσι λίγο, για να γλυκάνουμε την ψυχή μας. Αυτός είναι ο λόγος που ο μεγάλος Charlie Parker έπιασε το σαξόφωνο. Το Life is just a ball of cherries, όπως λέγεται το τραγούδι που ακούμε, έρχεται από το 1931, την καρδιά της μεγάλης ύφεσης, και παρά τα πολλά προβλήματα που είχε η εποχή, αντιμετωπίζει τη ζωή με αισιοδοξία. Μία από τις εκτελέσεις που το έκαναν μεγάλη επιτυχία ήταν εκείνη του Valley, ενός ανθρώπου που θα μπορούσαμε να αποκαλέσουμε τον πρώτο μεγάλο οργανοπαίχτη του σαξόφωνου του κόρνου, και ίσως ένα από τα πρώτα pop idol της Αμερικής, πριν από τον Bing Crosby, τον Sinatra, και πολύ πριν από τον Elvis. Ο Valley προκαλούσε ενθουσιασμό στο ελληνικό κοινό με την απαλή φωνή του και το χαρακτηριστικό μεγάφωνο που χρησιμοποιούσε, γιατί δεν υπήρχαν τότε μικρόφωνα, και έπαιρνε το χωνί για να τραγουδάει και να τον ακούνε οι πολλοί, γιατί σου λέει μη χάσω και τη φωνή μου για να με ακούτε. Ήταν από τους πρώτους στάρ που γέννησε το ραδιόφωνο και ουσιαστικά έδειξε το δρόμο για μια εντελώς νέα εποχή σε αυτή την μουσική που όλο και ανέβαινε τότε. Με Valley θα πάμε σε διαφημίσεις, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο εδώ στα Παραπολιτικά και στο Πρώτο Πρωινό.

0: 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο το Άιραν τρέχει με τα παραπολιτικά. Ο Ηλίας Πυριούνης μιλάει για τα 20 χρόνια του Ιωάννινα Lake Run και τις καινοτομίες του. 15 χρόνια Σπέτσες Mini Marathon μέσα από τα μάτια της Μαρίνας Κουταρέλη. Η Φινλανδή Σπαρταθλήτρια Νόρα Χόγκαλα. Γιατί έμεινα στη Μάνη? Hyrox. Το άθλημα που εξελίσσεται ταχύτατα ήρθε στην Ελλάδα. Το Σάββατο δωρεάν με τα παραπολιτικά.
2: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
4: Διαβάστε στην απογευματινή «Ενέργεια, Ευρωπαϊκή Άμυνα και Μεταναστευτικό» στην ατζέντα της συνάντησης Μητσοτάκη με τον Αυστριακό Καγκελάριο Στόκερ. Συνταγματική αναθεώρηση, οι βασικές προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας. Αντιδράσεις προκαλούν οι ηχηρές απουσίες από τη δεξίωση στο Προεδρικό Μέγαρο. Οδηγός για τα φωτοβολταϊκά μπαλκονιών. Πόσο αποδίδουν, πότε συμφέρουν. Νίκη Κεραμέως. Διευρύνουμε το πλέγμα προστασίας της μητρότητας. Οι 6 βασικοί άξονες της υπουργικής απόφασης. Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.

0: Σε. Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
1: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
2: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
0: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
1: Φοβάμαι!
0: Σταμάτα και εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
2: Να το! Το βρήκαμε, παιδιά!
0: Μπράβο!
3: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
4: Συνεργασία.
0: Μυστήριο.
3: Δράση.
4: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
0: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
4: Συνεργάσου με την παρέα σου.
3: Λύσε τους γρίφους.
0: Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
4: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
3: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
0: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
5: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
6: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
5: Σκέψου, πράκτικα.
3: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανείας, γεννήτριες και αεροσυμπιεστές, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
7: Hey, hey! Σταμάτα ό,τι κάνεις. Γιατί στο Generation οι τιμές έπεσαν πραγματικά. Όλα 10, 20 και 30 ευρώ μόνο. Jeans, t-shirt, βερμούδες, σορτσάκια, ανδρικά και γυναικεία και πολλά άλλα ακόμη. 10, 20 και 30 ευρώ μόνο. Δεν κάνουμε εκπτώσεις, κάνουμε τη διαφορά. Φέτος πάμε διακοπές με τις καλύτερες τιμές. Όλα 10, 20 και 30 ευρώ. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
8: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410-20333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
3: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρία στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούδου 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-41-44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
9: Η ώρα είναι 8. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
10: Αντένα Σταρ.
11: Αντένα Σταρ.
10: Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Antenna Star 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
11: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Προβληματισμός στην κυβέρνηση για νέες πληθωριστικές πιέσεις από τις αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων, ελπίζει στην άμεση εκτόνωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή, καθώς η παράταση των συγκρούσεων οδηγεί σε παράταση των μέτρων ενίσχυσης με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τον προϋπολογισμό. Παράλληλα, εμφανίζεται ανίσχυση για διάχυση της ακρίβειας που θα μεταφραστεί σε νέες ανατιμήσεις στις τελικές τιμές προϊόντων και υπηρεσιών. Ικανοποιητική θεωρείται μέχρι στιγμής η ανταπόκριση των προμηθευτών σε ό,τι αφορά τον αριθμό των κωδικών, των οποίων την τιμή προτίθενται να μειώσουν στο πλαίσιο της Συμφωνίας Κυρίων για την καταπολέμηση της ακρίβειας. Μέχρι στιγμής έχουν αποστείλει στην αρμόδια αρχή περίπου 200 κωδικούς και στη συντριπτική τους πλειοψηφία οι μειώσεις τιμών περιορίζονται στο 5%, δηλαδή στο ελάχιστο όριο που συμφωνήθηκε ανάμεσα στην αγορά και την κυβέρνηση. Με τις ψήφους της κυβερνητικής πλειοψηφίας και ορισμένων ανεξάρτητων βουλευτών, ολοκληρώθηκε η πρώτη ονομαστική ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Η Ντόρα Μπακογιάννη ψήφισε παρόν στο άρθρο 30 του συντάγματος που αφορά την εξαετή επιμήκυνση της θητείας του Προέδρου της Δημοκρατίας. Η διαδικασία θα συνεχιστεί με δεύτερη ψηφοφορία στα τέλη Αυγούστου. Διαδοχικές συναντήσεις με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη και τον κατοχικό ηγέτη θα έχει σήμερα στην Κύπρο ο Γενικός Γραμματέας του ΙΕ Αντώνιο Γκουτέρες. Στόχος να αναζητηθούν οι προοπτικές που θα οδηγήσουν στην επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για το Κυπριακό. Το σχέδιό του για την αναμόρφωση της τοπικής αυτοδιοίκησης θα παρουσιάσει σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας. Πρόκειται για μια συνολική πρόταση μετάβασης από το υπερσυγκεντρωτικό σύστημα που έχουμε σήμερα σε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο αποκέντρωσης εξουσιών, πόρων και αποφάσεων, ώστε οι πολίτες και οι τοπικές κοινωνίες να αποφασίζουν για το μέλλον τους. Διαψεύδει η Ιρανική κυβέρνηση ότι βρίσκονται σε εξέλιξη επίσημες συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου με τις ΗΠΑ. Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η Τεχεράνη ζήτησε να σταματήσουν οι εχθροπραξίες και ότι γίνονται επαφές, ενώ δεν απέκλεισε νέα στρατιωτική κλιμάκωση. Στον εισαγγελέα, οι τρεις συλληφθέντες για την έκρηξη και πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε εργοστάσιο Παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας, με απολογισμό έναν εργάτη νεκρό. Διαπιστώθηκαν παραλήψεις καθώς και μη τήρηση κανόνων και μέτρων ασφάλειας. Το Φεβρουάριο του 27 μετατίθεται δημοσιοποίηση της λίστας με τους μεγαλοφιλέτες του Δημοσίου. Το Οικονομικό Επιτελείο επέλεξε να δώσει επιπλέον χρόνο σε φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις με υψηλές ληξιπρόθεσμες οφειλές, ώστε να αξιοποιήσουν τη νέα ρύθμιση των 72 δόσεων και να τακτοποιήσουν τα χρέη τους πριν δημοσιοποιηθούν τα στοιχεία τους. Υπερκαλύφθηκε κατά 1,8 φορές το ομόλογο των 300 εκατομμυρίων ευρώ του ομίλου Άκτορ. Υποβλήθηκαν προσφορές ύψους 540 εκατομμυρίων ευρώ, με το επιτόκιο στο 7,87%. Έρευνες των αρχών στο Βόλο για τον εντοπισμό του άνδρα που επιτέθηκε με μπαλτά στον 61χρονο πατέρα του ύστερα από καυγά. Ο πατέρας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Βόλου προκειμένου να του παρασκευθούν οι πρώτες βοήθειες. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωση πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Κορινθία, Αργολίδα, Μυτιλίνη, Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Δωδεκάνης, Αρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθη. Στη διεθνή ενημέρωση, ένας νεκρός και δύο τραυματίες σε επεισόδιο με πυροβολισμούς κοντά στην έδρα της Προεδρίας στο Μεξικό. Στα αθλητικά, απόψε στις 8 Καμπούρ Βόλο σε φιλικό αγώνα ποδοσφαίρου, η Φενέρμπαχτσέ θα καταθέσει επίσημη πρόταση για την απόκτηση του Πορτογάλου εξτρέμ Ράφαελ Λεάο.
10: Ο καιρός.
11: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 36 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 35 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στον Αλέξανδρο Κλώσσα.

22 χρόνια από τότε που έφυγε από κοντά μας η αξέχαστη, η μεγάλη Ρένα Βλαχοπούλου, που πριν γίνει η Χαρτοπέκτρα, η Παριζιάννα, η κόμισσα της Κέρκυρας, η Ρένα Βλαχοπούλου ήταν ήδη μια μεγάλη τραγουδίστρια. Ξεκίνησε τα τέλη της δεκαετίας του 1930 και στα χρόνια της κατοχής, δίπλα στο Γιάννη Σπάρτακο, το μεγάλο Γιάννη Σπάρτακο, και έγινε η περίφημη βασίλισσα της jazz, τραγουδώντας swing, πολύ πριν ανακαλύψει το μεγάλο κωμικό της ταλέντο. Στη συνέχεια θέατρο, κινηματογράφος και τραγούδι έγιναν ένα, και ο Γιάννης Διαλιανίδης της έδωσε χώρο να το σχεδιάσει, και ο Μίμης Πλέσας τραγούδια ιδανικά για τη φωνή της. Αυτός ήταν ο Γαλάζιος Ουρανός, στίχους Βαγγέλη Γκούφα, από τα Κορίτσια για Φίλμα του 64. Η Ρένα Βλαχοπούλου δεν ήταν απλώς μια σπουδαία κωμικός που τραγουδούσε, ήταν πρώτα τραγουδίστρια και μάλιστα μια από τις σημαντικές μορφές της ελληνικής τζαζ και του ελαφρού τραγουδιού. Παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των Παραπολιτικών, αυτή την Τρίτη 28 Ιουλίου του 2026, με την επικαιρότητα να μην λέει να μας αφήσει ήσυχους, να συζητάμε μόνο για θάλασσες και για διακοπές, ή τέλος πάντων για όνειρα. Πώς θα έπρεπε να είναι οι διακοπές, είναι πλούσια και δύσκολη, είναι η αλήθεια. Και τι δεν έχουμε? Έχουμε τις φωτιές στη Γαλλία και την Ισπανία, όπου κατακαίουν τεράστιες εκτάσεις, τουλάχιστον 4 εκατομμύρια εκτιμούνται μέχρι τώρα τα κατεστραμμένα, οι κατεστραμμένες περιοχές. Απειλούνται κατοικημένες περιοχές, απειλείται το Μπορντό που έχει κάτι λιγότερο από 1 εκατομμύριο κατοίκους. Είχαμε την έκρηξη χθες στα Εξαμήλια στην Κόρινθο με έναν νεκρό, ένα δυστύχημα, το δεύτερο δυστύχημα μέσα στον Ιούλιο μετά από αυτό στον Ασπρόπυργο, και το τρίτο σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα μετά από αυτή την τραγωδία στην Βιολάντα, που δείχνει ότι και οι έλεγχοι έχουν ίσως ατονίσει ή δεν μπορούν να γίνουν όσο συχνά πρέπει να γίνουν, αλλά και οι ίδιοι ιδιοκτήτες και οι επιχειρήσεις δεν τηρούν τους κανόνες ασφαλείας. Από την άλλη, στο Ιράν έχουμε ευτυχώς αναστολή επιχειρήσεων, με την ελπίδα ότι όλο αυτό θα ρίξει τις τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές. Στα 84 δολάρια το βαρέλι είναι τώρα το Brent, όλο και πέφτει σιγά σιγά. Μακάρι να το δούμε και στην Αγγλία, διότι η τελευταία επίσημα καταγεγραμμένη τιμή, που είναι η προχθεσινή, είναι στα 2.013 η αμόλυβδη και στα 2.31 το diesel κίνηση, δηλαδή το diesel κίνηση, το πετρέλαιο κίνηση λίγο ψηλότερο από την αμόλυβδη. Καήκαμε. Roy Orbison είναι αυτός που ακούτε, Only the Lonely είναι το τραγούδι που το 1960 άλλαξε τη ζωή του Roy Orbison. Μέχρι τότε προσπαθούσε χωρίς μεγάλη επιτυχία να χωρέσει στο rock and roll της εποχής. Εδώ μας βρήκε το δικό του δρόμο και κατάφερε να κάνει την πρώτη επιτυχία. Αρχικά το τραγούδι ο Orbison σκέφτηκε να το δώσει στον Elvis. Ο Elvis είπε: είναι καλύτερη ιδέα νομίζω να το τραγουδήσεις εσύ. Ευτυχώς τον άκουσε και έκανε την πρώτη του μεγάλη επιτυχία, το πρώτο του νούμερο στα τσάρτ της Μεγάλης Βρετανίας. Rumors spreading round, your night takes its time, but the shack outside the game. And you know what I'm talking about, just let me know if you wanna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls.

Αυτή είναι η ZZ Top, La Range. Θυμόμαστε το φεύγιο του μπασίστα των ZZ Top, του Dusty Hill, 5 χρόνια από το φεύγιο του. Μία από τις τρεις εμβληματικές γενιάδες των ZZ Top. Όταν ήμουν πάρα πολύ μικρός, νομίζω ότι ήταν παπάδες. Από άλλο σχίσμα όμως, γιατί ήταν πολύ μακριά τα γένια τους, αλλά έλεγα τι κάνουν οι παπάδες και παίζουν κιθάρες και τέτοια πράγματα, δηλαδή, αν είναι δυνατόν. Έφυγε το 21, στα 72 του χρόνια, είχε περάσει σχεδόν μισό αιώνα μαζί με τον Gibson και τον Bird. Το La Range του 73, το τραγούδι που ουσιαστικά έκανε τους ZZ Top γνωστούς σε ολόκληρη την Αμερική. Πίσω από το riff κρύβεται μια πραγματική ιστορία. Ο Chicken Ranch είναι περίφημος οίκος ανοχής έξω από την μικρή πόλη La Range του Τέξας. Ο Bill Gibson είχε παραδεχθεί μάλιστα τη στανιάτα του, είχε περάσει και μια βόλτα από εκεί. Έγινε τελικά κάτι σαν μουσική ταυτότητα των ZZ Top. Τρεις άνθρωποι, μια κιθάρα, ένα μπάσο, τα τύμπανα και εκείνο το βρώμικο Τέξας, το blues groove που δύσκολα μπερδεύεις με οτιδήποτε και οποιοδήποτε άλλο συγκρότημα.

0: Δυστυχώς το χθεσινό δυστύχημα στα εξαμήλια της Κορινθίας μας ξύπνησε μνήμες από τον Ασπρόπυργο, όπου ο Ασπρόπυργος μας είχε ξυπνήσει μνήμες από την Βιολάντα, όπου η Βιολάντα μας είχε ξυπνήσει μνήμες από άλλα δυστυχήματα. Αντίστοιχα, ευτυχώς ή δυστυχώς, δεν υπάρχουν δυστυχώς, γιατί, μάλλον ευτυχώς γιατί ήταν πολλά τα πολλοί οι νεκροί. Δυστυχώς όμως επαναλαμβάνεται και επαναλαμβάνεται πάρα πολύ συχνά και το ερώτημα είναι τι δεν πηγαίνει καλά. Είναι απλά μία αστοχία, ένα πρόβλημα ενός ανθρώπου που κάτι κάνει λάθος και εκεί ένα λάθος στοιχίζει πάρα πολύ, ή κάτι δεν κάνουμε όλοι μαζί καλά. Ζήτησα τον κύριο Κώστα Κατεμή, τον πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου Κορινθίου, που βρέθηκε και επί τόπου, ξέρει τι έχει γίνει, ξέρει τι γίνεται όταν και στη συγκεκριμένη, τι έχει γίνει και στη συγκεκριμένη επιχείρηση, αλλά τι γίνεται και γενικότερα με τους ελέγχους. Να συζητήσουμε λίγο το θέμα. Καλημέρα, πρόεδρε, ευχαριστώ.
1: Καλημέρα, εγώ σας ευχαριστώ.
0: Να ξεκινήσουμε με το χθεσινό, αν έχουμε καλύτερη εικόνα.
1: Πολύ σωστά είπατε, είναι ακόμα ένας κρίκος στην αλυσίδα των εκρηκτικών ατυχημάτων, βιομηχανικών ατυχημάτων. Και αυτά είναι μια ιδιαίτερη κατηγορία, όπως πολύ σωστά αναφέρατε, η Βιολάντα, στον Ασπρόπυργο πριν λίγες μέρες, στα Εξαμήλια, στη Σωληνουργία, στην Κόρινθο εδώ πιο παλιά, η έκρηξη στη Μοτορόιλ πριν δύο χρόνια με ένα νεκρό. Είναι η απόδειξη ότι η επιστοποίηση ότι είναι ανύπαρκτα τα μέτρα προστασίας και ασφάλειας. Αυτά τα θορυβώδη εντός πολλών εισαγωγικών ατυχήματα είναι η επιτομή της απάθειας των εργοδοτών. Ένας νεκρός εχθές στα Εξαμήλια από έκρηξη, να πούμε ότι είναι μια μικρή επιχείρηση η οξοποιία. Οξοποιία είναι ο ποιο παράλληλα στις δραστηριότητες. Τον περασμένο μήνα είχε δηλωμένους 5 εργαζόμενους, μία υπάλληλο γραφείου, έναν οδηγό και 3 ανειδίκευτους εργάτες, που εκ πρώτης όψεως και από πρώτη ανάγνωση καταλαβαίνει κάποιος ότι δεν υπήρχε κάποια εξειδίκευση στον τομέα της ηλεκτροσυγκόλησης. Πράγμα που έγινε χτες. Και
0: δεν ήταν εξωτερικός συνεργάτης αυτός, δηλαδή που έκανε
1: ακριβώς, την... εξωτερικός συνεργάτης. Και εδώ αρχίζουν να γεννιούνται κάποια ερωτήματα. Ενημερώθηκε για, για τις ιδιαιτερότητες του χώρου. Ο τεχνικός ασφαλείας του είπε ότι εδώ έχουμε φυτικά αέρια, πιθανόν ζυμώσεις ξυδιού, πιθανόν εινόπνευμα, πιθανόν προπάνιο, κάποια διαρροή, και είχαμε αυτό το ολέθριο χθεσινό γεγονός.
0: Γιατί οι δεξαμενές ήταν γεμάτες.
1: Ακριβώς. Είχαν ληφθεί τα κατάλληλα μέτρα πυροπροστασίας, η πυροσβεστική, και ο εκπρόσωπός της χθες είπε ότι σε συνθήκες κάψωνα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Έτσι είναι. Και το λένε τα βιβλία, αλλά ποιος στηρεί τα βιβλία, ποιος στηρεί τους κανόνες, ποιος επενδύει σε όλα αυτά, ποιος στηρεί. Γιατί δυστυχώς. Αυτό που θα ακούσουμε σήμερα είναι τον αριθμό 91 που είναι οι νεκροί από την αρχή του χρόνου. Αλλά αυτό είναι μια ψυχρή αποτύπωση. Και όταν μιλάμε για ανθρώπινες ζωές, οι αριθμοί πάνε περίπατο. Γιατί μία από μόνη της είναι η τραγωδία. Φανταστείτε αυτό το μακρύ κατάλογο που συνεχώς αυξάνει. Και εδώ είναι το μεγάλο ερώτημα. Υπάρχουν έλεγχοι? Όχι. Από ανύπαρκτη έως ελάχιστη. Για παράδειγμα, η Κορινθία, μια τεράστια βιομηχανική περιοχή, έχει επιθεώρηση εργασίας, εννοώ στο τεχνικό κομμάτι. Υποστελεχωμένη, ποτέ δεν είναι αρκετή, ποτέ δεν ήταν περισσότερη. Και αν συνυπολογίσει κανείς όλα αυτά που πρέπει να κάνει ένας επιθεωρητής, πέρα από τους επιτόπιους ελέγχους, τις καταγγελίες, αν προλάβει τη γραφειοκρατική δουλειά, πως έστω μία φορά κατά τη διάρκεια της καριέρας του θα περάσει από όλες τις επιχειρήσεις. Είναι αδύνατο. Γι' αυτό φωνάζουμε και λέμε να επενδύσουμε στον τομέα υγιεινής και ασφάλειας. Γιατί οι εργοδότες δυστυχώς, και το λέω με τα λόγου γνώσης, το θεωρούν κόστος. Δεν επενδύουν. Δεν υπολογίζουν.
0: Συμφωνώ. Από την άλλη, όταν μιλάμε για χιλιάδες επιχειρήσεις, είναι δυνατό οι αρμόδιες αρχές να περάσουν, να κάνουν έλεγχο από κάθε επιχείρηση ξεχωριστά?
1: Όχι,
0: και ξανά και ξανά. Δηλαδή, θυμάμαι τότε με τη Γιολάντα που το ψάξαμε όλοι πάρα πολύ, ότι μας λέγανε ότι οι επιθεωρητές εργασίες, επειδή είμαστε και λίγοι, άμα ξεκινήσουμε στην περιοχή που ήταν η Βιολάντα να κάνουμε ελέγχους, θέλουμε 20 χρόνια για να περάσουμε πολλές τις επιχειρήσεις.
1: Αλήθεια αυτό, είναι αλήθεια αυτό. Άρα, για δειγματοληπτικούς ελέγχους και στις καταγγελίες επιτόπου έλεγχο, δεν το συζητάμε, κάτι που δεν συνηθίζεται, και να αυστηροποιήσουμε το πλαίσιο, να εναρμονιστούμε με τις σημερινές συνθήκες, να επαναλειτουργήσει ο Εθνικός Θεσμός Υγιεινής και Ασφάλειας. Φωνάζει ο Ανδρέας Στοημενίδης, είναι ο Γενικός Γραμματέας.
0: Ναι, τον έχω βγάλει πάρα πολλές φορές στην εκπομπή.
1: Φωνάζει, αλλά όλοι δεν ακούν αυτά που λέει και τα λέει μετά λόγου γνώσεως και πέρα από κάθε αμφισβήτηση. Και το μόνο που τον κοντράρουν, εντός εισαγωγικών η λέξη, είναι στα νούμερα, τους αριθμούς των νεκρών. Εάν ακούσουν και τα συνδικάτα, και καταρχάς αν οι συνάδελφοι συνδικαλιστούν, τρέξουν στα συνδικάτα, καταγγείλουν, μιλήσουν, φωνάξουν, θα αλλάξει το πλαίσιο, θα αλλάξει η εικόνα, θα προσπαθήσουμε όλοι από κοινού να αξιοποιήσουμε αυτό που λέμε, ότι πάω στη δουλειά μου αλλά γυρνάω το βράδυ στους δικούς μου.
0: Σύμφωνοι, χθες συζητούσα για τον τουρισμό, επειδή και εκεί η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη, και είχα πάρα πολλά μηνύματα, είχα από ακροατές οι οποίοι έχουν δουλέψει στον τουρισμό ή δουλεύουν και τώρα στον τουρισμό, και λέγανε ότι κάνουμε την καταγγελία στην επιθεώρηση εργασίας και έρχονται κάποιοι και μας καρφώνουν ότι αυτός την έκανε την καταγγελία. Δηλαδή, να ξέρει ο εργοδότης ποιος είναι αυτός που έχει κάνει την καταγγελία.
1: Δυστυχώς έχουμε ζήσει και τέτοια φαινόμενα στο παρελθόν, και εδώ η άλλη μια φορά να τονίσουμε ότι αυτό που έκανε το καταστροφικό το Υπουργείο, που έκανε ανεξάρτητη αρχή, δεν έχει πολιτική ευθύνη η επιθεώρηση, το έκανε ανεξάρτητη διοίκηση, είναι ακόμα ένα θέμα.
0: Που δεν έχει καμία εξήγηση, γιατί δεν καταλαβαίνω γιατί φοβάται ένας υπουργός μη του πούν ότι στέλνει την επιθεώρηση εργασίας όπως εσύ θες.
1: Είναι η πολιτική ευθύνη και δεν αναλαμβάνουμε τις ευθύνες μας.
0: Υπάρχουν λύσεις, γιατί ωραία, η ατομική ευθύνη ή η επιχειρηματική ευθύνη είναι πάρα πολύ σημαντική, συμφωνεί, απλά επειδή αυτή η ευθύνη κοστίζει ζωές αν ο άλλος είναι ανεύθυνος ή για μερικά χιλιάδες ευρώ, πει εντάξει τώρα δεν θα γίνει και τίποτα αν αυτή η βαλβίδα δεν είναι και πολύ καλά φτιαγμένη. Υπάρχουν λύσεις.
1: Αυστηροποίηση των ποινών, επικαιροποίηση του πλαισίου δράσης και συνδικαλισμός. Αυτό που έχει απαξιωθεί στο παρελθόν, ήρθε η ώρα να ξαναγεμίσει τις δεξαμενές με νέο αίμα, νέες ιδέες, με νέο κόσμο και όλοι μπροστά στο πρόταγμα αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας. Ξέρετε, ένα τεράστιο κομμάτι της εργασίας είναι οι αμοιβές. Αλλά το υπόλοιπο κομμάτι είναι η ανθρώπινη ζωή, έχει να κάνει με την ίδια μας την ύπαρξη. Και εκεί πρέπει να δώσουμε το βάρος και εμείς τα συνδικάτα, αλλά και οι συνάδελφοι, να ξεπεράσουν το φόβο να συνδικαλιστούν, να καταγγέλουν, να δραστηριοποιηθούμε όλοι, γιατί δυστυχώς το αίμα τρέχει και τρέχει ποτάμια. Είναι ένας ακήρυκτος πόλεμος. Είναι ένας πόλεμος που έχει αντίπαλό του το κέρδος. Δεν γίνεται να αλλάζει το πλαίσιο σε μια εργασία και να μην γίνεται σε μια επιχείρηση επανεκπαίδευση προσωπικού, γιατί απλά κοστίζει, ή να γίνει μια επανεκπαίδευση μιας ώρας για τα μάτια, ή να συμπληρωθεί ένας κατάλογος με ένα στο τετραγωνάκι εκπαίδευση, ένα νι.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο. Και δυστυχώς, όσο περνούν τα χρόνια, αντί αυτό να το αντιμετωπίζουμε, βλέπουμε τον κατάλογο με τους νεκρούς να είναι όλο και μεγαλύτερος, όλο και μακρύτερος, και τα εργατικά ατυχήματα, γιατί και αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι εργατικό ατύχημα μπορεί να σε αφήσει ανάπηρο για μια ζωή, να σε αφήσει ανίκανο για μια ζωή, δεν είναι μόνο η στέρηση της ζωής.
1: Και προσέχτε, άλλο ένα τρομερό πρόβλημα είναι ο χαρακτηρισμός εργατικό ατύχημα.
0: Ναι.
1: Το πλαίσιο είναι τόσο θολό που μια ένα έμφραγμα κατά τη διάρκεια της εργασίας, πιθανόν και να μην αναγνωριστεί, να αναγνωριστεί σαν παθολογικό αίτιο και να μην είναι αποτέλεσμα του στρες, της πίεσης.
0: Ναι, βέβαια.
1: Γι' αυτό λέμε ότι πρέπει να το δούμε από την αρχή με προμετωπίδα την ανθρώπινη ζωή.
0: Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Ελπίζω να μην χρειαστεί να ξαναμιλήσουμε για τέτοιου είδους ζητήματα, αλλά αυτό είναι ελπίδα, δεν είναι...
1: Δούμε, ναι. Αλλά η πραγματικότητα δυστυχώς μας διαψεύδει.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την συζήτηση. Κώστας Κατεμής, πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Κορίνθου, με αφορμή το χθεσινό δυστύχημα, το τρίτο στη σειρά μέσα σε πολύ λίγους μήνες, την έκρηξη στα Εξαμήλια με έναν νεκρό, 67 ετών, έχουν συλληφθεί και τρεις, ο ιδιοκτήτης, ο τεχνικός ασφαλείας και ο υπεύθυνος στη βάρδια. Αλλά τι να το κάνεις τώρα όταν ένας άνθρωπος έχει χάσει ήδη την ζωή του.

0: πρέπει να το δούμε σοβαρά και να το δούμε πέρα από το κέρδος. Κανείς δεν λέει ότι πρέπει οι επιχειρήσεις να μην κερδίζουν, κανείς δεν λέει ότι οι επιχειρηματίες δεν πρέπει να βγάζουν κέρδη, αλλά ακριβώς επειδή η ανάπτυξη είναι θεωρητικά η πρώτη και η κύρια φροντίδα της κυβέρνησης, δηλαδή να έρθουν καινούριες δουλειές, να γίνουν καινούριες επιχειρήσεις, να αναπτυχθούμε, να αυξηθεί, να βγατέψει το ΑΕΠ μας. Θα πρέπει όλα αυτά να τα κάνουμε με πολύ μεγάλη ασφάλεια για να γίνουμε και χώρα που έρχονται εδώ να...
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Πάνω από 83 καταγγελίες για καθάριστα οικόπεδα στο Αγρίνιο, ο Δήμος ανέλαβε τον καθαρισμό 20 οικοπαίδων με άγνωστο ιδιοκτήτη. Δυναμική η εκκίνηση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα στο Αγρίνιο. Υπογραφές από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας σε αντιπλημμυρικά 4 εκατομμυρίων ευρώ στον Δήμο Ακτίου Βόνιτσας. Ατυχώς βρέθηκαν κατηγορούμενοι 29 αστυνομικοί ετωλίας και ακαρνανίας, δήλωσε ο συνήγορος υπεράσπισης, Χρήστος Τσιμπούκης, ύστερα από την απολογία τους και την απόφαση να αφαιθούν ελεύθεροι χωρίς περιοριστικούς όρους. Έκλεισε από τον διοικητή του νοσοκομείου Αγρινίου για προσφορά αίματος, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες. Καταγγελία στο Αγρίνιο για εστία μόλυνσης από σκουπίδια στην Οδό Δροσίνη, πήρε θέση ο Θήμιος Κομματάς. Ενισχύεται η καθαριότητα στα σχολεία του Δήμου Αγρινίου με εργαζόμενους πλήρους απασχόλησης. Κινηματογραφική καταδίωξη στο αντίριο με οδηγό να εμβολίζει περιπολικό και να σπάει μπάρα διοδίων, αναφορές και για πυροβολισμούς. Μειώθηκε η κίνηση στην Ιόνια Οδό κατά 2,1% τη στιγμή που η Εγνατία αυξάνει τις διελεύσεις κατά 2,9%. Και η ανάληψη θέρμου πανηγυρίζει για το χρυσό της Εθνικής Πόλο Ανδρών στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας λόγω συμμετοχής του βοηθού προπονητή Τάσου Σχίζα. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
2: Ανώτερες σχολές Δέλτα. Δέλτα είναι δύναμη. Δέλτα είναι διδασκαλία στις πιο σύγχρονες ειδικότητες από ενεργούς καταξιωμένους.

απέναντι στην κλιματική κρίση. Σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ευφυείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Γιανακόπουλος.
1: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλή του 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
2: Πώς κοιμήθηκες χθες?
3: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
2: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
4: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
2: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
4: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
1: Το σώμα σου θυμάται πως κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
6: Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.

Αυτός είναι ο Χρήστος Στιβαίος, το ένα μεσημέρι του Ιούλη. Κυκλοφόρησε το 2003 στο δίσκο «Μόνο νερό στη ρίζα». Ο Χρήστος Στιβαίος το είχε γράψει αρκετά χρόνια νωρίτερα. Η αφετηρία του τραγουδιού βρίσκεται σε ένα πεζό του Σεφέρη, τον άντρα. Ο Στιβαίος παίρνει από εκεί μια εικόνα και τη μεταμορφώνει σε τραγούδι. Ένα ζευγάρι μέσα στο εκτυφλωτικό φως ενός μεσημεριού του Ιούλη, όπως είμαστε και τώρα.

0: Παραπολιτικά 90,1 πρώτο πρωινό, επειδή συζητούσαμε για ανάπτυξη, για βιομηχανίες, για επιχειρήσεις. Το ερώτημα είναι αν, για παράδειγμα, οι συγκυρίες της τελευταίας επταετίας που οδήγησαν στο να έρθουν στη χώρα αρκετά λεφτά εξαιτίας του COVID ή της κρίσης με την Ουκρανία, άνοιξαν πολλά πακέτα να έρθουν προς την Ελλάδα. Το Ταμείο Ανάκαμψης ήταν μια τεράστια ευκαιρία. Εμείς τις αξιοποιήσαμε αυτές τις ευκαιρίες ή απλά τις αφήσαμε να περάσουν έτσι, χωρίς να πούμε ότι κάτι κερδίσαμε από εκεί. Για παράδειγμα, η απένταξη ενός εμβληματικού έργου του Προαστιακού της Δυτικής Αττικής από το Ταμείο Ανάκαμψης, γιατί το είχαμε εντάξει ως όριμο το έργο, αλλά τελικά αποδείχθηκε ότι δεν ήταν όριμο, άρα δεν μπορούσαμε να ολοκληρωθεί εντός του χρονικού περιθωρίου και βγήκε από τον κατάλογο. Τα υπόλοιπα χρήματα θα τα βάλουμε από τον κρατικό κορβανά. Θεωρητικά τα χρήματα αυτά δεν θα χαθούν από το Ταμείο Ανάκαμψης, θα πάνε σε όριμα έργα. Το ζήτημα είναι όριμα όπως ήταν και ο προαστιακός ή όριμα όπως πρέπει να είναι κανονικά. Και όταν τραβάμε τη γραμμή στο τέλος, το Ταμείο Ανάκαμψης έφερε ανάπτυξη που πολλαπλασιάζει τον πλούτο στη χώρα ή ανάπτυξη που απλά, ξέρω εγώ, κάναμε πράγματα για να πούμε ότι καταναλώσαμε τα κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης. Για παράδειγμα, πολύ σημαντικά τα προγράμματα για τους ιατρικούς ελέγχους που βγήκαν, το Υγεία για Όλους και όλο αυτό που μπορούσαμε να κάνουμε, ιατρικές εξετάσεις. Αλλά αναπτυξιακό δεν το λες, να μου πεις ζει ο άνθρωπος περισσότερο, παράγει περισσότερο. Σύμφωνοι. Απλά εννοώ ότι κάναμε αντίστοιχα πράγματα, επενδύσεις στην υγεία για να πάει καλύτερα το πράγμα, ή μόνο φτιάξαμε καινούριες πτέρυγες. Για παράδειγμα, λέω, κάναμε επενδύσεις πτέρυγες που θα φέρουν και άλλα χρήματα στη χώρα, ή απλά είπαμε ότι καταναλώσαμε τα χρήματα για να λέμε ότι κάπου πήγαν αλλά τίποτα δεν έφεραν. Και επειδή υπάρχει μια συζήτηση για το τι γίνεται με το ελληνικό χρέος, το οποίο όντως μειώνεται ως λόγος σε σχέση με το ΑΕΠ, δηλαδή το κλάσμα, η διαίρεση, γιατί αυξάνεται το ΑΕΠ σε σχέση με το τι συνέβαινε στο παρελθόν. Τώρα όμως τι γίνεται? Η αλήθεια είναι ότι σε απόλυτο νούμερο το χρέος αυξάνεται. Σε σχέση με το ΑΕΠ το χρέος μειώνεται και πολύ σύντομα θα είμαστε και η χώρα που δεν έχει το μεγαλύτερο χρέος σε σχέση με το ΑΕΠ στην Ευρώπη. Αλλά λέει κάτι από μόνο του αυτό, με εξαίρεση ότι θα μας βλέπουν καλύτερα οι αγορές? Αλλά λέει κάτι αυτό? Ωραία, οι επιχειρήσεις θα δανείζονται φτηνότερα. Εξαιρετικά, πολύ καλό. Αυτά τα χρήματα πηγαίνουν σε επενδύσεις με αναπτυξιακό χαρακτήρα, σε επενδύσεις που φέρνουν και άλλα χρήματα, ή παντελονιάζονται και γίνονται κότερα και ακριβές διακοπές? Αυτό είναι μια συζήτηση που πρέπει να την κάνουμε σοβαρά και όχι α εμείς, α εσείς, α έτσι, α αλλιώς. Δηλαδή να τη δούμε την ανάπτυξη επιτέλους, αυτό το περίφημο παραγωγικό μοντέλο της χώρας, να κάτσουμε να το συζητήσουμε κάτω σοβαρά. Διότι ο καθένας δεν μπορεί να έρχεται και να λέει το μακρύ του και το κοντό του και να περιμένουμε η χώρα να πάει έτσι μπροστά. Και το λέω γιατί είμαστε σε μια περίοδο που τα πράγματα είναι εξαιρετικά δύσκολα. Η κρίση είναι εδώ, η γεωπολιτική κρίση είναι εδώ, η ενεργειακή κρίση είναι εδώ και όπως όλα δείχνουν θα μείνει και για αρκετό καιρό ακόμα, διότι ο Ντόναλντ Τραμπ δεν λέει να απεγκλωβιστεί από αυτή την ιστορία που ο ίδιος άνοιξε. Οπότε τι συζητάμε? Συζητάμε για παράδειγμα αν θα συνεχίσουμε να πληρώνουμε πανάκριβα την βενζίνη και το πετρέλαιο εκείνη στο επόμενο διάστημα. Ο κ. Θέμης Κιουρτζής, ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Παρατηριούχων Υγρών Καυσίμων, στην τηλεφωνική μας γραμμή για να δούμε σε ποιο σημείο είναι τώρα οι τιμές και τι περιμένουμε από εδώ και πέρα. Καλημέρα, Πρόεδρε. Ευχαριστώ.
1: Καλημέρα, κύριε Χλώσσα. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Να είστε καλά.
0: Πού είμαστε τώρα σε μέσες τιμές?
1: Οι μέσες τιμές είναι πολύ χαμηλότερες από αυτές που θα έπρεπε να είναι.
0: Ναι.
1: Είμαστε σχεδόν στα 2 ευρώ, αλλά αυτό ήταν φυσιολογικό πάνω από 2,05, 2,06, 2,10 στο πετρέλαιο κίνηση.
0: Ναι.
1: Υπάρχει μια εκτροπή γενικότερα στην ελληνική αγορά και φαίνεται ότι είναι κάποιοι παράγοντες που δεν είναι της παρούσης, θα το αναλύσουμε κάποια στιγμή, αλλά να πούμε ότι σήμερα η τιμή στο δηληστήριο για το πετρέλαιο κίνησης αυξήθηκε. Ενώ όλοι περιμέναν ότι,
0: ότι θα μειωθεί.
1: Μια πτώση.
0: Ναι, γιατί έχουμε δει 10 δολάρια, 10 δολάρια, 10 πλάς δολάρια να υποχωρεί η τιμή του Brent στην αγορά. Είναι στα 85 δολάρια, ενώ το είχαμε δει και στα 97 την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Έτσι ακριβώς, αλλά είναι, βλέπουμε διαφορετικά πράγματα. Το Brent και το πετρέλαιο κίνησης και το δηλισμένο προϊόν της αμόλυβης του πετρελαίου κίνησης είναι διαφορετικά μεγέθη και διαμορφώνονται οι τιμές τους στην, στα παγκόσμια και ιδιαίτερα στα μεσογειακά κλιματιστήρια τελείως διαφορετικά.
0: Ναι, είναι η αγορά των δηλισμένων προϊόντων, η αγορά πλάτσου.
1: Σωστά.
0: Που εκεί
1: σωστά.
0: Θεωρητικά υπάρχει διαφορετική αντιμετώπιση στο προϊόν.
1: Ποιο είναι το αποτέλεσμα όμως, για να το δώσουμε καταλάβει και στον κόσμο, ότι τα δηληστήρια αγοράζουν αργό, παράγουν δηλισμένο προϊόν, δεν το κοστολογούν σύμφωνα με την παραγωγή τους, με το κόστος παραγωγής, το κοστολογούν σύμφωνα με το τι γίνεται στο χρηματιστήριο. Δηλαδή, είχαμε ένα προϊόν 100, το παράγαμε, το κάναμε 130 να βγάλουμε ένα κοστολόγιο 130 και έρχεται το χρηματιστήριο έξω και λέει δεν κάνει 130, κάτω μπορεί να το πουλήσει 150. Μια χαρά το πουλάει 150. Άρα συνεπώς έτσι υπάρχει και η καταγραφή τεράστιων κερδών σε όλο τον κλάδο της διήλυσης, θα έλεγα, διεθνώς και στις μεγάλες εταιρείες.
0: Σύμφωνα, αλλά φαντάζομαι ότι αυτό είναι θέμα ελέγχου, εάν κάποιος κερδοσκοπεί στην αλυσίδα.
1: Καλά, όλη τη διήλυση, θα έλεγα, διεθνώς και στις μεγάλες εταιρείες.
0: Σύμφωνα, αλλά φαντάζομαι ότι αυτό είναι θέμα ελέγχου, εάν κάποιος κερδοσκοπεί στην αλυσίδα.
1: Καλά, όλοι με σκοπό το χρέος λειτουργούν. Τώρα, όταν μιλάμε για τέτοιες καταστάσεις που ταλανίζονται οι οικονομίες, πρέπει να δούμε το περιθώριο κέρδους εκεί, κατά πόσο αυξάνεται ή όχι.
0: Ναι, προφανώς η αγορά με σκοπό το κέρδος λειτουργεί, αλλά η κερδοσκοπία είναι εκτός
1: υπερκερδοφορία σίγουρα, όταν υπάρχουν φαινόμενα που ταλανίζουν την παγκόσμια οικονομία, έτσι. Και πολύ περισσότερο και τη δική μας. Και όταν κάποια από αυτά τα υπερκέρδη μπαίνουν στην αγορά με ένα διαφορετικό τρόπο για να εξαγοράσουν όλους τους υπόλοιπους ανταγωνιστές.
0: Ναι.
1: Και τι εννοώ? Εννοώ τα θεατρικά πρατήρια των δηληστήριων που είναι στη χώρα μας, επειδή υπάρχει μαμά, κερδίζει πάρα πολλά λεφτά, ένα μέρος των χρημάτων αυτών μπαίνει στην Ελιανική και δίνεται ως μπόνους σε ορισμένους και όχι σε όλους για να μπορούν να πουλάνε φθηνότερα, σε ορισμένους για να μπορούν να αλώσουν την αγορά, και αυτό είναι εκτροπή της πραγματικότητας. Έτσι, εκεί είναι το πρόβλημα.
0: Σύμφωνοι.
1: Γιατί όλος θα λέγει καλά κάνει και πουλάει φθηνά. Και εμείς λέμε ναι, να πουλήσει και σε εμάς φθηνά, να πουλήσουμε και εμείς φθηνά. Γιατί να πουλήσει μόνο ένας αφού γράφει τόσα κέρδη? Ας τα μοιράσει. Εκεί υπάρχει εκτροπή, έτσι. Η καθετοποίηση της αγοράς. Υπάρχει συσσόρευση των επαγγελματιών.
0: Σωστό, και θα έπρεπε
1: η
0: Επιτροπή Ανταγωνισμού να λειτουργεί ώστε να δει αν εδώ υπάρχει ζήτημα στη λειτουργία της αγοράς.
1: Ακριβώς. Γιατί αλλιώς θα κλείσει ένας βάρος του άλλου και θα μείνει στο μονοπόλιο. Το μονοπόλιο πάντα είναι ανεξέλεκτο.
0: Σύμφωνοι. Εδώ είδαμε την ανακοίνωση από τα δηληστήρια μιας μείωσης 10 λεπτών στη βενζίνη και 5 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης. Μειώσεις που μάλλον έχουν εξαφανιστεί ήδη εξαιτίας της ακρίβειας. Και την εξαγγελία, την προαναγγελία μιας ακόμα μείωσης 10 λεπτών από τον Αύγουστο από τον Πρωθυπουργό στο πετρέλαιο κίνησης. Αρκούν?
1: Κοιτάξτε, κάθε μείωση που γίνεται, που έρχεται, βοηθάει την αγορά. Και με ποια έννοια? Είτε μπορεί να μην βλέπουμε τη μείωση της τιμής, αλλά δεν βλέπουμε και την αύξηση.
0: Σωστά.
1: Ας σκεφτούμε λοιπόν ότι εάν είχαμε τα 10 λεπτά που πλέον της αμόλυβης επάνω, θα πηγαίναμε στο 2,15 με πολύ άνεση μέσα στις αστικές περιοχές. Κάτι πολύ δυσάρεστο. Όπως και στο πετρέλαιο, θα είχαμε μια δηληστηριακή τιμή πάνω από το 1,90. Οπότε το 2,10 και αυτή θα ήταν μια σημαντική επιβάρηση γρήγορη. Τώρα το παλεύεις, έχεις κάποια ψηλοδικαιολογία, χάνεις τα λεφτά σου και ο πρατηριούχος και τα λοιπά, όλοι βάζουν μια πλάτη. Το άλλο κατοστάρικο που θα δώσει η κυβέρνηση στην αγορά σαφώς θα βοηθήσει. Ή θα μειώσει την τιμή ή δεν θα αυξηθεί έτσι περαιτέρω.
0: Ναι.
1: Σίγουρα. Τώρα το θέμα είναι, αν το δούμε και ευρύτερα, φτωχαίνουμε όλοι. Είτε το κράτος μας αναγκαίνεται να δώσει χρήματα στους πολίτες, ή οι πολίτες δεν πληρώνουν ακριβότερα κάτι το οποίο δεν παράγεται στη χώρα. Δηλαδή είναι ένα χρηματιστηριακό προϊόν, μια χρηματιστηριακή τιμή, μια φούσκα η οποία κάνει πλούσιους δύο. Δεν κάνει ένα εκατομμύριο ή 10 εκατομμύρια δύο, κάνει ναι, δύο.
0: Σωστά.
1: Εκεί λοιπόν είναι ένα θέμα τεράστιο. Πώς θα αντιμετωπίσουμε και σαν χώρα, αλλά και σαν παγκόσμια οικονομία. Βλέπουμε την παγκόσμια οικονομία ακόμα χά, έτσι.
0: Ναι.
1: Στο κόστος. Γιατί οι περισσότεροι, η συντηρητική πλειοψηφία, είναι αυτή που πληρώνει κάτι που δεν το απολαμβάνει.
0: Σωστό.
1: Δεν το απολαμβάνει. Δεν έχει κάτι που να πει ότι αγόρασε κάτι ακριβότερα. Μπορεί να το αγοράσει κιόλας.
0: Ναι. Άρα η εκτίμησή σας είναι ότι έχουμε μπει σε ένα ανωδικό κανάλι για τις τιμές των καυσίμων που δεν θα το δούμε σύντομα να αποκλιμακώνεται στην Αντλία.
1: Αυτό που βλέπουμε στην αγορά είναι μία αστάθεια και μεταβλητότητα. Mm-hmm. Όμως υπάρχουν και υπαρκτά προβλήματα και υπαρκτά θέματα.
0: Ναι.
1: Μπορεί να είναι προβλήματα μεγάλα ή μικρά και να το αναλύσω σύμφωνα με αυτό που φαντάζομαι, ορματίζομαι και βλέπω μπροστά μου.
0: Mm-hmm.
1: Οι αποθήκες των κρατών από τα αποθέματά τους είναι άδειες.
0: Ναι.
1: Άρα συνεπώς να υπάρχει μια μεγάλη ζήτηση τα αποθέματα, τα στρατηγικά αποθέματα των χωρών να συμπληρωθούν στις αποθήκες.
0: Βέβαια.
1: Αυτό είναι ένα κομμάτι. Άρα όμως δεν υπάρχει υπερπαραγωγή τέτοια ώστε και να καλύψουμε τη ζήτηση για τις ανάγκες των χωρών, δηλαδή αυτό που καταναλώνεται η χώρα, και να πάρουμε και παραπάνω καύσιμο για να το αποθηκεύσουμε.
0: Ναι.
1: Εκεί χρειαζόμαστε τη βοήθεια των άλλων πηγών. Ναι, δεν έχουμε άμεσα την ανάγκη, από ό,τι φαίνεται, να έχουμε στέρηση ενεργειακών προϊόντων, αλλά δεν έχουμε το πλεόνασμα για να γεμίσουμε τις αποθήκες σε μια άλλη στραβή που μπορεί να γίνει στην παγκόσμιο πόλεμο, αυτό που γίνεται ουσιαστικά παγκόσμιο πόλεμο.
0: Ναι.
1: Ενεργειακό παγκόσμιο πόλεμο είναι. Το επόμενο είναι ότι κινούνται τα προϊόντα τα διελισμένα με διαφορετικό ρυθμό από ότι το Brent.
0: Mm-hmm.
1: Άρα εδώ πάλι γι' αυτό θα έχουμε και ένα θέμα που μπορεί το Brent να πέσει 10%, τα διελισμένα μπορεί και να μην πέσουν καθόλου, να πέσουν 2-3. Υπάρχει μια δυσαρμονία. Γι' αυτό να δούμε ότι τα διελισμένα προϊόντα έχουν αυξηθεί πολύ περισσότερο από ότι αυξήθηκε το Brent.
0: Ναι.
1: Γιατί υπάρχει μεγαλύτερη ζήτηση. Εδώ υπάρχει ένα ζήτημα το οποίο πρέπει να το δούμε, δηλαδή και οι παραγωγοί θέλουν να πουλήσουν τα προϊόντα τους, γιατί για πάρα πολύ καιρό δεν πουλάνε τις ποσότητες που θέλουν, άρα χρειάζονται κέρδη τα οποία δεν τα έχουν. Έχουν την ανάγκη να πουλήσουν έστω και φθηνότερα.
0: Mm-hmm.
1: Τα κράτη θέλουν να αποθηκεύσουν τα προϊόντα που είχαν και τους λείπουν. Υπάρχει μια μάχη στα πρόσημα του χρηματιστηρίου.
0: Mm-hmm.
1: Τώρα εδώ υπάρχει και διεθνής κερδοσκοπία, έτσι. Όταν βλέπουμε και ακούμε και διαβάζουμε ότι μεγάλοι οίκοι έχουν βγάλει δισεκατομμύρια το πόλεμο από αυτό εδώ, ή καταλαβαίνουμε ότι είναι λίγοι αυτοί που μπορούν και επηρεάζουν το χρηματιστήριο, μπορούν και το επηρεάζουν το χρηματιστήριο ενέργειας και των προϊόντων αυτών. Είναι λίγο δυσεπίλητο το mm-hmm. θέμα, και ιδιαίτερα από εμάς, εμείς παρατηρητές είμαστε, αλλά βλέπουμε και θέλουμε μια υγιή αγορά.
0: Άρα η εκτίμηση είναι ότι δεν θα ξεμπερδέψουμε πολύ γρήγορα από τις υψηλές τιμές.
1: Σωστό είναι αυτό που λέτε. Εκεί καταλήγει ότι είναι λίγο δύσκολο να έχουμε με σοβαρή αποκλιμάκωση. Δεν πάμε στο 1,70, στη βενζίνη στο 1,65, 1,70, 1,75. Πιθανότητα να παλεύουμε για κάτω από το 2 ευρώ. Σήμερα, αν βλέπετε πολλά πρατήρια που είναι κάτω από το 2 ευρώ, κάνουν τα λεφτά τους. Να ξέρετε, δεν είναι. Γιατί για να πούμε μια τάξη μεγέθους, για να το καταλάβουμε.
0: Ναι.
1: Όταν μας έβαλαν το πλαφόν, διαμαρτυρήθηκαν οι πετούχοι, βγήκαν στις αγορές να γραφτάνε, θα κάνουμε απεργία, θα κάνουμε το ένα, και μπήκε ένα πλαφόν 15 λεπτά, συν 5 λεπτά το περιθώριο κέρδους των εταιριών,
0: ναι.
1: 20, που συμπεριλάβανε το ΦΠΑ κτλ. Σήμερα το δηληστήριο πουλάει πετρέλαιο κίνηση είναι 86.
0: Mm-hmm.
1: Αν βάλουμε λοιπόν και τα 2 λεπτά, πρέπει να είναι 2,06.
0: Ναι, ναι.
1: Εντάξει, δεν είναι 2,06 όμως το πετρέλαιο κίνησης, όπως και η βενζίνη που πουλάει 84. Δεν είναι 2,04.
0: Mm-hmm.
1: Είναι, άμα θα δείτε σε πάρα πολλά πρατήρια, είναι από τα 2 και κάτω.
0: Ναι, ναι, ναι. Σωστά. Οπότε έχουν επιβάλει από μόνοι τους το μέτρο, με λίγα λόγια, για να μπορούν να είναι ανταγωνιστικοί. Μάλιστα.
1: Κάποιοι που έχουν χρήματα και οι μεγάλες αποθήκες μπορούν να αγοράσουν και να αποθηκεύσουν, να μειώσουν τη χασούρα τους, γιατί περί χασούρας πρόκειται. Και σε αυτόν τον ανταγωνισμό, ο οποίος είναι ισχυρός με μέτρια, ισχυρό ή ανίσχυρο, αν θέλετε, κάποια παρατήρια και συνήθως οικογενειακά είναι αυτά. Πραγματικά θα πετάξουν λευκή πετσέτα.
0: Να είστε. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ για την συζήτηση. Θα παρακολουθούμε και θα μιλήσουμε ξανά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέμης Κιουρτζής, ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Υγρών Καυσίμων, για να μην πέφτει κανείς από τα σύννεφα.

87 χρόνια πάνε από τότε που η Judy Garland ηχογράφησε το Over the Rainbow και ο μάγος του Oz βγήκε, είχε βγει ήδη στους κινηματογράφους, τεράστια επιτυχία με το Ουράνιο Τόξο που περιμένουμε να βγει. Να σώσει λίγο την κατάσταση. Θα πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε για την τελική ευθεία. Χρωστάω ακόμα την υπόθεση της Ακρόπολης και την υπόθεση του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου. Θα τα πούμε σε λίγο.

0: Αυτό το Σάββατο το Άιραν τρέχει με τα παραπολιτικά. Ο Ηλίας Πυριούνης μιλάει για τα 20 χρόνια του Ιωάννινα Lake Run και τις καινοτομίες του. 15 χρόνια Σπέτσες Mini Marathon μέσα από τα μάτια της Μαρίνας Κουταρέλη. Η Φινλανδή σπαρταθλήτρια Νόρα Χόγκαλα. Γιατί έμεινα στη Μάνη? Hyrox, το άθλημα που εξελίσσεται ταχύτατα, ήρθε στην Ελλάδα. Το Σάββατο δωρεάν με τα παραπολιτικά.
1: Στον δρόμο όλοι κινούνται, κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120 M Sport για να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ με M Sport πακέτο εξοπλισμού και αυτόματο κυβότιο. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό έτοιμο παράδοτων αυτοκινήτων. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
2: Πάντως μπράβο σας. Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ούτε που το κατάλαβα.
3: Μα είναι πολύ σημαντικό. Από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
2: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
3: Δεν γίνεται αλλιώς. Έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
2: Σιγά τα μεγάλα στελέχη.
3: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
2: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
4: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
2: Σιγά μη τα άφηνα.
4: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
5: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
6: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.

Παραπολιτικά 90,1 πρώτο πρωινό, τελική ευθεία για αυτή την εκπομπή της Τρίτης. Και παρά το γεγονός ότι είναι 28 Ιουλίου, δηλαδή λες ρε παιδί μου ότι αν μιλάμε για πολύ σημαντικά νομοσχέδια, δεν θα τα περάσει η κυβέρνηση τον Ιούλιο, αν δεν είναι άμεση ανάγκη. Δεν έχουμε και μνημόνια που καθόμαστε το 15 Αύγουστο και ξενυχτάγαμε για να περάσει το μνημόνιο. Θα το ξεκινήσει τη συζήτηση να γίνει κανονικά με στο φθινόπωρο κάποια στιγμή να περάσουμε το νομοσχέδιο. Μιλάω για αυτό το νομοσχέδιο σκούπα του Υπουργείου Πολιτισμού, που μεταξύ των πολλών άλλων που κάνει, όλη την περιουσία του ΟΔΑΠ, δηλαδή ό,τι έχει το Υπουργείο Πολιτισμού και οι οργανισμοί για τη διαχείριση όλων των αρχαιολογικών χώρων και των μνημείων και των ιστορικών τόπων, τα περνάει σε μια ανώνυμη εταιρεία. Ποια είναι η εξήγηση? Ότι παιδιά, η διαχείριση δεν είναι σωστή και αυτό και πρέπει να... Ωραία, εγώ να το δεχθώ ότι η διαχείριση δεν είναι σωστή και ότι πρέπει να βρούμε έναν τρόπο. Πρέπει να το περάσουμε σε μια ανώνυμη εταιρεία, δηλαδή πρέπει να βάλουμε σε κίνδυνο, εγώ δεν λέω την Ακρόπολη, πρέπει να βάλουμε, να κάνουμε σαν να είναι... Να διαχειριστούμε σαν να είναι εμπορικός τόπος η Ακρόπολη. Ναι, φέρνει έσοδα, ναι, πρέπει να την προσέξουμε, ναι, πρέπει να έρθει κι άλλος τουρισμός να το δει, αλλά πρέπει να το δούμε έτσι εντελώς εμπορικά όλο αυτό το ζήτημα. Και δεν μπορούμε να ενισχύσουμε τις δομές που υπάρχουν τώρα και προστατεύουν την Ακρόπολη. Πρέπει οπωσδήποτε να περάσει σε μια ανώνυμη εταιρεία. Και πού ξέρω εγώ μετά ότι αυτή η ανώνυμη εταιρεία δεν θα δώσει σε μια άλλη ανώνυμη εταιρεία το χώρο της Ακρόπολης, όπως είχαμε δει εκείνα τα υπερχοντρόνς που φτιάχναν το παπούτσι πάνω από την Ακρόπολη. Θυμάστε? Ωραία, να κρεμάσει βρακιά. Γιατί αρχαίο πνεύμα θάνατο και να βρακεί στον Κίωνα θα ανεβάσει τις πωλήσεις. Γιατί όχι? Τα παλιά, τα άσπρα, αυτά που φοράγαμε φαντάρι, δεν λέω εγώ για καινούργια, τίποτα, αυτά τα παλιά, τα ωραία. Αλλά ποιος που ξέρω εγώ τι θα το κάνει δηλαδή στην Ακρόπολη και ποιος θα το προστατεύσει όλο αυτό το πράγμα? Μπαίνει τα πάντα και εγώ ξαναλέω, μου κάνει εντύπωση και μόνο το ότι αυτή η συζήτηση έρχεται 28 Ιουλίου στη Βουλή, πάνω στη θερινή Ραστόνη, να συζητήσουμε για ένα νομοσχέδιο και να ψηφίσουμε ένα νομοσχέδιο που θα έπρεπε να έχει γίνει δημόσια διαβούλευση, συζήτηση, επιστημονικές έρευνες, επιστήμονες να έχουν μαζευτεί, να έχουν κάνει συνέδρια για το πώς θα διαχειριστούμε την Ακρόπολη, και όχι να διαβάζεις, ξέρω εγώ, την Υπουργό Πολιτισμού, η οποία τι λέει? Λέει ότι και στον πολιτισμό υπάρχει ιδεολογική προσέγγιση. Ο πολιτισμός είναι μια βαθιά πολιτική έννοια, άρα συνδέεται άμεσα με τον τρόπο που λειτουργεί και οργανώνεται η κοινωνία μας. Επηρεάζεται και επηρεάζεται από κοινωνικές αξίες και τις πολιτικές επιλογές της κοινωνίας μας. Και λέει η κυρία Μανδώνη, η ελληνική κοινωνία έχει επιλέξει τη διακυβέρνησή της για αυτή την τετραετία από τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνησή του, άρα και την εφαρμογή των πολιτικών μας. Είναι σαφές ότι η διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς και του πολιτισμού απηχεί την ιδεολογική μας τοποθέτηση ακριβώς και από τα προηγούμενα που είπα. Όχι κυρία Μενδώνη, όχι κύριε Μητσοτάκη, ο πολιτισμός και η Ακρόπολη δεν είναι ιδεολογική προσέγγιση μιας κυβέρνησης του σήμερα. Είναι πολλές χιλιάδες χρόνια παραπάνω από την δική σας διακυβέρνηση, αλλά θα έπρεπε μάλλον αυτό να το βλέπουμε πέρα από κάθε κυβέρνηση και πέρα από κάθε ιδεολογική αγκύλωση που μπορεί να έχει κάποιος. Αν δηλαδή θέλουμε να ιδιωτικοποιήσουμε τα πάντα, τι να κάνουμε? Να ιδιωτικοποιήσουμε και την Ακρόπολη? Και το λέω επειδή αυτό έρχεται μαζί με το διορισμό της διοίκησης στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, η κυρία Ματίνα Παγώνη, που δεν είχε ψηφιστεί από τους γιατρούς, την διόρισε πρόεδρο του Πανελλήνιου Ιατρικού Σύλλογου ο Υπουργός Υγείας, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης. Και επειδή όλο αυτό θυμίζει άλλες εποχές, ακόμα και αν υπάρχει πρόβλημα στον τρόπο που κάνει εκλογές ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος, η αλήθεια είναι ότι το να διορίζει διοίκηση στον Σύλλογο ο Υπουργός, και όχι μέχρι να γίνουν εκλογές, αλλά με την δυνατότητα να παραμείνει αυτή η διοίκηση και για 9 μήνες. Λες ότι ρε παιδί μου, μήπως το παρακάνουμε λίγο, μήπως το παρατραβάμε, μήπως δηλαδή αυτό το πράγμα ξεφεύγει της πολιτικής ορθότητας και της πολιτικής κοινής λογικής, αλλά θα μου πεις ψηλά γράμματα.
Πετάω κι εγώ έξω από το στούντιο. Ο Βασίλης Ντέτσικας έχει έρθει για το δελτίο ειδήσεων στις 9 με όλες τις τελευταίες εξελίξεις. Ακολουθεί Soul Edition Σωτήρης Ξενάκης, διότι ο Βασίλης Κουρής κάνει χρήση κανονικής αδείας αυτή την εβδομάδα. Αν όλα πάνε καλά, λίγο μετά τις 7 θα είμαστε εδώ στα Παραπολιτικά και στο πρώτο πρωινό. Μην λείψει κανείς. Σας ευχαριστώ για την ακρόαση.

0: ζωντανό ραδιόφωνο.
1: Η ώρα είναι 9. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
2: Η Τράπεζα Ηπείρου μεγαλώνει και έρχεται κοντά σας, σύντομα και στο Αγρίνιο. Μια διαφορετική τράπεζα, με ανθρώπινο πρόσωπο, με άμεση προσωπική εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού. Τώρα το Αγρίνιο αποκτά πρόσβαση στα καταθετικά προϊόντα Ήπειρος Απόδοση με αποδόσεις έως 3% μέχρι το άνοιγμα του καταστήματος με digital onboarding άνοιγμα λογαριασμού ηλεκτρονικά από απόσταση. Με τη σιγουριά της Τράπεζας Ηπείρου. Τράπεζα Ηπείρου. Η νέα δύναμη της τραπεζικής. Σύντομα και στο Αγρίνιο.
3: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
4: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέρνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
3: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
4: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένο ψυχολόγο.
3: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
4: Τηλέφωνο 697-3300-961.
3: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
5: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
6: Είσαι ο καλύτερος μάστορας, αλλά πώς ξέρεις πάντα τι να μου προτείνεις?
7: Γιατί εμπιστεύομαι ένα όνομα με πάνω από 50 χρόνια ιστορία.
6: Πώς λέγεται και πού βρίσκεται?
7: Το κατάστημα Βασίλη Σπύρου Ράπτης, σε ένα σύγχρονο χώρο στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17.
6: Και τι θα βρω εκεί?
7: Μεγάλη γκάμα από επαγγελματικό εξοπλισμό, βιομηχανικά εργαλεία, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη. Για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Και με άνετο πάρκινγκ.
6: Οπότε μιλάμε για έναν χώρο που βρίσκεται τα πάντα.
7: Ακριβώς. Αλλά διαχρονικό στην αξιοπιστία. Μια επιχείρηση με ιστορία. Βασίλης Σπύρου Ράπτης. Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17. Τηλέφωνα 26 410 59 998 και 26 410 25 427.
8: Ταξί, ταξί, γρήγορα. Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
9: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
8: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
9: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
10: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
11: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26 41 0 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
0: για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίων πάρκου. Eco Χαλιμούρδας, 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
12: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Φίλες και φίλοι, καλημέρα. Σήμερα είναι Τρίτη, 28 Ιουλίου του 2026. Λίγο μετά τις 9 το πρωί, πρωινή ενημέρωση από τον Αντένα Στάρ, 103,5. Από το Αγρίνιο, την Εντολοκαρνανία, την Δυτική Ελλάδα, ο Παναγιώτης Τσακανίκας είναι κοντά σας και σήμερα μέχρι και την Παρασκευή, όπως έχουμε πει, το τέλος δηλαδή της φετινής ραδιοφωνικής σεζόν.

Ο Ευάγγελος Κοκώσης και σήμερα στην επιλογή της μουσικής και την ρύθμιση του ήχου. Και εμείς όπως πάντα εστιάζουμε μάλλον στα σημαντικότερα θέματα από την κεντρική επικαιρότητα πριν πάμε στα δικά μας. Ό,τι σημαίνει δηλαδή εδώ σε Αγρίνιο, Έτωλο, Ακαρνανία, Δυτική Ελλάδα. Μια πολύ μεγάλη πυρκαγιά εκδηλώθηκε χθες αργά το βράδυ, φίλες και φίλοι, λίγο πριν τα μεσάνυχτα, λίγο μετά τις 11, αν θέλετε, σε επιχείρηση σε εργοστάσιο ελιών στην Εθνική Οδό. Κοντά στην Ερμίτσα έγινε το περιστατικό αυτό, πολύ σοβαρό. Απασχόλησε για πολλές ώρες πολύ ισχυρές δυνάμεις πυροσβεστικής υπηρεσίας του Αγρινίου, η οποία κατάφερε να σβήσει τη φωτιά, η οποία άφησε όμως πίσω της πολύ μεγάλη καταστροφή. Χθες είχαμε και ένα τραγικό περιστατικό στο ανοιξιάτικο της Αμφιλοχίας, όταν ένας άντρας 68 ετών εντοπίστηκε νεκρός, πατέρας τριών παιδιών, με καταγωγή από το Λουτρό, έκοβε ξύλα σε δασική έκταση και έχασε με τραγικό τρόπο τη ζωή του από το αλυσοπρίωνο.

Κάποιες καταστάσεις πολύ συζητιούνται εδώ στην περιοχή, ειδικά για κάτι μιλάω που έγινε στο νεοχώρι του Μεσολογίου. Δημότης φέρεται να συνελήφθη μετά από μήνυση του Δημάρχου Μεσολογίου, τον κύριο Σπύρου Διαμαντόπουλου, επειδή λέει τον φασκέλωσε στο πανηγύρι εκεί στο νεοχώρι. Τον μούτζωσε δηλαδή.

Αυτά τα ωραία συμβαίνουν στην περιοχή μας. Καλό θα είναι βέβαια και ο Δήμαρχος Μεσολογίου να συγκρατήσει λίγο τα νεύρα του. Εντάξει, συμβαίνουν και αυτά. Αν και βέβαια στη συνέχεια ο φερόμενος ως δράστης είπε ότι άλλη ήταν η χειρονομία του και όχι. Και δεν ήταν, αλλά από ό,τι φαίνεται υπάρχουν και προηγούμενα εκεί μέσα. Τέλος πάντων, σε έχει σηκώσει αρκετή κουβέντα η περίπτωση αυτή η συγκεκριμένη. Στη Βόνηση είχαμε πυρκαγιά η οποία πύλησε δεξαμενές καυσίμων της πολεμικής αεροπορίας. Ευτυχώς και εκεί η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο. Προσοχή, πάλι απόπειρες εξαπάτησης σε βάρος γυναίκας αυτή τη φορά στην περιοχή του Αγρινίου. Χρειάζεται έτσι γενικότερα μια πολύ μεγάλη προσοχή, γιατί τα έχουμε πει αρκετές φορές. Δεν θα σταματήσουμε να τα λέμε, γιατί οι συμμορίες αυτές των επιτίδιων με διάφορους τρόπους επιχειρούν να αποσπάσουν χρήματα από συμπολίτες μας, κυρίως ηλικιωμένους.

Στην κεντρική επικαιρότητα εξακολουθούν να είναι πολλά τα ερωτήματα για το φωνικό μεθύμα της 42χρονη διασώστρια. Στη Σύρο έγινε το περιστατικό αυτό. Υπάρχει και ένα βίντεο το οποίο είναι πραγματικά πάρα πολύ αποκαλυπτικό, που δείχνει καρέ-καρέ τις περίεργες κινήσεις της διασώστρια του ΕΚΑΒ, η οποία μεταμφινιασμένη με μαχαίρι χτύπησε μέρα μεσημέρι την πόρτα του συγκεκριμένου ζευγαριού και όρμηξε στο ζευγάρι αυτό, με αποτέλεσμα λίγα δευτερόλεπτα μετά να βγει τραυματισμένη. Είχε δεχτεί μαχαιριά στο στήθος, η οποία τη στρίπησε το πνευμόνι, με αποτέλεσμα λίγο μετά την αποχώρησή της τρέχοντας από εκεί να πέσει. Χάνοντας τις αισθήσεις της και στη συνέχεια βέβαια χάνοντας και τη ζωή της, μιας και γιατροί εκεί στο κέντρο υγείας της Σύρου εκεί δεν κατάφερε να αντιμετωπίσουν το ένα και μοναδικό τραύμα σοβαρό που είχε.

Στα διεθνή Χούθη, από ό,τι φαίνεται, τις Ιεμένες στριμώχνουν τη Σαουδική Αραβία σε έναν πόλεμο που η ίδια δεν θέλει. Είναι μια βασική εξέλιξη αυτή η οποία σχετίζεται με την κατάσταση η οποία υφίσταται στη Μέση Ανατολή σχεδόν από τις αρχές του χρόνου. Είχαμε και μια έκρηξη σε εργοστάσιο στην Κόρινθο, φίλες και φίλοι, η οποία έγινε αισθητή σε απόσταση 2 χιλιόμετρων. Υπάρχουν και κάποια βίντεο που ακούγεται αυτός ο εκοφαντικός θόρυβος. Δυστυχώς από το εργατικό αυτό δυστύχημα είχαμε ένα νεκρό και τραυματίες.

Η ΑΔΕ, να πω επίσης κάτι που ενδιαφέρει ειδικότερα τους αγρότες, εξέδωσε νέες διευκρινήσεις σχετικά με την υποχρεωτική έκδοση ψηφιακών δελτίων αποστολής για τους αγρότες εν ώψη της καθολικής εφαρμογής του μέτρου από τις 12 Οκτωβρίου του 2026. Θα τα δούμε και αυτά λοιπόν στη σημερινή μας εκπομπή. Να πάρουμε όμως όπως πάντα τα πράγματα από την αρχή, αφού σας υπενθυμίσω εδώ από το στούντιο του Antenna Star ακούτε 4 ώρες ενημερωτικό πρόγραμμα. Ο Παναγιώτης Τσακανίκας είναι κοντά σας έως τις 11. 11 με 1 ακούτε τον Παρασκευά μαζί. Ο Ακάκιος, η Ακακία, ο Χρυσοβαλάντης, η Χρυσοβαλαντία γιορτάζουν. Σήμερα είναι παγκόσμια ημέρα κατά της υπατήτιδας, φίλες και φίλοι. Στόχος της συγκεκριμένης ημέρας είναι η ευαισθητοποίηση του κοινού γύρω από τις υιογενείς υπατήτιδες, η ενημέρωση για τους τρόπους μετάδοσης, πρόληψης, έγκυρες διάγνωσης και θεραπείας των ατόμων που έχουν προσβληθεί, αλλά και η ευαισθητοποίηση των αρμόδιων φορέων για την υλοποίηση δράσεων που θα οδηγήσουν στην εξάλληψη των σοβαρών αυτών λοιμώξεων. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΠΟΗ, του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, οι περισσότεροι ασθενείς με υπατήτιδα βρίσκονται στο σκοτάδι, αφού 8 στους 10 δεν γνωρίζουν ότι πάσχουν από την ασθένεια αυτή. Δεν είναι τυχαίο ότι οι επιστήμονες έχουν ονομάσει την υπατήτιδα σιωπηλή νόσο, όπως υπάρχουν και άλλες, και αυτό γιατί τα συμπτώματα εμφανίζονται αρκετά χρόνια αργότερα, με αποτέλεσμα εξαιτίας της καθυστερημένης διάγνωσης πολλές φορές οι θεραπευτικές παρεμβάσεις να μην έχουν αποτέλεσμα. Στην Ελλάδα υπολογίζεται ότι 200.000 άνθρωποι είναι φορείς της υπατήτιδας Β.

Ήταν 28 Ιουλίου του 1821 όταν οι Σουλιώτες, πολιορκούμενοι από τον Ομέρ Βριώνη, εγκαταλείπουν οριστικό στο Σούλι, ενώ ένα χρόνο μετά η καταστροφή της στρατιάς του Δράμαλη ολοκληρώνεται στο Αγιονόρι Αργολίδας από τους άνδρες του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, του Δημητρίου Υψηλάντη, του Παπαφλέζα και του Νικηταρά.

92 χρόνια μετά την καταστροφή του Δράμαλη, η Αυστρο-Ουγγαρία σαν σήμερα κηρύσσει τον πόλεμο στην Σερβία. Έχουμε την αρχή του πρώτου παγκοσμίου πολέμου. Το 1920 ο Σουλτάνος Μεχμέτ VI υπογράφει τη συνθήκη των Σεβρών που βάζει την οριστική ταφόπλακα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Η Ελλάδα κερδίζει εδάφη, γίνεται η χώρα των δύο Ηπείρων και των πέντε θαλασσών σύμφωνα με τον Ελευθέριο Βενιζέλο, και όμως δύο χρόνια μετά από τη συνθήκη των Σεβρών ήρθε η μικρασιατική καταστροφή, φίλες και φίλοι. Το 1948, μια μέρα πριν από την τελετή έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων του Λονδίνου, διοργανώνται αγώνες για τους βετεράνους αθλητές θύματα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου με πρωτοβουλία του Σερ Λούντβιγκ Γκούτμαν. Οι αγώνες αυτοί αποτελούν το προήμιο των παραολυμπιακών αγώνων που θα διοργανωθούν για πρώτη φορά το 1960 στη Ρώμη.

Το 1998 το Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων διατάσσει την Τουρκία να καταβάλει αποζημίωση στην Ελληνοκύπρια Τιτίνα Λουιζίδου για τη δημευμένη περιουσία της στα κατεχόμενα. 1836 γεννιέται ο Εμμανουήλ Ροίδης, Έλληνας λόγιος και συγγραφέας, κορυφαίο έργο του η Πάπισσα Ιωάννα. Το 1902 γεννιέται ο Καρλ Πόπερ, Βρετανοαυστριακός επιστημολόγος και φιλόσοφος, η ανοιχτή κοινωνία και η εχθρή της, κορυφαίο του έργο. 1974 έρχεται σε ζωή ο Αλέξης Τσίπρας, Έλληνας πολιτικός, του ΣΥΡΙΖΑ αρχηγός, τώρα αρχηγός της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, πρωθυπουργός της Ελλάδας από το 2015 έως το 2019. Χρόνια πολλά στον κύριο Τσίπρα, γίνεται 52 σήμερα. Έτσι, και κάνει ήδη πρωθυπουργός, ήταν και ο νεότερος πρωθυπουργός στην ιστορία της Ελλάδος, αν την απατώμε. Έχει περιθώρια, έτσι δεν είναι?

Το 1741 σαν σήμερα πεθαίνει ο Αντώνιο Βιβάλντι, Βενετσιάνο συνθέτης. Το 1750 φεύγει από τη ζωή ο Γιώχαν Σεμπάστιαν Μπαχ, Γερμανός συνθέτης. 1980 σκοτώνεται η Σωτηρία Βασιλακοπούλου, Ελληνίδα φοιτήτρια, μέλος της ΚΝΕ. Σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια απεργιακής κινητοποίησης στην ΕΤΜΑ, όταν παρασύρθηκε από φορτηγό της επιχείρησης. Θεωρείται από τις σύγχρονες ηρωίδες του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος.

Να κάνουμε και μια αναφορά βέβαια στον Ούγκο Τσάβες, αυτόν τον αμφιλεγόμενο πολιτικό ηγέτη, ο οποίος κυβέρνησε τη Βενεζουέλα από το 1998 έως το 2013 για τα λαϊκά στρώματα της πετρελαιοπαραγωγού Βενεζουέλας και της Λατινικής Αμερικής. Ήταν ο ήρωάς τους για τους Αμερικάνους, ο δικτάτορας και κληρονόμος του Κάστρο, που έθετε σε κίνδυνο τα συμφέροντα της Δύσης στη Λατινική Αμερική. Ο Ούγκο Ράφαελ Τσάβες Φρίας γεννήθηκε στις 28 Ιουλίου του 1954 στην πόλη Σαμπανέτα, στη βορειοδυτική Βενεζουέλα.

Όλα αυτά, φίλες και φίλοι, λιγότερο ή περισσότερο ενδιαφέροντα έγιναν σαν σήμερα 28 Ιουλίου. Είναι μερικά τα βασικότερα, έτσι, γιατί έχουν γίνει κι άλλα. Σαν σήμερα, στους 25 βαθμούς αυτή την ώρα η θερμοκρασία στο Αγρίνιο, στο 76% η υγρασία, άπνε επικρατεί. Αρκετή ζέστη αναμένεται σήμερα. Εντάξει, δεν θα σπάσουν τα θερμόμετρα, η αλήθεια είναι, μέχρι 37 αναμένεται να φτάσει ο υδράργυρος. Οι θερμοκρασίες αναμένεται να είναι υψηλότερες από αύριο, ειδικότερα εδώ στην περιοχή μας, στην δυτική Στρέα Ελλάδα, στην ευρύτερη περιοχή του Αγρίνιου. Καθαρός καιρός σήμερα, ηλιοφάνεια, η άνεμη δυτική, νοτιοδυτική 3 με 4 όπως είπα, έως 37 βαθμούς θερμοκρασία. Αύριο Τετάρτη 29 Ιουλίου, καλός καιρός, καθαρός, ανατολική νοτιοανατολική άνεμη, θερμοκρασία από 23 έως 39, ενώ την 5η 30 Ιουλίου πάλι ηλιοφάνεια θα έχουμε, βόρειο-ανατολική άνεμη ασθενής, η θερμοκρασία από 24 έως 39 σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο, ενώ την τελευταία μέρα του Ιουλίου, την Παρασκευή, θα έχουμε πάλι καλό καιρό, ηλιοφάνεια με ανέμους βόρειο-ανατολικούς 3 με 4 μποφόρ και τη θερμοκρασία από 24-25 έως 38. Σάββατο 1η Αυγούστου, καλός καιρός, ηλιοφάνεια, ενισχυμένη βορειοανατολική άνεμη. Χρειάζεται μια προσοχή το Σάββατο, δηλαδή έτσι θα είναι πιο ενισχυμένη, όπως είπα, η άνεμη βόρειο-ανατολική, έως 5 μποφόρ. Αναμένεται η έντασή τους εδώ, ειδικότερα στην περιοχή του Αγρινίου. Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι σε παράκτιες περιοχές η άνεμη αναμένεται να είναι ακόμη πιο ισχυρή. Γι' αυτό λέω ότι χρειάζεται προσοχή. Για την εκδήλωση και εξάπλωση πυρκαγιών, δηλαδή. Η θερμοκρασία το Σάββατο στην περιοχή του Αγρινίου από 25 έως 37. Ενώ την Κυριακή 2 Αυγούστου θα έχουμε πάλι καθαρό καιρό, ηλιοφάνεια, με ανέμους ανατολικούς κατά κύριο λόγο 3 με 4 μποφόρ και την θερμοκρασία από 22 έως 38. Κάπως έτσι ο καιρός λοιπόν, μέχρι και την ερχόμενη Κυριακή, με δύο μέρες να έχουμε αρκετά υψηλές θερμοκρασίες. Εντάξει, δεν είναι κάτι το υπερβολικό, το τρομερό. Βέβαια, ανάλογα και πώς σας έρχεται και εσάς, έτσι. Μπορεί για κάποιους αυτές οι θερμοκρασίες να μην είναι καθόλου ανεκτές. Εγώ, ας πούμε, δεν τον μπορώ με τίποτα. Η αλήθεια είναι, μετά τους 34-35 δεν αντέχω. Θέλω συνεχώς να είμαι δίπλα σε ανεμιστήρα, να είμαι δίπλα σε air condition. Γι' αυτό είμαι και κρυωμένος κιόλας αυτές τις μέρες.

Είμαστε για κάποιες ηλικίες τώρα, έτσι, Βαγγέλη. Δεν είμαστε όταν ήμασταν 27, που δεν μας ένοιαζε τίποτα. Καθόμαστε σαν τα γαϊδούρια από το πρωί μέχρι το βράδυ στον ήλιο και παίζαμε ρακέτες. Λοιπόν, στο σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης, φίλες και φίλοι, θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία μονοτικών υλικών για τείχους και ταράτσες. Για να εξασφαλίσετε έτσι ζέστη το χειμώνα και δροσιά το καλοκαίρι. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα σε θερμοπροσώψεις, οικολογικά χρώματα, τεχνοτροπίες, δομικά υλικά, κόλλες, σοβάδες. Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Στην οδό Ηρών Πολυτεχνείου 79, τηλέφωνο 26-410-32558. Ο εκπαιδευτικός οργανισμός Σαλμάς Edge Training, φίλες και φίλοι, ανακοινώνει τη συνεργασία του με το αξιόπιστο Πανεπιστήμιο της Κύπρου Frederick και τον όμιλο D Group για την απόκτηση πτυχίου στην διοίκηση επιχειρήσεων. Το πρόγραμμα αυτό είναι με αποκλειστική εξ αποστάσεως παρακολούθηση διάρκειας 4 ετών. Δεν απαιτείται φυσική παρουσία, έξοδα μετακίνησης και διαμονή στην Κύπρο. Κατά συνέπεια, μηδενίζονται τα έξοδα φοίτησης, σύντησης, διαμονής. Το πτυχίο αναγνωρίζεται άμεσα από τον ΔΟΑΤΑΠ, αποκτώντας έτσι όλα τα προνόμια ενός πτυχίου στη διοίκηση επιχειρήσεων, ισότιμου και αντίστοιχου με τα ελληνικά πανεπιστήμια. Υπάρχουν ακόμα πολλά μεταπτυχιακά προγράμματα που καλύπτουν τόσο κλάδους με αυξημένες επαγγελματικές προοπτικές, όπως MBA, στο διεθνές εμπόριο, στο ναυτικό δίκαιο, όσο και στον τομέα της εκπαίδευσης, όπως την ειδική αγωγή και άλλα. Για περισσότερες πληροφορίες, εσείς απευθύνεστε στα εκπαιδευτήρια Σαλμάς Edge Training, στα τηλέφωνα 26410-44264, 26410-58218 και 210-67-10-560.

Απαντήσεις για το φωνικό στη Σύρο με θύματα 42χρονη διασώστρια ζητούν οι αρχές. Μιλάμε για θρίλερ κανονικό, έτσι, αστυνομικοί που προσπαθούν να ξετελίξουν το κουβάρι της υπόθεσης. Και έτσι λοιπόν συνεχίζονται και οι έρευνες προκειμένου να αποσαφινιστούν τα γεγονότα που οδήγησαν σε αυτή την αιματηρή συμπλοκή και στο θάνατο της γυναίκας. Για την δολοφονία της 42χρονης κατηγορούνται δύο άτομα που είναι γνωστό, ένα ζευγάρι. Όμως οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού παραμένουν υπό διερεύνηση. Οι αστυνομικές έρευνες είναι σε εξέλιξη με στόχο να αποκαλύψουν τι προηγήθηκε και πώς εξελίχθηκαν τα γεγονότα και κατέληξαν στο μοιραίο. Η ιατροδικαστική εξέταση κάνουν λόγο για ένα χτύπημα, έτσι πρέπει να το πούμε αυτό. Ο θάνατος 42χρονης προήλθε από κακώσεις στο θώρακα μετά από χτύπημα που δέχτηκε με μαχαίρι. Ο ιατροδικαστής σημειώνει πως χρειάστηκε μόνο ένα χτύπημα να τη σκοτώσει. Το μαχαίρι τη τρύπησε τον πνεύμονα. Το ζευγάρι επιμένει στον ισχυρισμό του, πρέπει να πω ότι και το ζευγάρι λένε ακριβώς τα ίδια στις καταθέσεις του και στη... έγινε και μια έτσι, αναπαράσταση εκεί πέρα του φωνικού και το ζευγάρι έκανε ακριβώς τα ίδια. Επιμένει στον ισχυρισμό πως η γυναίκα μπήκε στο σπίτι τους για να τους ληστέψει και ότι ο 42χρονος τη μαχαίρωσε αμυνόμενος. Πρέπει να πω ότι στη δημοσιότητα έχουν γίνει και διάφορα βίντεο. Το ένα από αυτά είναι ιδιαίτερα αποκαλυπτικό, δείχνει την 42χρονη με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου της να μπαίνει μέσα στο σπίτι και μετά από λίγα δευτερόλεπτα να βγαίνει με τον 42χρονο άντρα να την ακολουθεί και να της πετάει μια καρέκλα. Η γυναίκα έχει ένα σακίδιο, φοράει γάντια, έχει μαχαίρι στο χέρι όταν μπαίνει μέσα στο σπίτι. Έτσι, υπάρχει και μια αποκαλυπτική μαρτυρία που είδε το φως της δημοσιότητας για τη διασώστρια του ΕΚΑΒ. Για να πέσει φως στην υπόθεση, βασικά έτσι. Περιγράφεται η καταδίωξη που ακολούθησε. Το πρώτο άτομο το οποίο έσπευσε να βοηθήσει το ζευγάρι ανέφερε ότι η 49χρονη ήταν πλήρως μεταμφιεσμένη και πως είχε τέτοια μανία που όλοι τους νόμιζαν ότι είχαν να κάνουν με άνδρα και όχι γυναίκα. Βγήκα έξω και είδα τη σύζυγο του 49χρονου, μου είπε να πάω προς τα κάτω να βοηθήσω τον 49χρονο γρήγορα γιατί κάποιος μπήκε στο σπίτι μάλλον για να κλέψει. Πρόσεχε, έχει μαχαίρι, δήλωσε ο μάρτυρας στο Μέγκα. Είδα τον 49χρονο να βρίσκεται πάνω από ένα άτομο, προσπαθώντας να το ακινητοποιήσει. Ο 49χρονος είχε το άτομο αυτό σε κεφαλοκλείδωμα και κρατούσε το χέρι σε απόσταση, γιατί το άτομο αυτό είχε στο χέρι του ένα πολύ μεγάλο μαχαίρι. Παρατήρησα πως το άτομο βρισκόταν σε πολύ μεγάλη υπερδιέγερση και δεν λύγιζε με τίποτα, είπε χαρακτηριστικά. Μετά από λίγο ήρθαν και δύο Ελβετοί, οι οποίοι καθ' όλη τη διάρκεια προσπαθούσαν να δώσουν τις πρώτες βοήθειες στο άτομο που ήταν κάτω, κάνοντας κάρπα. Ο 49χρονος της έβγαλε την κουκούλα και το μαντίλι για να καλύτερα και διαπιστώσαμε ότι πρόκειται τελικά για γυναίκα, λέει, και ξαφνιαστήκαμε όλοι.

Περίεργα πράγματα. Η αλήθεια είναι, φίλες και φίλοι, με αυτό το περιστατικό, το οποίο εξακολουθεί έτσι να σπάζει κεφαλιάζει ολόκληρη την ελληνική κοινωνία, θα έλεγα ειδικότερα την κοινωνία της Σύρου, βέβαια, αλλά και την ίδια την αστυνομία, για το πώς, ας πούμε, η γυναίκα αυτή επιχείρησε και μπήκε, αν θέλετε, μέσα στο σπίτι αυτό, όπως είπαμε, μέρα μεσημέρι, με αυτόν τον τρόπο που μπήκε. Δεν υπάρχει καμία αμφισβήτηση ότι ουσιαστικά από την νεκρή ξεκίνησε όλη αυτή η ιστορία. Και μέσα σε 7 δευτερόλεπτα, την ώρα που μπαίνει στο σπίτι, περνούν 6-7 δευτερόλεπτα μέχρι τη στιγμή που βγαίνει μαχαιρωμένη έτσι, έξω. Μάλιστα, ο άντρας στην ακολουθή της πετάκαμε και μια καρέκλα. Η γυναίκα λίγο παραπέρα καταραίει από το μαχαίρωμα που δέχθηκε. Αλλά όταν βλέπεις έναν άνθρωπο ντυμένο έτσι παράξενα, Βαγγέλη, μέσα στο σπίτι με μαχαίρι να σε απλεί, δεν θα κοιτάξεις να προχωρήσει αυτοάμυνα. Δεν θα αμυνθείς. Αυτό υποστηρίζει το ζευγάρι.

Μάχη με τις φλόγες εξακολουθούν να δίνουν στη Γαλλία και στην Ισπανία, φίλες και φίλοι. Καταστροφικές πυρκαγιές που μένονται τις τελευταίες ημέρες συνεχίζουν να καίνε τεράστιες εκτάσεις δασών, ενώ νέος ισχυρός καύσωνας απειλεί να επιδεινώσει ακόμα πιο πολύ την κατάσταση. Ο Γάλλος πρόεδρος, ο Μακρόν, ανακοίνωσε χθες ότι μία από τις μεγάλες πυρκαγιές στα νοτιοδυτικά της χώρας έχει τεθεί υπό έλεγχο. Ωστόσο, το μεγαλύτερο μέτωπο, το οποίο καίει κοντά στον Μπορντό, εξακολουθεί να μένεται ανεξέλεγκτο. Στον Μπορντό, λίγο περισσότεροι από 1.000 άνθρωποι εξακολουθούν να στεγάζονται στο εκθεσιακό κέντρο της πόλης, σύμφωνα με τον δήμαρχο εκεί. Συνολικά, περισσότερο από 1.160.000 στρέμματα, νέο ρεκόρ μετά το 2022, έχουν καεί από τις πυρκαγιές αυτές στη Γαλλία από την αρχή του έτους. Σύμφωνα με τον Γάλλο πρωθυπουργό, ο Γάλλος πρωθυπουργός είναι ο κ. Σεμπαστιέν Στεμπαστιέν Λεκορνί. Έχουμε αναζωπυρώσεις οι οποίες κινητοποιούν πάλι τους πυροσβέστες, έτσι θέτει σε διάφορες περιοχές, και μάλιστα λέγεται πως οι επόμενες εβδομάδες, όχι μέρες, θα είναι δύσκολες και πρέπει να αντέξουμε. Αντιλαμβάνεστε, φίλες και φίλοι, ότι είναι τεράστιες εκτάσεις οι οποίες είναι καμένες. Υπάρχουν τεράστιες εκτάσεις οι οποίες έχουν μικροαιστείες κάρβουνα, τόνα, τάλο, και βέβαια με έναν ισχυρό άνεμο. Αντιλαμβάνεστε όλοι σας, νομίζω, τι μπορεί να συμβεί. Έτσι. Και είναι και χιλιάδες άνθρωποι οι οποίοι έχουν αφήσει τις εστίες τους. Έτσι. Τα πράγματα δεν είναι καλύτερα στην γειτονική Ισπανία, έτσι, καμένα ζώα, σπίτια, οχήματα, πολλές οικογένειες τα έχουν χάσει όλα. Να πω και για ένα σημείο τώρα που αξίζει πραγματικά της προσοχής σας, το Αγρίνιο. Η General Tools, φίλες και φίλοι, είναι η πρώτη επιλογή για όσους ζητούν αντοχή και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Εκεί θα βρείτε εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποίειας, χρώματα, αλλά και εξοπλισμό, κλιματισμού και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων. Όλα σε επαγγελματικές προδιαγραφές. Αν θέλετε λοιπόν ποιότητα που κρατά στο χρόνο και αποδίδει στη δουλειά σας, περάστε από την General Tools στο Αγρίνιο, στο πρώτο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων, ή καλέστε στο 2641-303-16. Η General Tools, η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά. Η Τράπεζα Επίρου, να ενημερώσω ακόμα, έρχεται πολύ σύντομα στην πόλη μας εδώ στο Αγρίνιο. Αλλάζει τα δεδομένα. Ξεχάστε τις ουρές και τα κλεισμένα ραντεβού. Μιλάμε για μια διαφορετική τράπεζα με άμεση, ανθρώπινη και προσωπική εξυπηρέτηση. Και το καλύτερο, μέχρι να ανοίξει το κατάστημα, εσείς ανοίγετε λογαριασμό ψηφιακά από το κινητό σας και απολαμβάνετε αποδόσεις έως 3%. Τράπεζα Επίρου στο Αγρίνιο, δίπλα σας, όπως πρέπει να είναι μια τράπεζα. Επιστρέφουμε. Yes.

0: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
1: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
0: Ακριβώς.

0: Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
1: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
0: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
1: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, ειδική.
2: Αγάπη μου, έλα να δεις, τα παιδιά έβαψαν τους τοίχους στο σαλόνι.
3: Έβαψαν τους...
2: Δες! Μα εσύ έχασες το χρώμα σου!
3: Θα είναι και αυτό κάπου στον τοίχο.
4: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Βρείτε το χρώμα σας, αλλά και μια απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα.
5: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Κάντε τη διαφορά στο σπίτι σας μέσα από μια μεγάλη γκάμα τεχνοτροπιών που διαθέτουμε. Ηρών Πολυτεχνείου 79, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-32558.
6: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις στη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55424 και στο phasma.pavlaf.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
2: Τέσσερις ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν. Σχεδιασμένα για να αποδίδουν. Φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2641 3003 16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.
4: Αντένα Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Οι συσχετισμοί στην επόμενη Βουλή, την αναθεωρητική, έτσι θα λέγεται η επόμενη Βουλή, έτσι, θα κρίνουν την τύχη της αναθεώρησης του συντάγματος που ξεκίνησε στην παρούσα Βουλή με πρωτοβουλία και πρόταση της Νέας Δημοκρατίας. Ολοκληρώθηκε στη Βουλή η πρώτη ψηφοφορία. Από την Ολομέλεια πέρασαν οι 33 προς αναθεώρηση συνταγματικές διατάξεις. Πιο αναλυτικά, διατάξεις προς αναθεώρηση που περιείχε η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας δεν συγκέντρωσαν 180 ψήφους. Οι περισσότερες έλαβαν από 158 έως 161, γεγονός που δεν επιτρέπει στην κυβερνητική πλειοψηφία της επόμενης Βουλής να καθορίσει από μόνη της το τελικό περιεχόμενο των αναθεωρητέων διατάξεων. Θα πρέπει να επιδιώξει δηλαδή την συνδρομή ενός ή περισσότερων κομμάτων της αντιπολίτευσης στη διαμόρφωση κάθε διάταξης. Έστω και έτσι, όμως το αναθεωρητικό εγχείρημα παραμένει ζωντανό, εφόσον βέβαια η επόμενη κυβερνητική πλειοψηφία κάνει κάποιες παραχωρήσεις προς την αντιπολίτευση, έτσι για να μην ακυρωθεί στην πράξη η πρωτοβουλία αναθεώρησης του συντάγματος. Η δεύτερη ψηφοφορία θα γίνει σε ένα μήνα.

χθες το απόγευμα ο Πρωθυπουργός, να πούμε ότι συνομίλησε και με τον πολυβραβευμένο σκηνοθέτη της Οδύσσειας, τον Κρίστοφερ Νόλαν. Τηλεδιάσκεψη έγινε αυτό. Με τηλεδιάσκεψη ο Πρωθυπουργός συνεχάρει τον σκηνοθέτη για την απόδοση του ομηρικού επικού ποίηματος στη μεγάλη οθόνη. Το συνεχάρει γιατί πράγμα, γιατί ωραία Ελένη η οποία είναι μαύρη, μελαμψή. Με αυτό γίνεται χαμός, έτσι Βαγγέλη, στο εξωτερικό ειδικότερα. Από ό,τι είδα μάλιστα υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι είναι και καθηγητές, έχουν κάνει μεταφράσεις της Οδύσσειας και εκφράζουν πολύ σοβαρές ενστάσεις σχετικά με το τι ακριβώς μεταφέρθηκε στη μεγάλη οθόνη. Τέλος πάντων, ο Πρωθυπουργός το βλέπει και κάπως αλλιώς, ότι τονώνεται και το παγκόσμιο ενδιαφέρον για τον αρχαιολινικό πολιτισμό, έτσι. Προσέθεσε ότι τέτοιες παραγωγές γεφυρώνουν την πλούσια πολιτιστική κληρονομιά της Ελλάδας με τη σύγχρονη δημιουργικότητα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στάθηκε επίσης στην πολύ μεγάλη πρακτική επιτυχία που έχει σημειώσει η Οδύσσεια, εξέφρασε την εκτίμηση για το γεγονός ότι σημαντικό μέρος των γυρισμάτων έγινε στην Ελλάδα.

Βλέπω την Ιθασινητάκη του χρόνου γίνεται χαμός πάντως, Ευάγγελε. Έχουν αυξηθεί πάρα πολύ οι αναζητήσεις στην Google με διάφορες λέξεις κλειδιά. Αν και μάλιστα και βλέπω και κάποιους χάρτες οι οποίοι προσδιορίζουν το ταξίδι του Οδυσσέα. Δηλαδή, πού πήγε ο Οδυσσέας, πήγε Σαρδινία, πήγε Μάλτα. Και βλέπω προσπαθούν πολύ οι Ιταλοί μάλλον να το αξιοποιήσουν. Γιατί υποτίθεται λέει αυτού του ταξιδιού του Οδυσσέα οι περισσότεροι σταθμοί είναι στην Ιταλία. Έτσι και λίγοι στην Ελλάδα, αν δεν αμφιβάλλω, δεν κάνω λάθος. Μόνο η Κέρκυρα και η Θάκη αναφέρονται ως τελική σταθμή του ταξιδιού αυτού του

Λοιπόν, υπάρχει ένα θέμα εδώ που έχει να κάνει με την ψηφιακή μετάβαση των αγροτικών προϊόντων, φίλες και φίλοι, από το χωράφι στο ράφι, όπως λέμε, την οποία επιχειρεί η ΑΒΕ, εξέδωσε νέες διευκρινήσεις για τα ψηφιακά δελτία αποστολής που πρέπει να τηρούν οι αγρότες. Ωστόσο, δεν ανήκουν όλοι οι αγρότες στην ίδια κατηγορία. Άλλοι θα εκδίδουν από μόνοι τους το παραστατικό, άλλοι θα είναι εξαιρούμενοι, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις η ψηφιακή υποχρέωση θα μπορεί να την αναλάβει ο έμπορος, ο συνεταιρισμός ή το ελαιοτριβείο αντί για τον παραγωγό. Με βάση τις νέες διευκρινήσεις που εξέδωσε η ΑΒΕ, νομίζω ξεκαθαρίζει και ποιοι αγρότες, λέει, πρέπει να κόβουν ψηφιακά δελτία διακίνησης, ποιοι εξαιρούνται, τι αλλάζει στις λαϊκές αγορές, τα ελαιοτριβεία και στις κοντινές μεταφορές μεταξύ χωραφιού και αποθήκης. Όλα αυτά όμως προσωρινά για τους επόμενους δύο μήνες της μετάβασης. Από τις 12 Οκτωβρίου, που η υποχρέωση θα ισχύει καθολικά, θα φανεί ποιοι και κατά πόσον μπορούν να προσαρμοστούν στις αλλαγές αυτές.

Αυτό ενδιαφέρει αρκετό κόσμο, πρέπει να πω. Είναι η εγκύκλειος ε 2038 του 2026 του διοικητή της ΑΔΕ, του κ. Γιώργου Πιτσιλή. Επιμένω σε αυτό γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί παραγωγοί οι οποίοι είναι μικροί παραγωγοί, έτσι, που έχουν κάποιες ρίζες ελιάς ή οτιδήποτε άλλο στο χωριό τους. Όσοι ανήκουν στο ειδικό καθεστώς ΦΠΑ, δηλαδή η συγκεκριμένη παραγωγή που έχουν κάποιες ρίζες στο χωριό ή μια μικρή παραγωγή από ελιές, ροδάκινα κλπ., δεν θα εκδίδουν αυτή η ψηφιακό δελτίο αποστολής. Τη δουλειά αυτή την κάνει ο παραλήπτης, δηλαδή ο έμπορος, τα λιοτρίβια, ο συνεταιρισμός με δελτίο ποσοτικής παραλάβης. Οι επαγγελματίες αγρότες του κανονικού καθεστώτος ΦΠΑ, αλλά και οι ετεροεπαγγελματίες οι οποίοι έχουν και παράλληλη αγροτική δραστηριότητα, μπορούν σε ορισμένες περιπτώσεις να αφήνουν την έκδοση στον αντισυμβαλόμενο με ένδειξη αντίστροφη διακίνηση, υπό την προϋπόθεση πιθανώς όμως και τη σύμφωνη γνώμη του αγοραστή. Για μεταφορά προϊόντων μεταξύ χωραφιού και αποθήκης του ίδιου παραγωγού δεν χρειάζεται ψηφιακό δελτίο αν η απόσταση είναι έως 10 χιλιόμετρα. Ερωτηματικό συγγνώμη πάντως παραμένει όταν στο χωράφι δεν υπάρχει πλάστιγκα, τι θα ισχύει για τη μεταφορά στο σημείο ζύγησης, το οποίο μπορεί να είναι π.χ. 500 μέτρα μακριά από το χωράφι, αν δεν εκδοθεί δελτίο αποστολής. Θεωρητικά, στο πλαίσιο ενός ενδεχόμενου αυστηρού ελέγχου, το πρόστιμο μπορεί να είναι και 5.000 ευρώ για τις λαϊκές ή υπαίθριες αγορές. Το συγκεντρωτικό δελτίο αποστολής μπορεί να είναι χειρόγραφο έως τις 11 Οκτωβρίου, ημερομηνία έναρξης της δεύτερης φάσης, ενώ από 12 Οκτωβρίου γίνεται υποχρεωτικά ψηφιακό για όλους τους επαγγελματίες αγρότες. Ό,τι δεν πουληθεί γυρίζει πίσω με το ίδιο δελτίο. Στην επιστροφή στην εγκατάσταση εκδίδεται δελτίο ποσοτικής παραλαβής. Στόχος είναι να διευκολυνθούν στην εφαρμογή του μέτρου η παραγωγή και οι πολιτές. Δηλαδή, με άλλα λόγια, η ΑΔΕ αναγνωρίζει τη δυσκολία μετάβασης, προσπαθεί δηλαδή να διευκολύνει. Πώς να διευκολύνει, θα μου πείτε τώρα, έτσι. Διευκρινίζοντας πως το σύστημα δεν είναι ίδιο για όλους. Αλλιώς θα δουλεύει ο μικρός παραγωγός του ειδικού καθεστώτος, αλλιώς ο επαγγελματίας αγρότης, αλλιώς τα λιοτρίδια, αλλιώς τη λαϊκή αγορά. Για να μην προκληθεί χάος, έχουν τεθεί και εξαιρέσεις. Μεταβατικές ημερομηνίες, ειδικοί κανόνες για επιστροφές, αδιάθετα προϊόντα και κοντινές μεταφορές.

πολύ σύντομα έτσι με τίτλους ειδήσεων να πάω λίγο και στη Μέση Ανατολή. Η Σαουδική Αραβία φαίνεται πως επιδιώκει τον τερματισμό της σύγκρουσης στην Ιεμένη. Καθώς όπως αναφέρεται και μεταδίδουν διεθνή δημοσιογραφικά πρακτορία, το οικονομικό και διπλωματικό κόστος του πολέμου κρίνεται πλέον δυσανάλογο για το βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας.

Οι Χούθη, οι οποίοι εκμεταλλεύονται την απροθυμία του Ριάντ για νέα πολεμική εμπλοκή, χρησιμοποιούν επιθέσεις σε ναυτιλιακές διαδρομές για να επιβάλλουν τους δικούς τους πολιτικούς και οικονομικούς όρους. Η διαδικασία ειρήνευσης εκτροχιάστηκε, να πούμε, μετά τον πόλεμο στη Γάζα, με τους Χούθη να ενσωματώνουν τη δράση τους σε μια ευρύτερη περιφερειακή αντιπαράθεση. Η οργάνωση διεκδικεί μερίδιο, όπως διαβάζω εδώ, στα πετρελαϊκά έσοδα της Ιεμένης και επίσημη πολιτική αναγνώριση, ασκώντας πίεση να αναγκάσει το Ριάντ, δηλαδή τη Σαουδική Αραβία, να κάνει κάποιες παραχωρήσεις. Το Ριάντ είναι σε αδιέξοδο, καθώς η επιλογή της αυτοσυγκράτησης εκλαμβάνεται ως αδυναμία. Ενώ όταν δεν μιλάς, η αλήθεια είναι έτσι, σε θεωρούν αδύναμο. Ενώ μια νέα στρατιωτική κλιμάκωση απειλεί τα σχέδια που έχει η ίδια η χώρα και η βασιλική οικογένεια για τη χώρα, δηλαδή να προχωρήσει σε έναν οικονομικό μετασχηματισμό. Είναι στριμωγμένη δηλαδή η Σαουδική Αραβία, από ό,τι αντιλαμβάνομαι εδώ. Αυτός είναι και ο τίτλος των σχετικών αναρτήσεων, σε έναν πόλεμο που η ίδια δεν θέλει.

Στο σημείο αυτό να κάνω και μια σημαντική αναφορά σχετικά με μια νέα άφιξη, η οποία θα διευκολύνει την καθημερινότητα όλων. Η Συνεταιριστική Τράπεζα Επίρου επεκτείνεται και ανοίγει σύντομα κατάστημα εδώ, στο Αγρίνιο. Τι την κάνει τώρα να ξεχωρίζει? Η φιλοσοφία της είναι μια τράπεζα χωρίς την ταλαιπωρία του ραντεβού, που επενδύει στην άμεση προσωπική επαφή και στην εξυπηρέτηση με πρόσωπο. Μάλιστα, υπάρχει και μια εξαιρετική ευκαιρία, ανοίγοντας τώρα το λογαριασμό σας ψηφιακά, εξασφαλίσετε απόδοση ως 3% μέχρι τα επίσημα εγκαίνια του καταστήματος. Στο πρατήριο Eco Λεωνίδας Χαλιμούρδας στο Αγρίνιο, φίλες και φίλοι, η ποιότητα των καυσίμων είναι προτεραιότητα, με συνέπεια στις μετρήσεις διαφάνειας, στην εξυπηρέτηση και έμπειρο προσωπικό. Κάθε ανεφοδιασμός γίνεται με ασφάλεια και σιγουριά. Eco Λεωνίδας Χαλιμούρδας, πλυντήριο αυτοκινήτου με σύγχρονες μεθόδους, αξεσουάρ για κάθε ανάγκη, μπαταρίες αυτοκινήτου αξιόπιστες και άμεσα διαθέσιμες, καθώς και κλειστό πάρκινγκ για άνεση και ασφάλεια. Εδώ λοιπόν το αυτοκίνητό σας εφοδιάζεται, καθαρίζεται, προστατεύεται και γυαλίζει όπως ακριβώς του αξίζει. Eco Λεωνίδας Χαλιμούρδας, στην Ηρώνου Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37 στο Αγρίνιο, τηλέφωνο 2641 302735.

Την πόρτα του εισαγγελέα θα περάσουν και σήμερα 3η 28 του μήνου στα τρία άτομα τα οποία έχουν συλληφθεί για τη φωνική έκρηξη που σημειώθηκε σε εργοστάσιο Παρασκευή και συσκευασία ξυδιού. Αυτό έγινε στα εξαμήλια τη Κορινθία. Η έκρηξη αυτή κόστησε τη ζωή σε έναν 67χρονο εργαζόμενο. Υπάρχει ένα βίντεο ντοκουμέντο το οποίο έφερε στο φως το Earth News. Φαίνεται καρέ-καρέ η στιγμή τη έκρηξη και ο μαύρο καπνό, ενώ μαρτυρίε αναφέρουν πω αυτή ακούστηκε ακόμη και στο Λουτράκι η έκρηξη. Οι αρχέ διερευνούν τι συνθήκε υπό τι οποίε σημειώθηκε η έκρηξη και η φωτιά που ακολούθησε, ενώ οι συλλήψει έγιναν στο πλαίσιο τη αυτόφορη διαδικασία. Συνελήφθησαν συγκεκριμένα ο 47χρονο ιδιοκτήτη τη επιχείρηση, ο 46χρονο τεχνικό ασφαλεία και ο 46χρονο επιβλέπων τη λειτουργία του εργοστασίου.

Έχουμε και κάποιους τραυματίες βέβαια. Ένα 37χρονο ο οποίος υπέστη ελαφρά εγκάβμα. Το 67χρονος έμεινε δυστυχώς νεκρός. Εκεί εγκλωβίστηκε στη φωτιά και εντοπίστηκε νεκρός στη συνέχεια από τους πυροσβέστες. Τα μέχρι τώρα στοιχεία δείχνουν πως στη στιγμή του δυστυχήματος πραγματοποιούν εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης. Κοντά σε παροχή υγραερίου μάλιστα. Τώρα για τις συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας που λέμε ευάγγελοι στους χώρους δουλειάς, αυτό είναι πολύ μεγάλη κουβέντα. Γενικότερα έτσι θα μπορούσαμε να κάνουμε μια πολύ μεγάλη κουβέντα, γιατί η αλήθεια είναι ότι σε αρκετές περιπτώσεις και οι ίδιοι εργαζόμενοι, σε μια περίπτωση, σε άλλες περιπτώσεις, δεν τους παρέχονται τα μέσα τους ώστε να δουλεύουν σε καθεστώς ασφάλειας και υγιεινής. Απ' την άλλη πλευρά όμως και οι ίδιοι εργαζόμενοι δεν βλέπουν να ασχολούνται με το ζήτημα αυτό, δηλαδή να θωρακίζουν κάπως, να προσέχουν, να είναι προσεκτικοί, να ασφαλίζονται την ώρα της δουλειάς τους, ώστε να αποφευθούν ατυχήματα. Το λέω αυτό γιατί τώρα, γιατί είδα. Έτσι, τέλος πάντων, σχετικά πρόσφατα εργάτες να φτιάχνουν σκαλοσιά σε σημείο του Αγρινίου, σε πολυκατοικίες συγκεκριμένα, δεν είδα ούτε έναν αφορά κράνος. Ούτε έναν, ούτε μισό. Δεν είδα ούτε έναν αφορά γάντια. Σκαρφάλωνα πάνω σκαλοσιές οι άνθρωποι βέβαια και φτάνανε, ας πούμε, στον τρίτο, τέταρτο, πέμπτο όροφο που έφταναν χωρίς κανένα μέτρο ασφαλείας, την κυριολεξία. Έτσι, δηλαδή. Και μετά λες έπεσε από τη σκαλοσιά και σκοτώθηκε, χτύπα ξύλο. Πώς όμως πρέπει να υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένες συνθήκες όταν δουλεύει ο άλλος σε μια σκαλοσιά, έτσι δεν είναι? Αυτές τηρούνται? Από ό,τι είδα εγώ με τα ίδια μου τα μάτια, μάλλον όχι.

ανήμερα των γενεθλίων του Αλέξη Τσίπρας, φίλες και φίλοι, θα παρουσιάσει τις προτάσεις της, του κόμματός του, της Ελλάς, για τη νέα αυτοδιοίκηση. Ισχυρές τοπικές κοινωνίες, οικονομική αυτονομία, περισσότερη δημοκρατία, ανασχεδιασμός του αυτοδιοικητικού χάρτη, κατάργηση των αποκεντρωμένων διοικήσεων του λεγόμενου μακριού χεριού του κράτους, επαναφορά του δεύτερου γύρου για την εκλογή Δημάρχου Περιφερειάρχη. Είναι μερικές από τις προτάσεις οι οποίες θα παρουσιαστούν σήμερα από την Ελλάς στις 12 στο Σεράφιο κτίριο του Δήμου Αθηναίων. Την πρόταση της Ελλάς για το παρόν και το μέλλον της αυτοδιοίκησης, που περιλαμβάνει ακόμα αναγέννηση των κοινοτήτων, ενδοδημοτική αποκέντρωση, εκλογή συμβουλίων τοπικών κοινοτήτων σε ξεχωριστή κάλπη. Ενδιαφέρον αυτό. Είναι κάτι το οποίο, μάλλον το πιο σημαντικό ενδεχομένως το οποίο είχε φέρει ο ΣΥΡΙΖΑ και το κατήργησε η σημερινή κυβέρνηση. Δηλαδή, να πάμε σε κάποια ανεξάρτητα τοπικά συμβούλια στα χωριά και να βγαίνουν, ας πούμε, άνθρωποι οι οποίοι αγαπάνε τον τόπο τους και δεν είναι υποχρεωτικά σε ένα... πίσω από έναν δήμαρχο. Καταλαβαίνετε τι λέω. Αυτό είχε καταφερθεί, είχε επιτευχθεί με τον προηγούμενο νόμο και τα προηγούμενα τοπικά συμβούλια πριν το 2023, δηλαδή. Αυτά που είχαν δηλαδή αναδειχθεί πριν το 2023, μέχρι την λήξη της θητείας τους το 2023. Έτσι, θυμόμαστε τότε ότι είχαμε κάποια τοπικά συμβούλια τα οποία δεν ανήκανε σε ψηφοδέλτια δημάρχων. Έτσι, ήταν παρέες παιδιών, νέων ανθρώπων, οι οποίοι αγαπούσαν το χωριό τους και είχαν αποφασίσει να κατεβούν μόνοι τους, χωρίς έτσι με τη σημαία κάποιες παράταξεις, και είχαν καταφέρει μάλιστα να εκλεγούν. Αυτό ήταν πολύ καλό. Το καταργήθηκε, λάθος κατά τη γνώμη μου, καταργήθηκε αυτό από τη σημερινή κυβέρνηση. Ο κύριος Τσίπρας, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, προτίθεται να το επαναφέρει.

Αυτό ήταν λάθος, όπως είπαμε, τη σημερινή κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη. Δεν έπρεπε να το κάνει. Κατά τη γνώμη μου, πάντα έτσι. Σύμφωνα με την Ελλάδα, η Ελλάδα παραμένει την Ελλάδα του Τσίπρα. Έτσι. Η Ελλάδα παραμένει μία από τις συγκεντρωτικές, πιο συγκεντρωτικές χώρες της Ευρώπης. Αυτό μάλιστα δεν είναι απλώς ένα θεσμικό πρόβλημα. Είναι ένας από τους βασικούς λόγους που οι πολίτες βιώνουν περισσότερη γραφειοκρατία, καθυστερήσεις, άνηση ανάπτυξη και μια περιφέρεια η οποία σταδιακά ερημώνει. Οι αποφάσεις συγκεντρώνονται στο κεντρικό κράτος, οι διαδικασίες παραμένουν χρονοβόρες, οι δήμοι διαθέτουν περιορισμένους πόρους και αρμοδιότητες, ενώ οι πολίτες έχουν ελάχιστες δυνατότητες ουσιαστικής συμμετοχής στις αποφάσεις που επηρεάζουν την καθημερινότητά τους. Τονίζεται από την Ελλάς πως το πρόβλημα αυτό δεν είναι μόνο θεσμικό, είναι κοινωνικό, είναι αναπτυξιακό. Η περιφέρεια δυσκολεύεται όλο ένα περισσότερο και να παραμείνει τόπο ζωής, εργασίας και δημιουργίας. Η αυτοδιοίκηση δεν είναι μια ακόμα βαθμίδα της δημόσιας διοίκησης, είναι το κράτος που συναντά καθημερινά ο πολίτης. Είναι ο Δήμος, ο οποίος συντηρεί τα σχολιά, τη γειτονιά, το πάρκο, τις κοινωνικές δομές, την πολιτική, τα σκουπίδια, την ίδρυυση, έτσι, την πολιτική προστασία, την ποιότητα ζωής. Αυτά τονίζονται μεταξύ άλλων από την Ελλάς. Αναμένουμε βέβαια με ενδιαφέρον τις αναλυτικές ανακοινώσεις από τον κύριο Τσίπρα. Οι πέντε μεγάλες αλλαγές πάντως που προτείνει το κόμμα του πρώην Πρωθυπουργού είναι να υπάρχει ανασχεδιασμός του αυτοδιοικητικού χάρτη με καθαρή ευθύνη, λιγότερη γραφειοκρατία, ταχύτερες διαδικασίες, διοίκηση κοντά στον πολίτη, αναγέννηση των κοινοτήτων για ισχυρές τοπικές κοινωνίες, ουσιαστική πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, συνεργασία δηλαδή αντί συγκεντρωτισμού, αποκέντρωση και ζωντανή περιφέρεια, συμμετοχική δημοκρατία με τους πολίτες να αποφασίζουν και οικονομική ενδυνάμωση. Ενδυνάμωση, γιατί χωρίς πόρους δεν μπορεί να υπάρχει αυτοδιοίκηση, λένε στην Ελλάδα. Η παρέμβαση του κύριου Τσίπρα αναμένεται να γίνει λίγο μετά τις 12.30. Αμέσως μετά θα υπάρχει και εξειδίκευση των προτάσεων από τον κύριο Γιώργο Ιωακιμίδη. Ποιος είναι τομεάρχης τοπικής αυτοδιοίκησης, και την κυρία Μαρία Καμά. Είναι δήμαρχος Τήλου η κυρία Καμά, αναπληρώτρια τομεάρχησα νησιωτικής πολιτικής στην Ελλάδα.

Φτάνουμε πλέον αισίως στα τέλη Ιουλίου, φίλες και φίλοι. Λίγες μερούλες ακόμη έχουν απομείνει. Η πολιτική δραστηριότητα εκ των πραγμάτων περιορίζεται όπως κάθε χρόνο τέτοια εποχή. Η συζήτηση όμως για τον χρόνο των επόμενων εθνικών εκλογών, κάποιοι επιχειρούν, μάλλον και θέλουν συνεχώς να την έχουν στο επίκεντρο. Τα κομματικά επιτελεία σίγουρα και αυτά κατεβάζουν προσωρινά αριθμούς. Ωστόσο, το ενδιαφέρον είναι ήδη στραμμένο προς το τέλος Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου. Το βασικό ερώτημα για όλους είναι αν ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα επιλέξει να εξαντλήσει τη θητεία του ή θα επιχειρήσει να είναι εκλογικό ευνηδιασμό μέσα στο φθινόπωρο. Πάντως, ο ίδιος έχει κάνει διαρκώς, έτσι το επαναλαμβάνει με κάθε ευκαιρία, ότι οι κάλπες θα στηθούν την άνοιξη του 2027. Την ίδια θέση διατύπωσε και κατά την πρόσφατη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Ζήτησε όμως από στελέχη και βουλευτές του κόμματός του να παραμένουν, λέει, σε πλήρη πολιτική και οργανωτική ετοιμότητα, ως να γινόντουσαν αύριο οι εκλογές. Από τη μία πλευρά, δηλαδή, το Μαξίμο επιμένει για το 2027, από την άλλη, η κινητοποίηση του κυβερνώντος κόμματος θυμίζει προεκλογική προετοιμασία. Είναι αλήθεια αυτό.

Κυβερνητικά στελέχη βέβαια τονίζουν ότι οι συνεχείς αναφορές του Πρωθυπουργού στην άνοιξη του 2027, όλες αυτές οι επισημάνσεις που κάνει συνέχεια και απαντήσεις ο κ. Μητσοτάκης δεν μπορεί να αγνοηθεί όλο αυτό. Επισημαίνουν ότι ο Πρωθυπουργός έχει τοποθετηθεί πολλές φορές και με σαφήνεια, γεγονός που καθιστά δύσκολο να θεωρηθούν οι δηλώσεις του απλώς ένας ελιγμός, δηλαδή έτσι, οτιδήποτε άλλο, ότι δεν αναφέρει την αλήθεια για κάποιους άλλους λόγους. Μια απόφαση για πρόωρες εκλογές το φθινόπωρο θα έδινε άλλωστε στην αντιπολίτευση την ευκαιρία να κατηγορήσει πάλι τον κ. Μητσοτάκη για ανακολουθία. Έτσι, τώρα από εκεί και πέρα υπάρχουν και άλλοι παράγοντες. Θα δούμε τι θα γίνει με την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης έτσι αρχή Σεπτεμβρίου. Εκεί θα δοθεί βάρος, λέει, στα νέα μέτρα σε μεσαία τάξη και κατώτερα στρώματα. Συνολικό ύψος μέτρων που θα ανακοινωθούν κοντά στα 2 δις. Στόχος είναι να δοθεί έμφαση στη στήριξη των εισοδημάτων και στην αντιμετώπιση των συνεπειών της ακρίβειας που παραμένει έτσι μία από τις μεγαλύτερες πιέσεις για τα ελληνικά νοικοκυριά. Ο κ. Μητσοτάκης βέβαια έχει ήδη προαναγγείλει μεταρρυθμίσεις, των οποίων τα αποτελέσματα. Κάποια πρώτα αποτελέσματα παίζουν τον ρόλο τους, εμφανίζονται και αυτά. Οι τελικές επιλογές τώρα θα τις δούμε. Δεν θα εξαρτηθούν μόνο από τα οικονομικά. Στο Μέγαρο Μαξίμου θα αξιολογηθούν προσεκτικά και οι δημοσκοπήσεις, οι οποίες θα δημοσιοποιηθούν στις αρχές φθινοπόρου. Τότε θα έχουμε τις καινούργιες δημοσκοπήσεις. Έτσι, νομίζω τώρα δεν έχουν καμία αξία οι δημοσκοπήσεις τη στιγμή που ειδικότερα αρχές Αυγούστου, τον Αύγουστο, όλος ο κόσμος θα είναι φευγά του, θα είναι αλλού. Η εικόνα της Νέας Δημοκρατίας στα τέλη Αυγούστου, η διαφορά της από την αντιπολίτευση, η συσπήρωση των ψηφοφόρων και οι τάσεις στον χώρο της κεντροδεξιάς αναμένεται να επηρεάσουν σημαντικά τους όποιους σχεδιασμούς. Και υπάρχει βέβαια και ο παράγοντας Αντώνης Σαμαράς. Μπαίνουν στην εξίσωση και οι επόμενες κινήσεις του πρώην Πρωθυπουργού. Η συζήτηση είναι γύρω από το ενδεχόμενο ίδρυσης νέου κόμματος. Προκαλεί ιδιαίτερη προσοχή στο κυβερνητικό επιτελείο, καθώς ένας τέτοιος σχηματισμός θα διεκδικούσε ψήφους από την δεξαμενή της Νέας Δημοκρατίας. Μια εκδοχή θέλει τον μεσήνιο πολιτικό να περιμένει μέχρι να ξεκαθαρίσει ο χρόνος των εκλογών, ώστε να κινηθεί όσο δυνατόν πιο κοντά στις κάλπες. Με αυτόν τον τρόπο θα περιόριζε το χρόνο κατά τον οποίο το νέο εγχείρημα θα βρισκόταν αντιμέτωπο με κάποια φθορά, έτσι. Θέλει να το πάει όσο δυνατόν προς το τέλος ο κ. Σαμαράς. Και γι' αυτό είδατε, έτσι, ενώ κατάφερε ο κ. Μητσοτάκης ουσιαστικά με τον τρόπο του να οδηγεί στην Καριστιανού και τον κ. Τσίπρα στην ανακοίνωση του κόμματος, ενδεχομένως και οι δύο, ειδικότερα ο Αλέξης Τσίπρας, να θέλουν να κάνει τις ανακοινώσεις αργότερα. Αλλά όλη αυτή η φημολογία περί πρόωρων εκλογών την τζίμπησαν οι συγκεκριμένοι, σε αντίθεση με τον έμπειρο μεσήνιο πολιτικό τον Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος περιμένει πάντως, όλοι λένε ότι είναι έτοιμος, έχει έτοιμα ψηφοδέλτια ο πρώην Πρωθυπουργός. Λοιπόν, η ώρα είναι 10. Πάμε σε διάλειμμα, επιστρέφουμε σε λίγο με τα δικά μας. Έχουμε αρκετά να πούμε. Υπάρχει και μια δήλωση του κυρίου Μπούρα, του Πρίτανη, του Πανεπιστημίου Πατρών, σχετικά με τα θνησυγενή τμήματα, τα τμήματα με τους πολύ λίγους εισακταίους, οι οποίοι από ό,τι βλέπω συζητιέται πάρα πολύ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, και ίσως θα πρέπει να τη σχολιάσουμε και να την δούμε και να την ακούσετε κι εσείς αυτή. Πριν κλείσω όμως, να πω ότι ο Βασίλης Ράπτης συνεχίζει μια εμπορική πορεία η οποία μετρά περισσότερα από 50 χρόνια παρουσία στην περιοχή μας, εγκαινιάζοντας ένα νέο σύγχρονο εμπορικό κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων, στο νούμερο 17. Το νέο αυτό κατάστημα προσφέρει βιομηχανικά εργαλεία και εξοπλισμό, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη σε πλήρη γκάμα, με έμφαση στην ποιότητα και την αξιοπιστία, ενώ διαθέτει άνετη πρόσβαση και στάθμευση. Βασίλης Ράπτης, πάντα πιστός στις αξίες της συνέπειας και της προσωπικής εξυπηρέτησης. Τηλέφωνα 26-410-59-998, 26-410-25-427, σε λίγο πάλι εδώ.

0: στο ζωντανό ραδιόφωνο.
1: Η ώρα είναι 10. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
2: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
3: Hey, hey! Σταμάτα ό,τι κάνεις! Γιατί στο Generation οι τιμές έπεσαν πραγματικά. Όλα 10, 20 και 30 ευρώ μόνο. Jeans, t-shirt, βερμούδες, σορτσάκια, ανδρικά και γυναικεία και πολλά άλλα ακόμη. 10, 20 και 30 ευρώ μόνο. Δεν κάνουμε εκπτώσεις, κάνουμε τη διαφορά. Φέτος πάμε διακοπές με τις καλύτερες τιμές. Όλα 10, 20 και 30 ευρώ. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
4: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο να τελειώνουμε! Σκύψε!
5: Γρήγορα παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
6: Α, φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
7: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
8: Τι ήταν αυτό!
9: Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
6: Φοβάμαι!
9: Σταμάτα κι εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
7: Να το! Το βρήκαμε πια!
9: Μπράβο!
0: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
10: Συνεργασία.
0: Μυστήριο. Δράση.
10: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
0: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
10: Συνεργάσουμε την παρέα σου.
0: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
10: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
0: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
11: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
0: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
12: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πράκτικα, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πράκτικα βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας, εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πράκτικα.
13: Πράκτικα, με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στο κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
12: Σκέψου, πράκτικα.
0: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσυμπιεστές, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
14: Η Τράπεζα Ηπείρου μεγαλώνει και έρχεται κοντά σας. σύντομα και στο Αγρίνιο. Μια διαφορετική τράπεζα με ανθρώπινο πρόσωπο, με άμεση προσωπική εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού. Τώρα το Αγρίνιο αποκτά πρόσβαση στα καταθετικά προϊόντα Ήπειρος Απόδοση με αποδόσεις έως 3% μέχρι το άνοιγμα του καταστήματος με digital onboarding άνοιγμα λογαριασμού ηλεκτρονικά από απόσταση. Με τη σιγουριά της Τράπεζας Ηπείρου. Τράπεζα Ηπείρου. Η νέα δύναμη της τραπεζικής. Σύντομα και στο Αγρίνιο.
15: Για γεμάτο depósito και αστραφτερό αυτοκίνητο Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίον πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον

Λοιπόν, επιστρέφουμε φίλες και φίλοι. Περνάμε στη δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής. Πάντα κοντά σας ο Παναγιώτης Τζακανίκας στον Αντένα Στάρος 103,5. Είμαστε καθημερινά εδώ. Να δούμε τι γίνεται εδώ. Ανεβαίνει σιγά σιγά ο υδράργυρος και στην περιοχή του Αγρινίου. Έχει φτάσει στους 27-28. Θα αναμένονται θερμοκρασίες, όπως είπα, κοντά στους 37, ίσως και λίγο παραπάνω σήμερα. Κοντά στο 40 ο υδράργυρος την Τετάρτη και την Πέμπτη. Κουράγιο. Προσοχή όμως στη χρήση των παγωμένων νερών χυμών, έτσι Βαγγέλη, τους ανεμιστήρες πόσους χρησιμοποιείτε και ειδικότερα ακόμα περισσότερο τα κλιματιστικά, να μην σας χτυπάνε με τον κρύο αέρα, γιατί μπορεί να την πατήσετε και να κρυολογήσετε όπως την πάτησα και εγώ.

Αντιλαμβάνομαι ότι περισσότερο από εσάς προγραμματίζετε ή ετοιμάζεστε για τις διακοπές σας. Έχουμε το πρώτο Σαββατοκύριακο του Αυγούστου, το Σαββατοκύριακο αυτό που μας έρχεται. Η Παρασκευή, να θυμίσω, είναι η τελευταία μέρα του Ιουλίου. Είναι η τελευταία μέρα και για εμάς για αυτή τη σεζόν, για την περίοδο 2025-2026, φίλες και φίλοι. Καλώς εχόντων των πραγμάτων, όπως λέμε. Θα είμαστε κοντά σας εδώ, μαζί με τον Βαγγέλη Κοκώση πάλι απέναντί μου. Επαναλαμβάνομαι, καλώς εχόντων των πραγμάτων, όπως λέμε, πρώτα ο Θεός, στις 7 Σεπτεμβρίου, που είναι Δευτέρα.

Να θυμίσω ότι ενημέρωση εδώ από το στούντιο του Antenna Star δεν σταματάει σε αυτήν την εκπομπή. Έχουμε και συνέχεια με τον Παρασκευά μαζί, λίγο μετά τις 11 ως τη 1 το μεσημέρι είναι κοντά σας ο Παρασκευάς. Στη συνέχεια έχουμε σύνδεση με τον Παραπολιτικά FM, το μεγάλο ενημερωτικό ραδιόφωνο της Αθήνας. 1 με 2 ακούτε Ελληνοφρένεια. 2 με 3 ενημερωτικό μαγκαζίνου. Επίσης, Παραπολιτικά FM το πρόγραμμα το ακούτε και νωρίς το πρωί από τις 6 ως τις 9. Οπότε εδώ υπάρχει μια πολύ ωραία ενημερωτική ζώνη, έτσι, πιστεύω ενδιαφέρουσα για όλους σας. Από τις 6 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι.

Να θυμίσω και τους τρόπους επικοινωνίας μαζί μας, φίλες και φίλοι. Πολύ κοντά στο κέντρο του Αγρινίου βρισκόμαστε, το στούντιο του Antenna Star, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 26. Το email μας είναι μία λέξη με δύο N, antennastar103.5@gmail.com. Το τηλεφωνικό μας κέντρο. Για την καλημέρα σας, τα σχόλιά σας, για θέματα ενδεχομένως που μπορούν να αναδειχθούν μέσα από τις εκπομπές, ζητήματα καθημερινότητας κλπ. Εδώ είμαστε. Έτσι θέλουμε την συμμετοχή σας. 2641033335, 2641033336. Υπάρχει ένας αριθμός κινητού τηλεφώνου για αυτή την εκπομπή και να στέλνετε SMS μήνυμα ή με Viber κλπ. Με αυτούς τους τρόπους. Το αριθμός κινητού τηλεφώνου είναι το 6944-912-990. Δεν υπάρχει κάποια κρυφή χρέωση, έτσι. Περιμένω τα μηνύματά σας και με αυτόν τον τρόπο καθημερινά μου.

Δεν μας ακούτε μόνο ραδιοφωνικά στους 103,5 όπου πιάνει το σήμα του Antenna Star. Μάλιστα, χθες εντυπωσιάστηκε γιατί ένας φίλος εδώ από την περιοχή, ο οποίος δουλεύει στους Παξούς, μας άκουγε, λέει, από το ραδιόφωνο. Μάλιστα. Εντυπωσιάστηκα, η αλήθεια είναι. Και μας ακούτε και διαδικτυακά, όπου και αν βρίσκεστε. Μπαίνετε στη σελίδα antennapavlastar.gr. Υπάρχει ένα μπανεράκι δεξιά, κόκκινο μπάνερ. Το πατάτε, γράφετε εκεί, λέει, ακούστε ζωντανά. Και μας ακούτε ζωντανά, όπου και αν βρίσκεστε.

Το θέμα των ημερών βέβαια είναι η μεγάλη επικίνδυνη πυρκαγιά η οποία εκδηλώθηκε χθες από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία σε εργοστάσιο επεξεργασίας ελιών. Το εργοστάσιο αυτό κοντά στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου στο πλησίον της Ερμίτσας. Είναι όπως πάμε για μεσολόγια από κάτω, μετά την Ερμίτσα από κάτω δεξιά, μετά τη γέφυρα εννοώ, έτσι, προς τα εκεί. Πολύ σοβαρό περιστατικό. Κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες με 9 οχήματα, δηλαδή όλη η πυροσβεστική υπηρεσία Αγρινίου ουσιαστικά που ήταν διαθέσιμη εκείνη τη στιγμή. Μάλιστα, η επιχείρηση κράτησε αρκετή ώρα, πρέπει να σας πω. Η κατάσβεση έμειναν δυνάμεις μέχρι το πρωί εκεί, ούτως ώστε η φωτιά να τεθεί υπό έλεγχο και βέβαια να αποτραπεί οποιαδήποτε επέκταση, γιατί μιλάμε και για μια περιοχή όπου υπάρχουν και άλλες επιχειρήσεις δίπλα. Υπήρχαν και σπίτια από ό,τι είδα. Μιας και πήγα επί τόπου, φίλες και φίλοι, αλήθεια είναι λίγο μετά τις 11.30 εκεί, 12 παρά. Παραλίγο να φάω και ξύλο κιόλας, τέλος πάντων. Τάχει αυτό το επάγγελμα. Δεν έχουν γίνει γνωστά πάντως τα αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά. Η επιχείρηση εκεί υπέστη πολύ μεγάλες υλικές ζημιές και αυτό είναι βέβαια που νομίζω μας στεναχωρεί όλους μας. Όταν ένας άνθρωπος, μια οικογένεια, μια επιχείρηση έχει αναπτυχθεί, πηγαίνει πολύ καλά. Όταν έχει υποστεί ένα τέτοιο πλήγμα, νομίζω όλοι θα πρέπει να δείχνουμε την κατανόησή μας έτσι και να ευχηθούμε στους ανθρώπους αυτούς να ορθοποδήσουν πολύ, πολύ σύντομα. Και μακάρι να υπάρχουν και οι διαδικασίες εκείνες, ώστε πράγματι να ορθοποδήσουν γρήγορα, γιατί έχουν υποστεί ένα πολύ σοβαρό πλήγμα. Οι δυνάμεις πυροσβεστικής επιχειρούσαν και κατά τη διάρκεια των νυχτερινών ωρών, δηλαδή και μετά τα μεσάνυχτα. Ήταν πολύ δύσκολο το έργο της κατάσβεσης. Υπήρχαν έφλεκτα υλικά εκεί. Επαναλαμβάνουμε, προφανώς ακούγονταν και εκρήξεις και μάλιστα είχαμε διαρκώς τα πυροσβεστικά να φεύγουν, να ξανάρχονται για να γεμίζουν νερό. Μάλιστα, νομίζω χρησιμοποιήθηκαν και κρουνοί από το νοσοκομείο του Αγρινίου, ούτως ώστε να μην γεμίζουν από κρουνούς ή μέσα από το κτίριο της πυροσβεστικής υπηρεσίας στο Αγρίνιο, για να κερδίζουν χρόνο. Υπήρχε μια πολύ μεγάλη κινητικότητα λοιπόν τις πρώτες πρωινές ώρες. Και αναμένουμε βέβαια μια επίσημη ενημέρωση να υπάρχει από τις αρχές. Αναφορικά με το πολύ σοβαρό αυτό περιστατικό, είχαμε και μια ανάρτηση η οποία έγινε από τον διοικητή της πυροσβεστικής υπηρεσίας του Αγρινίου σχετικά με τη μεγάλη αυτή και δύσκολη φωτιά. Επαναλαμβάνουμε, είναι λεγόμενες βιομηχανικές φωτιές αυτές, Ευαγγέλη, δεν είναι δασικές και χρειάζονται έτσι πολύ καλή εκπαίδευση και είναι πολύ διαφορετικός ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούν οι πυροσβέστες για την κατάσβεση αυτού του είδους των πυρκαγιών. Από ό,τι βλέπω, χρησιμοποιήθηκε και κλιμακοφόρο όχημα για να σβήσει τη φωτιά. Η επιχείρηση, όπως είπα, εδρεύει στην περιοχή του Πανετολίου στο ύψος της Ερμίτσας με πολύ σοβαρές ζημιές. Έκανε ανάρτηση περίπου στις 5 τα ξημερώματα ο Θοδωρής ο Αποστόλου. Είναι ο διοικητής της πυροσβεστικής υπηρεσίας του Αγρινίου, ο οποίος ανέφερε ότι η υπηρεσία κλήθηκε για την αντιμετώπιση ενός ιδιαίτερου και δύσκολου συμβάντος πυρκαγιά σε εργοστάσιο. Ο γρήγορος περιορισμός της φωτιάς, καθώς και ο μερικός έλεγχος σε λιγότερο από 2 ώρες, δείχνει την εκπαίδευση και την εμπειρία των πυροσβεστών της ΠΥ Αγρινίου, αλλά και την άψογη συνεργασία των φορέων που παραβρέθηκαν. Εξέφρασε τα συγχαρητήριά του σε όλους ο κύριος Αποστόλου. Από εκεί και πέρα, βέβαια, επαναλαμβάνω ότι το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής υπηρεσίας θα πρέπει να βρει και τα αίτια. Πώς δηλαδή εκδηλώθηκε αυτή η φωτιά, έτσι μέσα στη μέση του πουθενά, εκεί πέρα, ας πούμε, όπου υπάρχει το συγκεκριμένο εργοστάσιο, τι ακριβώς έγινε. Μεταφέρω εγώ απλά, ελπίζομαι να έχουμε νεότερα για το τι ακριβώς προκάλεσε αυτή τη μεγάλη καταστροφή και να ευχηθούμε, επαναλαμβάνουμε, όλες αυτές τις ζημίες να αποκατασταθούν γρήγορα και η επιχείρηση αυτή, η οποία απασχολεί και κόσμο κλπ., έτσι να ορθοποδήσει σύντομα.

Διαβάζω εδώ και την είδηση για έναν πιτσιρικά Αγγελοκαστρίτη, φίλες και φίλοι, στην καταγωγή, όχι γεννημένων εδώ. Από τον πατέρα του είναι από το Αγγελοκαστρίτη το παιδί αυτό. Λέγεται Κώστας Καρανδρίκας και ανήκει πλέον στο ρόστερ της Μπάγερ Μονάχου, παρακαλώ. Μπράβο. Έχει προκαλέσει αίσθηση η είδηση αυτή της μεταγραφής του στόπερ του Κώστα του Καρανδρίκα στην Μπάγερν. Μία από τις κορυφαίες βέβαια ποδοσφαιρικές ακαδημίες της Ευρώπης. Ένα 17χρονο παιδί είναι. Ανακοινώθηκε επίσημα τους Βαβαρούς και ετοιμάζεται να ζήσει το δικό του όνειρο στη Γερμανία, ποδοσφαιρικό όνειρο, εντασσόμενο στην ελίτ του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Με αυτή τη μετακίνηση ο νεαρός παίρνει και επίσημα το χρήσμα ως ένα από τα μεγάλα ανερχόμενα ταλέντα, next big thing όπως λέγονται, του ελληνικού βέβαια ποδοσφαίρου. Γεννημένο στην Αθήνα το Μάιο του 2009. Ο Κώστας έχει δείξει έτσι από πολύ νωρίς το ταλέντο του στο ποδόσφαιρο. Να πω ότι αυτό που ενδεχομένως λύει, να μην πω τώρα όλο το βιογραφικό του έτσι. Άλλωστε, εντάξει, μεγάλη επιτυχία είναι τώρα το ότι άνοιξε το δρόμο πλέον για το σπουδαίο αυτό άλμα στην Bayern. Αυτό που λίγοι γνωρίζουν ότι αυτός ο αμυντικός κατάγεται από την Ετωλακαρνανία, συγκεκριμένα το Αγγελόκαστρο, τον τόπο που γεννήθηκε και μεγάλωσε ο πατέρας του πριν μετακομίσει στα 20 του χρόνια στην Αθήνα. Αν και δημιούργησε την οικογένειά του στην πρωτεύουσα, οι δεσμοί με την πατρίδα του παρέμειναν ισχυροί. Με την οικογένειά του να επισκέπτεται τακτικά το χωριό, στενοί συγγενείς του Κωνσταντίνου ζουν στο Αγγελόκαστρο και βέβαια σίγουρα είναι και αυτοί περήφανοι για το σπουδαίο αυτό βήμα του πιτσιρικά. Μπράβο του. Καλό είναι να λέμε και καμιά ευχάριστη είδηση, έτσι είναι μια καλή είδηση, γιατί και σήμερα δεν έχουμε όλο καλές ειδήσεις, έχουμε και δυσάρεστες ειδήσεις, δυστυχώς και στη σημερινή μας εκπομπή. Όπως λέγανε οι Αμερικάνοι, πώς το λένε οι Αμερικάνοι, good news, no news, λένε Ευάγγελοι οι Αμερικάνοι στα μέσα ενημέρωσης έτσι, των Ηνωμένων Πολιτειών, ότι καλές ειδήσεις δεν είναι ειδήσεις. Γιατί ο κόσμος θέλει να διαβάζει και να ακούει, μαθαίνει μόνο κακές ειδήσεις, δυσάρεστες. Εμείς προσπαθούμε έτσι να το λιένουμε κάπως αυτό. Να πω φίλες και φίλοι ότι στο πρατήριο καυσίμων Νέκο Λεωνίδας Χαλιμούρδας που βρίσκεται εδώ στο Αγρίνιο η ποιότητα των καυσίμων είναι πρώτη προτεραιότητα. Με συνέπεια στις μετρήσεις, διαφάνεια στην εξυπηρέτηση και έμπειρο προσωπικό, κάθε ανεφοδιασμός γίνεται με ασφάλεια και σιγουριά. Νέκο Λεωνίδας Χαλιμούρδας, πλυντήριο αυτοκινήτου με σύγχρονες μεθόδους, αξεσουάρ για κάθε ανάγκη, μπαταρίες αυτοκινήτου αξιόπιστες και άμεσα διαθέσιμες, καθώς και κλειστό πάρκινγκ για άνεση και ασφάλεια. Εδώ λοιπόν το αυτοκίνητό σας εφοδιάζεται, καθαρίζεται, προστατεύεται και γυαλίζει όπως ακριβώς του αξίζει. Νέκο Λεωνίδας Χαλιμούρδας στην Ηρών Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37 στο Αγρίνιο, τηλέφωνο 2641-302-735. Ο Βασίλης Ράπτης συνεχίζει μια εμπορική πορεία η οποία μετρά περισσότερα από 50 χρόνια παρουσία στην περιοχή, εγγενιάζοντας ένα νέο σύγχρονο εμπορικό κατάστημα το οποίο βρίσκεται στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων, στο νούμερο 17. Το νέο αυτό κατάστημα προσφέρει βιομηχανικά εργαλεία και εξοπλισμό, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη σε πλήρη γκάμα, με έμφαση στην ποιότητα και την αξιοπιστία, ενώ διαθέτει άνετη πρόσβαση και στάθμευση. Βασίλης Ράπτης, πάντα πιστός στις αξίες της συνέπειας και της προσωπικής εξυπηρέτησης. Τηλέφωνα 26410-59998 και 26410-254-27.

Και μια και μιλούσα για πυρκαγιές πριν και αυτή τη βιομηχανική, όπως τη λέμε, πυρκαγιά, η οποία εκδηλώθηκε στο Αγρίνιο και λίγο έξω από το Αγρίνιο σε εργοστάσιο επεξεργασίας ελιών, εκεί στην περιοχή της Ερμίτσας. Είχαμε και μια πυρκαγιά η οποία εκδηλώθηκε το μεσημέρι χθες στην περιοχή Λιβαδάκια. Είναι κοντά στη Βόνιτσα αυτή η περιοχή. Στην περιοχή, να πω ότι επιχείρησαν δυνάμεις της πυροσβεστικής, εν αέρια μέσα, αλλά και μηχανήματα βέβαια του Δήμου Ακτίου Βόνιτσα, σιδηροφόρες κλπ. Κύριο μέλημα των δυνάμεων που συμμετείχαν στην κατάσβεση είναι ήταν να μην πλησιάσουν οι φλόγες, γιατί εκεί κοντά υπάρχουν δεξαμενές καυσίμων της πολεμικής αεροπορίας. Μάλιστα. Χάρη στις συντονισμένες προσπάθειες, η φωτιά τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο. Σημαντική η παρέμβαση των μηχανημάτων και από τον Δήμο, που έφτασαν στο σημείο, και της πυροσβεστικής υπηρεσίας Λευκάδας. Να πω ότι είναι γενικότερα έτσι, υπήρχε ένας καλός συντονισμός. Πάντως, διαβάζω εδώ από κάποια μπλοκ εκεί της συγκεκριμένης περιοχής της Βόνιτσας, ότι υπάρχει ένας προβληματισμός σχετικά με το γεγονός ότι στην ίδια περιοχή έχουμε την τρίτη πυρκαγιά σε διάστημα περίπου μιας εβδομάδας. Κάτι δεν πάει καλά εκεί πέρα δηλαδή.

Νέα περιστατικά τηλεφωνικής απάντησης καταγράφονται στο Αγρίνιο, φίλες και φίλοι, με τους επιτίδιους να χρησιμοποιούν διάφορα προσχήματα, έτσι. Τα έχουμε πει πολλές φορές. Δεν θέλω να γίνω βαρετός, αλλά πρέπει να τα επισημαίνω, γιατί και έναν ηλικιωμένο να γλιτώσουμε, καλό θα έχουμε κάνει. Επιχειρείται λοιπόν η απόσπαση προσωπικών στοιχείων, τραπεζικών στοιχείων και όχι μόνο, με διάφορους τρόπους, έτσι. Η κλοπή χρημάτων, τιμαλφών κλπ. Είχαμε δύο διαφορετικές κλήσεις από αγνώστους σε μία γυναίκα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Στην πρώτη περίπτωση, ο καλόν παρουσιάστηκε ως εκπρόσωπος της ΔΕΗ. Υποστήριξε ότι απαιτούνταν κάποια διαδικασία σχετικά με την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και ζήτησε προσωπικά στοιχεία. Λίγη ώρα αργότερα, η ίδια γυναίκα δέχτηκε και δεύτερη κλήση, αυτή τη φορά από άτομο που ισχυρίστηκε ότι τηλεφωνούσε εκ μέρους λογιστικού γραφείου, με διάφορες προφάσεις επιχείρησε και πάλι να αποσπάσει ευαίσθητες πληροφορίες, ζητώντας το ποσό των 3.500 ευρώ για οφειλή, λέει, που έλεγε και για την οποία η γυναίκα δεν έχει ιδέα, βέβαια, για την οφειλή αυτή. Να πω ότι αρκετά πιστευτοί γίνονται οι συγκεκριμένοι. Συνήθως αντλούν και κάποια στοιχεία, δεν ξέρω, από τηλεφωνικούς καταλόγους ή οτιδήποτε άλλο. Δηλαδή, η ίδια γυναίκα έπεσε θύμα απόπειρας, όχι εξαπάτησης, απόπειρας εξαπάτησης, με δύο διαφορετικές περιπτώσεις. Έτσι, σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις. Τη μία για δήθεν ΔΕΗ. Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, η δεύτερη μέσα σε λίγες ώρες, επαναλαμβάνω, με τον δήθεν λογιστή. Η γυναίκα αντιλήφθηκε, βέβαια, ότι κάτι δεν πάει καλά, ότι πρόκειται για απόπειρες εξαπάτησης, διέκοψε τις συνομιλίες, δεν έδωσε κανένα προσωπικό ή τραπεζικό στοιχείο, επικοινώνησε και την διεύθυνση αστυνομίας Ακαρνανίας εδώ στο Αγρίνιο, κατήγγειλε το συμβάν και ενημερώθηκε ότι τις τελευταίες ημέρες έχουν καταγγελθεί τουλάχιστον 50 τηλεφωνικές απάτες, απόπειρες εξαπάτησης στην περιοχή. Να θυμίσουμε ότι πριν από λίγες μέρες είχαμε την σύλληψη ενός Ρωμά, την ταυτοποίηση μιας ακόμη γυναίκας εδώ από το Αγρίνιο, αυτοί οι δύο, οι οποίοι εξαπατούσαν κόσμο και μάλιστα σε δύο περιπτώσεις μάλιστα η απάτη ήταν τετελεσμένη και πήραν και κάποιες χιλιάδες ευρώ. Οι αρχές υπενθυμίζουν, φίλες και φίλοι, ότι κανένας δημόσιος οργανισμός, εταιρεία κοινής ωφέλειας ή λογιστικό γραφείο δεν ζητούν τηλεφωνικά κωδικούς in banking, κωδικούς μιας χρήσης. Είναι το OTP αυτό, έτσι, Ευαγγέλη, που έρχεται στο One Time Password, το οποίο έρχεται στο Viber συνήθως, και όχι μόνον, ή αριθμούς καρτών ή άλλες ευαίσθητες πληροφορίες. Βέβαια, την κάρτα μπορεί να δίνει τον αριθμό. Το θέμα είναι να μην δώσει τους άλλους κωδικούς, έτσι, Ευαγγέλη. Το IBAN δώσ' το. Τέλος πάντων. Το δίνεις το IBAN, ναι. Αλλά σε καμιά περίπτωση, φίλες και φίλοι, τους κωδικούς του e-banking, έτσι, ή αυτούς τους περιβόητους κωδικούς μιας χρήσης, τους OTP. Οι πολίτες λοιπόν καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να μην εμπιστεύονται άγνωστες τηλεφωνικές κλήσεις και σε περίπτωση που υποψιαστούν ότι κάτι τρέχει απάτη, να ενημερώσουν άμεσα, βέβαια, την ελληνική αστυνομία.

είχαμε ένα τραγικό περιστατικό το οποίο σημειώθηκε. Θα σα πούμε τρεις ειδήσεις τώρα, οι οποίες δυστυχώς είναι δυσάρεστες, αλλά πρέπει να ενημερώνουμε και για τέτοια θέματα. Έτσι υπάρχει ροή ειδήσεων εδώ και έτσι είναι επικαιρότητα. Ένα τραγικό περιστατικό το οποίο σημειώθηκε σοβαρότατο δυστύχημα χθες Δευτέρα με έναν 68χρονο άνδρα να βρίσκει τραγικό θάνατο κοντά στον Νησιάτικο της Αμφιλοχίας. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο άνδρας με καταγωγή από το Λουτρό φέρεται να έκοβε ξύλα εκεί σε δασική έκταση, μάλιστα για λογαριασμό δασικού συνεταιρισμού εξ όσων νομίζω. Αποουσιάζοντας αρκετές ώρες, οικεία του πρόσωπα τον αναζήτησαν και δυστυχώς τις μεσημβρινές ώρες μετά και από έρευνες των αρχών με την αρρωγή και πυροσβεστών εντοπίστηκε νεκρός σε δύσβατο σημείο.

Πήθηκαν οι υπηρεσίες, μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας Αμφιλοχίας παρά τις προσπάθειες των γιατρών. Δυστυχώς ο άντρας έχασε τις αισθήσεις του, διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η πιθανότερη αιτία είναι ανακοπή καρδιάς. Τα ακριβή αίτια αναμένεται να διευκρινιστούν με τις διαδικασίες που προβλέπεται. Όπως είπα, η είδηση αυτή έχει προκαλέσει μια ακόμα περαιτέρω θλίψη στην τοπική κοινωνία, γιατί ο 62χρονος είχε φτάσει στην Αμφιλοχία, όπως είπα, για τις καλοκαιρινές του διακοπές, τις οποίες δεν πρόλαβε να χαρεί.

και μια ακόμη είδηση τρίτη για το πένθος που έχει σκορπίσει στο Ξηρόμερο και στο Αγρίνιο, είδηση του θανάτου του Τάκη Μουσέ. Έφυγε από τη ζωή το πρωί χθες στο νοσοκομείο Αγρινίου σε ηλικία 61 ετών. Ο εκ λοιπόν ήταν ιδιαίτερα αγαπητός στην τοπική κοινωνία. Διατρούσε οικογενειακή επιχείρηση με οικοδομικά υλικά η οικογένειά του. Όσοι τον γνώριζαν, κάνουν λόγο για έναν άνθρωπο πράο, αγνό, καλοπροαίρετο, ο οποίος ξεχώριζε για το ήχθος του έτσι και τον καλό του χαρακτήρα. Η απώλειά του βέβαια έχετε να προσθεθεί σε μια σειρά χτυπημάτων για την οικογένειά του. Πρέπει να πω ότι η μητέρα του εκ λοιπόντος έφυγε από τη ζωή 4 μέρες πριν το θάνατό του. Έτσι, και μάλιστα 7 μήνες πριν έχασε και τον αδερφό του, τον Θόδωρο Μουσέ. Αυτά λένε οι πληροφορίες από φίλους του, οι οποίοι έκαναν αναρτήσεις στο Facebook. Δηλαδή, μέσα σε 7 μήνες χάθηκαν και τα δύο αδέρφια, αλλά και η μητέρα τους. Ειδικότερα, εγώ αναφέρομαι σε κάποιες αναρτήσεις που έκανε ένας καλός του φίλος, ο Γιώργος Παλιγεώργος, ο οποίος τον αποχαιρετά με μια πραγματικά συγκινητική ανάρτηση.

0: Φίλες και φίλοι, αν έχετε βαρεθεί να περιμένετε τώρα σε αναμονές και να κλείνετε ραντεβού μέρες πριν για μια απλή τραπεζική δουλειά, υπάρχει η λύση. Η Τράπεζα Επίρου έρχεται σύντομα στο Αγρίνιο και φέρνει μαζί της μια εντελώς διαφορετική κουλτούρα. Γιατί εδώ ο πελάτης έχει όνομα, έχει άμεση εξυπηρέτηση και κυρίως ανθρώπινη επαφή. Χωρίς ραντεβού. Και επειδή ξέρω ότι ψάχνετε τις καλύτερες επιλογές για τα χρήματά σας, ακούστηκε ακόμη κάτι ενδιαφέρον. Δεν χρειάζεται καν να περιμένετε να ανοίξει το κατάστημα. Μπαίνετε σήμερα στο site της Τράπεζας Επίρου, κάνετε digital άνοιγμα λογαριασμού σε λίγα λεπτά και κερδίζετε απόδοση έως 3%. Τράπεζα Επίρου στο Αγρίνιο, η δική σας τράπεζα δίπλα σας. Τελευταίο διάλειμμα.
1: Αντένα Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Είσαι ο καλύτερος μάστορας, αλλά πώς ξέρεις πάντα τι να μου προτείνεις?
3: Γιατί εμπιστεύομαι ένα όνομα με πάνω από 50 χρόνια ιστορία.
2: Πώς λέγεται και πού βρίσκεται?
3: Το κατάστημα Βασίλη Σπύρου Ράπτης, σε ένα σύγχρονο χώρο στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17.
2: Και τι θα βρω εκεί?
3: Μεγάλη γκάμα από επαγγελματικό εξοπλισμό, βιομηχανικά εργαλεία, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη. Για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Και με άνετο πάρκινγκ.
2: Οπότε μιλάμε για έναν χώρο που βρίσκεις τα πάντα.
3: Ακριβώς. Αλλά διαχρονικό στην αξιοπιστία. Μια επιχείρηση με ιστορία. Βασίλης Σπύρου Ράπτης. Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17. Τηλέφωνα 26410-59998 και 26410-25427.
4: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις τη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55424 και στο

0: phasmapavlaf.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
1: Αγάπη μου, έλα να δεις, τα παιδιά έβαψαν τους τοίχους στο σαλόνι.
2: Έβαψαν τους...
1: Δες, μα εσύ έχασες το χρώμα σου.
2: Θα είναι και αυτό κάπου στον τοίχο.
3: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Βρείτε το χρώμα σας, αλλά και μια απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα.
4: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Κάντε τη διαφορά στο σπίτι σας μέσα από μια μεγάλη γκάμα τεχνοτροπιών που διαθέτουμε. Ηρών Πολυτεχνείου 79, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-032558.
5: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλή του 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
6: Πώς κοιμήθηκες χθες?
7: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
6: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
8: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
6: Ναι, και ποιος τα κουβαλάει τα στρώματα?
8: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-0-51-544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
9: Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν, σχεδιασμένα για να αποδίδουν, φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2641-3003-16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.

Λοιπόν, επιστρέφουμε φίλες και φίλοι. Υπάρχουν ακόμα κάποια θέματα από την τοπική επικαιρότητα τα οποία έχουν μείνει και νομίζω είναι άξια αναφοράς. Είναι και κάποιες δηλώσεις οι οποίες έγιναν από τον κύριο Μπούρα, τον πρίτανη του Πανεπιστημίου Πατρών, ο οποίος και πάλι εκεί χτυπά το καμπανάκι για τα τμήματα με τους λίγους φοιτητές. Να θυμίσω, ένα από αυτά είναι στα Γρήνιο, ένα στο Μεσολόγγι. Τα θνησιγενή δηλαδή τμήματα ουσιαστικά, λέγοντας ότι δεν μπορεί να υπάρχει, λέει, ένα πανεπιστήμιο σε κάθε πόλη. Έτσι, κάπως έτσι το είπε ο πρίτανης και δεν μου άρεσε καθόλου αυτό, γιατί κάτι σημαίνει. Έτσι, τώρα γενικότερα Πανεπιστήμιο Πατρών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, όλα μας έχουν πληγώσει όπως είναι γνωστόν. Έτσι, φίλες και φίλοι, και όλες οι πολιτικές βέβαια που ασχήθηκαν από την, και από τη σημερινή και από τις προηγούμενες κυβερνήσεις σε αυτήν την κατεύθυνση. Έτσι, η ουσία είναι ότι από τα τέσσερα τμήματα που υπάρχουν στην Ετωλοακαρνανία, τα δύο έχουν ελάχιστο αριθμό φοιτητών εισακτέων και πολύ φοβάμαι ότι πάνε για λουκιά του. Στους 28 βαθμούς θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Αγρίνιο, στο 68% η υγρασία, δυτικός είναι ο άνεμος ασθενής. Ο πρίτανης λοιπόν, ο κύριος Μπούρας, φίλες και φίλοι, μιλά για την επιτακτική ανάγκη να υπάρχει αναθεώρηση του ακαδημαϊκού χάρτη με βάση τα νέα δεδομένα τα οποία τα διαμορφώνει βέβαια το δημογραφικό πρόβλημα. Η αλήθεια βέβαια, έτσι, υπάρχει αυτή η αλήθεια, πρέπει να το παραδεχτούμε, έτσι, δηλαδή πώς θα πας οι ιδρύσεις ενδεχομένως νέων τμήματων ή νέων πανεπιστημίων τη στιγμή που φθήνει ο αριθμός των μαθητών. Ακόμα και πόλεις όπως το Αγρίνιο, η Πάτρα, να το πούμε και αυτό, μειώνεται ο αριθμός των μαθητών. Και ακόμα και σε αυτές τις πόλεις, έτσι, στα χωριά δεν υπάρχουν όπως είναι γνωστόν μαθητές, ελάχιστοι. Μιλάμε για 10.000 κενές θέσεις στα πανεπιστήμια της χώρας. Με το εθνικό καποδιστριακό, οι κενές θέσεις εκεί είναι 1.029. Έτσι. Από αυτές τις 10.787 κενές, έτσι, είναι στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας, 1.047 στα Γιάννενα, 751 στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, 904 στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Το πρόβλημα αυτό έχει αγγίξει ακόμα και το μεγάλο πανεπιστήμιο της χώρας, που είναι το ΕΚΠΑ, το εθνικό καποδιστριακό. Ο Πανεπιστήμιο της Αθήνας, οι κενές θέσεις ξεπέρασαν τις 1.000, είναι 1.029. Στο Πανεπιστήμιο Πατρών, τα περισσότερα κενά στο τμήμα Αϊφορικής Γεωργίας έχουμε 106 κενές θέσεις. Ο επιτυχώτης λέει ένας. Ακούστε, έτσι. Δεν ξέρω αν είναι ένας, μπορεί να είναι 4-5, μπορεί να είναι μόνο ένας από τα ΓΕΛ και να είναι και μερικοί, ας πούμε, από το 10% από τα ΕΠΑΛ κλπ. Το Αϊφορικής Γεωργίας, λοιπόν, φίλες και φίλοι, έχει 3-4 επιτυχώτες με 106 κενές θέσεις, δηλαδή ήταν να πάρει 110 και έχει 3-4 φοιτητές αν έρθουν κι αυτοί. Άντε τώρα, δηλαδή, είναι τμήμα αυτό για να λειτουργεί με 5 φοιτητές το κάθε έτος. Το Γεωπονία στο Μεσολόγγι έχει 115 κενές θέσεις, περίπου 12-15, εισακτέως 17, κάπου εκεί. 115 κενές θέσεις, έτσι. Το Μηχανικών, Ηλεκτρονικών, Υπολογιστών και Πληροφορικής της Πάτρας έχει 137 κενές θέσεις, ενώ το τμήμα το Φυσικό της Πάτρας έχει 113 κενές θέσεις, παρά τη διαχρονική παρουσία τους στις δυτικές επιστήμες. Έτσι είναι τα τέσσερα τμήματα τα οποία αντιμετωπίζουν πολύ σοβαρά ζητήματα. Τα δύο από αυτά είναι στην Ετωλοακαρνανία, φανταστείτε, έτσι, και Μηχανικών, Ηλεκτρονικών, Υπολογιστών, ας πούμε, στην Πάτρα έχει πρόβλημα. Αλλά και το Φυσικό της Πάτρας έχει πολύ σοβαρό πρόβλημα. Θέλουν τα παιδιά τα τμήματα αυτά, δηλαδή δεν τα γράφουν στα μηχανογραφικά τους, και έτσι δεν υπάρχουν ουσιαστικά επιτυχώντες. Η χώρα, το έχω πει, λέει, και θα γίνω πάλι δυσάρεστος, έχει πολύ περισσότερα πανεπιστήμια από όσα μπορεί να χρηματοδοτήσει και πολύ περισσότερα τμήματα από όσα χρειάζεται. Ήρθε η ώρα να κουβεντιαστεί ο ακαδημαϊκός χάρτης. Διαφορετικά, αν περιμένουμε, θα τα λύσει η βιολογία τα ζητήματα αυτά. Δηλαδή, μοιραία θα πάμε στο κλείσιμο, γιατί δεν θα υπάρχουν φοιτητές, έτσι. Αυτά λέει ο καθηγητής και πριν ήταν στο Πανεπιστημίο της Πάτρας, ο κ. Χρήστος Μπούρας. Ο ίδιος σημειώνει ενδεικτικά κάποια παραδείγματα. Στο μαθηματικό τη Σάμου, λέει, διαβάζω 4 επιτυχώντες, εισαχθέντες. Στο φυσικό, στην Κρήτη, 25. Δεν μπορεί να συνεχίσει τη λευτή κατάσταση. Το δημογραφικό θα εξελιχθεί σε αρμαγεδόνα τα επόμενα χρόνια. Προσωπικά πιστεύω, λέει, ότι το 2040 η χώρα δεν θα έχει 25 πανεπιστήμια. Το 2040 για 70.000 θέσεις θα έχουμε 35.000 υποψηφίους. Ακούστε, 35.000. Τώρα πόσους έχουμε? Περίπου 70.000. Πριν πολλά χρόνια, την δεκαετία του 80-90, ήταν 150.000 υποψήφοι, 130.000 υποψήφοι, φίλες και φίλοι. Έχει μειωθεί ήδη στο μισό αυτό το νούμερο, πλέον στα χρόνια που διανύουμε, και το 2040 στο μισό από αυτό που έχουμε τώρα. Στις 35.000 δηλαδή θέσεις, μάλλον συγγνώμη, στις 35.000 υποψηφίους για 70.000 θέσεις. Αν λογαριάσετε, λέει ο πρίτανης, πόσοι θα επιλέξουν να πάνε στο εξωτερικό απευθείας ή στα μη κρατικά, κάτω από 30.000 παιδιά θα μπουν στα πανεπιστήμια. Είναι η ώρα, αν θέλουμε ισχυρό πανεπιστήμιο, να πάρουμε κάποιες σημαντικές αποφάσεις. Είναι η ώρα, με βάση αυτά τα δεδομένα ενδεχομένως, και να καταργηθούν οι πανελλαδικές ενδεχομένως. Να έχουμε ένα διαφορετικό σύστημα εισαγωγής στα πανεπιστήμια. Είναι και αυτό ενδεχομένως μια σκέψη, στην οποία θα πρέπει να απαντήσει
η εκάστοτε ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, αλλά και οι Πριτάνης, έτσι, οι Πριτανικές Αρχές κλπ. Όσοι ασχολούνται τέλος πάντων με την τριτοβάθμια εκπαίδευση και βλέπουν αυτό το μεγάλο ζήτημα το οποίο υπάρχει, με τη συρρήκνωση δηλαδή του αριθμού των μαθητών και κατ' επέκταση των φοιτητών, η οποία είναι τεράστια αν ξεκινήσουν το 1980, τη δεκαετία του 80 και φτάσουμε μέχρι σήμερα. Έτσι, υπάρχουν τμήματα τα οποία δεν έχουν φοιτητές. Αυτά τα τμήματα πώς θα λειτουργήσουν χωρίς φοιτητές? Δεν θα καταργηθούν. Μοιραία. Θα τα λύσει βιολογία, όπως λέει και ο Πρίτανης. Σε σχετικό ερώτημα της εφημερίδας Πελοπόννησος, ο κύριος Μπούρας απάντησε ότι δεν γίνεται το βήμα του ανασχεδιασμού του ακαδημαϊκού χάρτη λόγω πολιτικού κόστους και τίποτε άλλο. Το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο, λέει, το οποίο είναι το εμβληματικότερο πανεπιστήμιο της χώρας, έχει 1.100 κενές θέσεις φέτος και δεν το συζητά κανείς. Για ποιο λόγο, λέει, έχουμε 10 τμήματα μαθηματικών στη χώρα? Δεν πρέπει να ανοίξει αυτός ο διάλογος. Δυστυχώς δεν θέλει κανείς, γιατί όταν ανοίγει ο διάλογος εμφανίζεται το περίφημο πολιτικό κόστος. Είναι πολύ μεγάλη κουβέντα, φίλες και φίλοι, γενικότερα και τα πανεπιστήμια και τα τμήματα που υπάρχουν σε άλλες πόλεις, ειδικότερα τα τμήματα του Αγρινίου και του Μεσολογγίου. Έτσι, μην ξεχνάμε ότι είχαμε και ένα πολιτιστικό τμήμα εδώ πέρα, το οποίο μας το πήραν οι πατρινοί μέσα σε μια νύχτα κι αυτό. Στο τμήμα αυτού του πολιτισμού υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Καλύπτονται όλες οι θέσεις. Ήταν τμήμα το οποίο ήταν εδώ, στο Αγρίνιο. Έτσι, το οποίο, όπως είπα, εν μία νυχτή το πήραν για να μας δώσουν δίθεν τμήματα για να φτιάξουμε αυτήν την περιβόητη γεωπονική σχολή, η οποία φοβάμαι ότι πάει από το κακό στο χειρότερο. Τέλος πάντων, μόνο οι χθιοκαλλιέργειες στο Μεσολόγγι πάνε καλά. Και το τμήμα των τροφίμων, που επίσης είναι ένα καλό, δυνατό τμήμα εδώ στο Αγρίνιο και μάλιστα καταγράφει κάθε χρόνο, όπως σας έχουμε πει αρκετές φορές από την εκπομπή μας, διακρίσεις σε διάφορους διαγωνισμούς κλπ. Ο κύριος Μπούρας τώρα εκτιμά ότι η λύση για να μείνουν ζωντανά τα ΕΗ είναι να φέρουμε ξένους φοιτητές. Αναφέρει το παράδειγμα της Πάτρας με το ξενόγλωσσο προπτυχιακό πρόγραμμα στο Ιατρικής. Για τις 50 θέσεις, λέει, που διαθέτουμε, έχουμε 200 αιτήσεις. Για να καταλάβετε, αν είχαμε δηλαδή 5 τέτοια τμήματα, θα είχαμε φέρει πάνω από 600 φοιτητές αλλοδαπούς. Είναι η μόνη ελπίδα και εμείς θα δουλέψουμε σε αυτή την κατεύθυνση, είπε ο κ. Μπούρας. Το κόστος επίσης της φοιτητικής ζωής έχει οδηγήσει την πλειοψηφία των υποψηφίων να επιλέγουν για τις σπουδές τους τον τόπο κατοικίας τους. Εμείς το παρακολουθούμε το θέμα αυτό, λέει, θα έχουμε σύντομα την κυλιόμενη μελέτη, η οποία δείχνει τα ποσοστά εντοπιότητας, είπε ο κ. Μπούρας, αναδεικνύοντας και μια άλλη πτυχή, μια επίσης σοβαρή διάσταση. Ένα άλλο δυσάρεστο είναι ότι υπάρχουν μεγάλα ποσοστά διαγραφών στο δεύτερο έτος. Δηλαδή δεν συνεχίζουν μια σειρά από φοιτητές για μια σειρά από λόγους. Εγκαταλείπουν δηλαδή τις σπουδές τους στο δεύτερο έτος σε μεγάλα ποσοστά. Στο ερώτημα γιατί συμβαίνει αυτό, ο κ. Μπούρας, ο Πρίτανης του Πανεπιστημίου της Πάτρας, λέει πως πάρα πολλοί φοιτητές μπαίνουν σε τμήματα τα οποία δεν τους αρέσουν, δεν τα επιθυμούν. Και αυτό τους οδηγεί στην απόφαση να ξαναδώσουν εξετάσεις. Αρκετοί δεν μπορούν να ανταποκριθούν στο επίπεδο των σπουδών και εγκαταλείπουν. Και το τρίτο είναι, το έχω ξαναπεί, λέει, και θα γίνω δυσάρεστος, είναι ότι η πόλη μας, την Πάτρα εννοεί, και η περιοχή δεν είναι φιλική. Υψηλά ενίκεια κόστος φοιτητικής ζωής είναι απαγορευτικά όλα αυτά για ένα μεγάλο αριθμό φοιτητών. Μιλάει και για την ακρίβεια στην Πάτρα, δηλαδή, ο κύριος Μπούρας. Το θετικό είναι, λέει, ότι από τον Οκτώβριο, με παρέμβαση της περιφέρειας, θα υπάρξει τουλάχιστον μείωση του φοιτητικού εισιτηρίου. Και ευχαριστεί μάλιστα τον κύριο Φαρμάκη, τον Περιφερειάρχη, γιατί αυτό είναι σημαντικό, λέει, για τους φοιτητές στην Πάτρα. Το ρεπορτάζ του αποκαλυπτικό, πραγματικά, αυτό με τις δηλώσεις του κύριου Μπούρα, έγινε στην εφημερίδα Πελοπόννησο από την Μαρίνα Ριζογιάννη, την καλή συνάδελφο, η οποία έτσι κάνει το εκπαιδευτικό ιατρικό ρεπορτάζ εδώ και πολλά χρόνια στη συγκεκριμένη ιστορική εφημερίδα της Δυτικής Ελλάδας και της Πάτρας. Ειδικότερα πρέπει να τελειώνει, λέει, αυτό που λέμε, κάθε πόλη και ένα πανεπιστήμιο, λέει ο κ. Μπούρας. Πρέπει να σας πω ότι υπάρχει πολλή κουβέντα έτσι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Έχει μια βάση όμως, η αλήθεια είναι. Όλα αυτά τα λεγόμενα έχουν μια βάση του κυρίου καθηγητή και πριν ήταν του Πανεπιστημίου της Πάτρας. Πρέπει κάποια στιγμή να μας απασχολήσει τι τμήματα θέλουμε, ποια τμήματα θέλουμε, ποια τμήματα ενδεχομένως θα πρέπει να κλείσουν, γιατί εκεί θα πάμε μοιραία. Διότι έτσι κι αλλιώς, όπως είπαμε, η ίδια η ζωή θα το λύσει το πρόβλημα αυτό, γιατί θα πάμε σε τμήματα τα οποία δεν θα έχουν κανέναν εισακταίο. Έτσι, αυτό θα συμβεί τα επόμενα χρόνια και μην μου πείτε ότι δεν είναι θλιβερό αυτό που βλέπουμε τώρα, δηλαδή να υπάρχουν τμήματα στα οποία εισέρχονται 5 ή 10 φοιτητές. Και υπάρχουν τμήματα τέτοια πανεπιστημιακά και εδώ στην περιοχή μας. Πώς μπορεί να λειτουργήσει ένα τμήμα με έναν τόσο μικρό αριθμό εισακταίων? Έτσι, και είναι τμήματα τα οποία έχουν καθηγητές, έτσι, ευάγγελοι, έχουν διοικητικό προσωπικό, απασχολείται ένα σωρό κόσμος. Γιατί? Για 5 φοιτητές.

Τώρα βλέπω και εκείνους οι οποίοι λένε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να μας δώσει, λέει, η Πάτρα αυτά που μας πήρε και να μας δώσει τα μισά τμήματα να έρθουν στο Αγρίνιο και στο Μεσολόγγι, τα μισά τμήματα του Πανεπιστημίου της Πάτρας. Μα δεν θα του θέλει και ο ίδιος ο φοιτητής δεν θέλει να έρθει να σπουδάσει στο Μεσολόγγι ή στο Αγρίνιο. Πρέπει να το καταλάβουμε και αυτό, ότι παίζει ρόλο και η πόλη για έναν μελλοντικό φοιτητή την οποία θα επιλέξει. Και δεν επιλέγεται και τόσο, η αλήθεια είναι, το Αγρίνιο, αν και έχει μια πολύ καλή φτηνή φοιτητική ζωή, φτηνή μάλλον, έτσι. Λογαριάζουν και άλλα πράγματα οι φοιτητές. Και αυτό είναι αλήθεια. Όμως για μια οικογένεια η οποία θέλει να σπουδάσει το παιδί της σε αυτά τα τμήματα, το Αγρίνιο είναι ιδανικό, θα έλεγα, έτσι, γιατί έχει πράγματι γενικότερα, έτσι, υπάρχει μια. Μπορεί να υπάρχει ένα ζήτημα σχετικά με τα ενίκια στα σπίτια, αλλά η ζωή γενικότερα, έτσι, και στο φαγητό κλπ. Είναι άκρως ικανοποιητική σε σχέση βέβαια με την γειτονική Πάτρα. Μεγάλο ζήτημα αυτό το οποίο άνοιξε πάλι ο κ. Μπούρας, ο οποίος αναφέρεται διαρκώς, το έχει θέσει μάλιστα και στην Σύνοδο των Πριτάνεων, το μεγάλο ζήτημα που λέγεται δημογραφικό και το οποίο ακουμπά βέβαια και τα πανεπιστήμια της χώρας. Επαναλαμβάνουμε, φέτος, όπως προέκυψαν τα στοιχεία που υπάρχουν, συνολικά έχουν προκύψει 10.000 κενές θέσεις φέτος σε όλα τα πανεπιστήμια της χώρας.

Να πω λίγο τώρα για ένα σημείο το οποίο αξίζει πραγματικά της προσοχής σας, φίλες και φίλοι, στο Αγρίνιο. Η General Tools είναι η επιλογή για όσους ζητούν αντοχή και επαγγελματικό αποτέλεσμα, γιατί εκεί θα βρείτε εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοπίας, χρώματα αλλά και εξοπλισμό, κλιματισμού και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων. Όλα σε επαγγελματικές υποδιαγραφές. Αν θέλετε λοιπόν ποιότητα που κρατά στο χρόνο και αποδίδει στη δουλειά σας, περάστε από την General Tools στο Αγρίνιο, στο πρώτο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων, ή καλέστε στο 2641-300-316. General Tools, η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά. Και μιας και μιλάμε γενικότερα για τριτοβάθμια εκπαίδευση κλπ., να σας ενημερώσω, ακούστε κάτι που ενδιαφέρει ενδεχομένως κάποιους. Ο εκπαιδευτικός οργανισμός Almas Edu Training ανακοινώνει τη συνεργασία του με το αξιόπιστο Πανεπιστήμιο της Κύπρου Frederick και τον όμιλο D Group για την απόκτηση πτυχίου στη διοίκηση επιχειρήσεων. Το πρόγραμμα αυτό είναι με αποκλειστική εξ αποστάσεως παρακολούθηση διάρκειας 4 ετών. Δεν απαιτείται φυσική παρουσία, έξοδα μετακίνησης και διαμονή στην Κύπρο και κατά συνέπεια μηδενίζονται κάποια έξοδα. Όχι κάποια έξοδα, κάποια βασικά έξοδα όπως φοίτησης, σύτησης, διαμονής. Το πτυχίο αυτό αναγνωρίζεται άμεσα από τον ΔΟΑΤΑΠ, αποκτώντας έτσι όλα τα προνόμια ενός πτυχίου στη διοίκηση επιχειρήσεων, ισότιμου και αντίστοιχου με τα ελληνικά πανεπιστήμια. Να πω ότι υπάρχουν ακόμα πολλά μεταπτυχιακά προγράμματα που καλύπτουν τόσο κλάδους με αυξημένες επαγγελματικές προοπτικές όπως MBA, Διεθνές Εμπόριο και Ναυτικό Δίκαιο, αλλά και στον τομέα της εκπαίδευσης όπως Ειδική Αγωγή και άλλα. Για περισσότερες πληροφορίες, εσείς απευθυνθείτε στα εκπαιδευτήρια Almas Edu Training στα τηλέφωνα 26410-44-264, 26410-58-218 και 210-6710-560.

Και μια και μιλάμε έτσι για τριτοβάθμια εκπαίδευση, να αναφερθούμε λίγο και σε έναν καθηγητή πανεπιστημίου εδώ από τα μέρη μας, τον Αγρινιώτη καθηγητή, τον κύριο Βασίλη Πατρώνη, στον οποίο απονεμήθηκε από το Πανεπιστήμιο της Πάτρας ο τιμητικός τίτλος του ομότιμου καθηγητή, εισήγλητος στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας συγκεκριμένα, σε συνεδρίασή της πριν από λίγες ημέρες, στις 23 Ιουλίου συγκεκριμένα, αποφάσισε ομόφωνα την απονομή του τίτλου του ομότιμου καθηγητή στον κύριο Βασίλη Πατρώνη μετά από εισήγηση της Κοσμητείας της Σχολής Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις. Πολλά συγχαρητήρια στον κύριο Πατρώνη, ένας άξιος Αγρινιώτης και έτσι άνθρωπος ο οποίος έχει ενδιαφέρον για τον τόπο του, ο οποίος έκανε και δουλειά και ασχολήθηκε ιδιαίτερα με την τριτοβάθμια εκπαίδευση στην Εντολοακαρανία. Προσπάθησε δηλαδή να κάνει κάποια πράγματα, ενδεχομένως να απογοητεύτηκε και για πολλά από αυτά. Είναι πολύ σημαντικό το ότι του απονεμήθηκε ο τίτλος του ομότιμου καθηγητή. Τώρα στο τέλος λέει ο ίδιος κιόλας, μάλλον εννοεί ότι συνταξιοδοτείται από ό,τι κατάλαβα.

πάω λίγο τώρα και στο Μεσολόγιο δίπλα, φίλες και φίλοι, γιατί είχαν κάποια ευτράπελα, τα οποία συζητιούνται και αυτά αρκετά. Το γεγονός δηλαδή ότι ένας πολίτης φέρεται να μούτσωσε τον Δήμαρχο Μεσολογίου για αυτό να του κάνει μήνυση, και ότι ο συγκεκριμένος συνελήφθη. Στο πανηγύρι του, στο Νιοχώρι έγινε αυτό.

Στο αστυνομικό τμήμα του Αιτωλικού, φίλες και φίλοι, φέρεται να οδηγήθηκε προχθές το βράδυ ένας δημότης του Δήμου Μεσολογίου από τον Νιοχώρη, μετά από μήνυση, λέει, που υπέβαλε σε βάρος του Δήμαρχος Ιεράς Πόλεως Μεσολογίου, κ. Σπύρος Διαμαντόπουλος, για το αδίκημα της εξύβρισης. Ο δημότης βρίσκονταν σε κεντρικό μαγαζί με παρέα όταν μπήκε μέσα ο Δήμαρχος με τους δικούς του. Ο τελευταίος ισχυρίζει, το Δήμαρχος δηλαδή, ότι ο δημότης τον φασκέλωσε, τον μούτζωσε δηλαδή, και εν ρηπεί, μπορεί να τον έβρισε κιόλας, και εν ρηπεί οφθαλμού κάλεσε την αστυνομία, η οποία έδειξε μάλιστα και γρήγορα αντανακλαστικά. Μπήκε μέσα η όπη στο κατάστημα και προκλήθηκε σ' άλλος, λέει, για την ενέργεια αυτή. Δεν έγινε, βέβαια, πρέπει να πω, δεν έπεσε ξύλο από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Ο δημότης είναι επαγγελματίας, ο οποίος, λέει, δεν έχει δώσει κιόλας αφορμή στο παρελθόν. Υποστηρίζει ότι δεν ήταν η βριστική χειρονομία αυτή που έκανε. Ένα νεύμα, λέει, για να μπει στο μαγαζί μια σύζυγος ενός φίλου του, και κάποιοι, λέει, εξέλαβαν αυτό το νεύμα του με διαφορετικό τρόπο. Μπορεί να είναι και έτσι. Μπορεί και να μην είναι. Σημειωτέων ότι εδώ και μερικούς μήνες ο εν λόγω δημότης όμως έχει καταγγείλει, λέει, λεκτική επίθεση βία από τον Δήμαρχο, και μάλιστα είχαν γίνει σχετικά δημοσιεύματα. Η επέμβαση της ΟΠΚΕ όμως τώρα, λες και πρόκειται για εγκληματία, αναμφίβολα, και δεν είναι η καλύτερη εικόνα. Πόσο μάλλον τη μέρα που γιορτάζει όλο το χωριό το Νιοχώρη, εκεί που έχουμε το παραδοσιακό πανηγύρι εκεί της Αγίας Παρασκευής, αν δεν απατώμε. Σε ένα ωραίο πανηγύρι το οποίο έχουμε στο Νιοχώρη, πραγματικά παραδοσιακό. Προσωμιάζει και με τα πανηγύρια στον Αϊσιμιό, στην Αγία Γάθη, στο Ευηνοχώρη. Έτσι, έχουμε ωραία παραδοσιακά πανηγύρια σε αυτές τις περιοχές του Δήμου Μεσολογίου. Θα μπορούσε, δηλαδή, λένε τώρα κάποια δημοσιεύματα εκεί από το Μεσολόγιο, ότι θα μπορούσε να μπει ένας αστυνομικός να ειδοποιήσει τον δημότη να μην προκληθεί αναστάτωση, δηλαδή, και εικόνες συλλήψεων μια τέτοια γιορτινή μέρα στο κέντρο του Νεοχωρίου. Μπορούσε να γίνει και διαφορετικά ενδεχομένως. Δεν νομίζω ότι την πέσανε τώρα οι αστυνομικοί της ΟΠΚΕ του συγκεκριμένου, τον έβαλαν κάτω, ας πούμε, και του βάλαν χειροπέδες. Νομίζω να έγινε αυτό. Αλλά και ο Δήμαρχος ενδεχομένως θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει μια άλλη οδό, να υποβάλει τη μήνυση, ας πούμε, και να μην έχουμε την αυτόφορη διαδικασία. Γιατί αυτό συνέβη προχθές. Και είναι ένα πράγμα το οποίο έτσι συζητιέται αρκετά, αν θέλετε, στην περιοχή του Δήμου Μεσολογίου και ειδικότερα στο Νιοχώρη. Από χθες που έγινε γνωστό.

Αντιδράσεις προκαλούνται και από την αντιπολίτευση. Βλέπω μια ανάρτηση του κ. Νίκου Καραπάνου από την αντιπολίτευση στο Δήμο Μεσολογγίου. Κάνει λόγο για νέα ήθη και έθιμα στο πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής στο Νιοχώρη. Και λέει: αν τα δημοσιεύματα που είδαν το φως της δημοσιότητας ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, τότε όσα έγιναν στο πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής στο Νιοχώρη, με αυτή τη σύλληψη δηλαδή, προκαλούν θλίψη, προβληματισμό και εύλογα ερωτήματα για τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται ο Δήμαρχος και η σημερινή Δημοτική Αρχή τη σχέση με τους ίδιους τους δημότες.

Ο Νίκος Γαλαμπάνος, ο οποίος είναι ο πρώην δήμαρχος, έτσι μην το ξεχνάμε αυτό, και επικεφαλής παράταξης της Ελλάσσων ως αντιπολίτευση στο Δημοτικό Συμβούλιο του Μεσολογίου. Αρκετές φορές μάλιστα έχει έρθει σε αντιπαράταση και με τον κύριο Διαμαντόπουλο και ο κύριος Γαλαμπάνος μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Μάλιστα ανταλλάξανε και κάποιες κουβέντες σχετικά πρόσφατα. Ωραίες συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Μεσολογίου, η αλήθεια είναι. Πάντα έχουν ενδιαφέρον με τους τόνους να είναι υψηλοί και έχουμε και αρκετούς πρώην δημάρχους μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο Μεσολογίου και τον κύριο Λύρο, παλιότερα ήταν και ο κύριος Κατσούλης. Υπάρχει δηλαδή και ο νυν δήμαρχος βέβαια. Έτσι αντιλαμβάνεσαι ότι υπάρχει μια ζωντάνια, ας πούμε. Μερικές φορές βέβαια το πράγμα ξεφεύγει. Παρ' όλα αυτά υπάρχει και αυτή η ανάρτηση, επαναλαμβάνω, του πρώην δημάρχου, του κ. Νίκου Καραπάνου, σχετικά με το περιστατικό. Πρωτοφανές σίγουρα περιστατικό αυτό. Δηλαδή ένας πολίτης φέρεται να φασκέλωσε τον δήμαρχο. Ο δήμαρχος αμέσως έκανε μήνυση και ο πολίτης συνελήφθη σε καφενείο.

Δεν σημαίνει ότι όταν σε βρίζει κάποιος πρέπει να τον αφήνεις, γιατί αυτό δείχνει αδυναμία, πρέπει να πω. Δεν ξέρω πώς αντιδρούσαν, ήμουν Σπύρος Διαμαντόπουλος εκείνη τη στιγμή, ή αν θα καλούσα αμέσως την αστυνομία. Ενδεχομένως να το έκανα έτσι, όχι εκείνη τη στιγμή όμως, για να μην προκληθεί αυτή η αναστάτωση μέσα στο κατάστημα. Ο κ. Διαμαντόπουλος λειτουργήσε τελείως διαφορετικά. Ας πούμε, θέλησε με αυτόν τον τρόπο να περάσει ενδεχομένως και σε κάποιο μήνυμα ότι θα πρέπει ως θεσμός να τον σέβονται. Εντάξει, συνήθως τον σεβασμό βέβαια τον κατακτάσει, η αλήθεια είναι, αλλά δεν νομίζω ότι ο κ. Διαμαντόπουλος έχει δώσει και κάποια ιδιαίτερα έτσι, στοιχεία, ούτως ώστε να προκαλεί τέτοιες συμπεριφορές μέσα σε δημόσιο χώρο. Έτσι, χρειάζεται. Σίγουρα σαν δήμαρχος πρέπει να υπάρχει έτσι, ένας σεβασμός στο πρόσωπό του και όχι τέτοιες αντιδράσεις. Απλά το timing, ας πούμε, δεν μου άρεσε και πολύ, μπορούσε να γίνει μήνες, ας πούμε, την άλλη μέρα από τον κύριο δήμαρχο του Μεσολογγίου. Την Τετάρτη έχουμε και συνεδρία του Περιφερειακού Συμβουλίου, 29 του μηνός, τελευταία για τον Ιούλιο. Πρώτο θέμα είναι η έγκριση αναμόρφωση του προϋπολογισμού, λέει, για το 2026, φίλες και φίλοι. Συζήτησε επίσης για τη βιωσιμότητα κάποιων φιλανθρωπικών ιδρυμάτων που υπάρχουν στην Πάτρα. Εκλογή μελών Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωροταξίας, Ενέργειας, Φυσικών Πόρων. Τέλος πάντων, βλέπω κάποιο ιδιαίτερο θέμα στο Περιφερειακό Συμβούλιο αύριο, αυτό στις 4. Δεν έχουμε άλλο χρόνο, 11 πήγε κιόλας η ώρα. Απλά εγώ να θυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι στο σούπερ μάρκετ Χρωμάτων Γκεσούλης, πριν κλείσουμε, θα βρείτε εκεί μια μεγάλη ποικιλία μονοτικών υλικών για τείχους και ταράτσες, για να εξασφαλίσετε έτσι ζέστη το χειμώνα και δροσιά το καλοκαίρι. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα σε θερμοπροσώψεις, οικολογικά χρώματα, τεχνοτροπίες, δομικά υλικά, κόλλες, σοβάδες, σούπερ μάρκετ Χρωμάτων Γκεσούλης, στην οδό Ηρώνου Πολυτεχνείου 79, τηλέφωνο 26410-32558. Η χορηγή μας, οι τοπικές επιχειρήσεις που μας υποστηρίζουν καθημερινά και τις ευχαριστούμε, για να έχουμε και εμείς δυνατότητα να είμαστε εδώ στο στούντιο του Antenna Star και να σας τα λέμε καθημερινά. Θα σας τα πούμε και αύριο, Τετάρτη, που θα έχουμε και υψηλές θερμοκρασίες. Μάλιστα, όπως είπα, προβλέπονται υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες, κοντά στους 39 βαθμούς από αύριο, όπως και την Πέμπτη. Κάπως θα πέσει θερμοκρασία, όχι και τόσο αισθητά, από την Παρασκευή. 31 του μηνός. Σε κάθε περίπτωση, να έχετε και σήμερα μια όμορφη μέρα. Πάλι μαζί αύριο, Παρασκευάς μαζί για τη συνέχεια.

0: ραδιόφωνο.
1: Η ώρα είναι 11. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
2: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
3: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
4: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέρνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
3: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
4: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένο ψυχολόγο.
3: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
4: Τηλέφωνο 697-3300-961.
3: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
5: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Αιτωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agrinio-times.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agrinio-times.gr.
6: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούδου 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
7: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
8: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
7: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
8: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
9: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
10: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Φίλες και φίλοι του ραδιοφώνου, φίλες και φίλοι του Antenna Star στους 103,5 στα FM και μέσω του διαδικτύου antennapavlastar.gr και agriniotimes.gr, πολύ πολύ καλημέρα σας. Λίγα λεπτά μετά τις 11 μαζί για τις επόμενες 2 ώρες Παρασκευάς Μάζης επιμέλεια παρουσίαση, στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές ο Βαγγέλης Κοκώσης. Τρίτη σήμερα, 28 Ιουλίου, είναι η 201η ημέρα του έτους και βεβαίως να στείλουμε τις ευχές μας στις εορτάζουσες και τους εορτάζοντες, Βαγγέλη, Ακάκιος, Ακακία, Χρυσοβαλάντης και Χρυσοβαλαντία. Να πούμε ότι μεταξύ άλλων σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα κατά της υπατήτιδας, για την οποία μάλιστα από χθες ο Ιατρικός Σύλλογος Αγρινίου εξέδωσε και σχετική ανακοίνωση, προτρέποντας άπαντες να προσέχουν αλλά και να μην αφήνουν τις εξετάσεις τους, όπως αυτό ισχύει για όλα τα θέματα υγείας και για να μην προκύπτουν θέματα υγείας, και αν ομιγέννητο υπάρχουν θέματα υγείας σε κάποιες περιπτώσεις, καλό θα είναι λοιπόν να γίνεται ένα ετήσιο check-up που λέμε, Βαγγέλη, από νεαρή ηλικία, να γίνεται ένα ετήσιο check-up. Σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί το check-up να είναι ανά 6 μήνες ενδεχομένως, ανάλογα τις ηλικίες ή τα θέματα υγείας που μπορεί κανείς να αντιμετωπίζει. Η ουσία είναι, με αφορμή αυτό, με αφορμή λοιπόν και την συγκεκριμένη Παγκόσμια ημέρα, αλλά με αφορμή όλες τις ασθένειες, τέλος πάντων, όλα τα θέματα υγείας που πολλές φορές μας ταλανίζουν, πρέπει κανείς να προσέχει, και καλό είναι να κάνουμε ένα γενικό check-up πριν περιμένουμε να συμβεί το οτιδήποτε. Αυτό είναι και το μεγαλύτερο όπλο που μπορούμε να έχουμε, δηλαδή να προλάβουμε καταστάσεις αν ομιγέννητο υπάρχει το οτιδήποτε.

Σε ό,τι αφορά την 28η Ιουλίου, να πούμε βεβαίως ότι το Περού γιορτάζει την κήρυξη της ανεξαρτησίας του από την Ισπανία, 28 Ιουλίου του 1821. Έχουμε την ημέρα της βάπτισης των Ρος στη Ρωσία, αλλά είναι και η ημέρα του ναυτικού επίσης στη Ρωσία. Εθνική ημέρα σοκολάτας γάλακτος, λέει, στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Και επέτειος της πτώσης του φασισμού στον Άγιο Μαρίνο.

τώρα να δούμε μια σειρά από γεγονότα, Βαγγέλη, που σχετίζονται με τη σημερινή ημέρα, την 28η Ιουλίου, ξεκινώντας από το 1821, όταν οι Σουλιώτες, πολιορκούμενοι από τον Ομέρ Βριώνη, εγκαταλείπουν οριστικώς το Σούλι. Έναν χρόνο μετά, το 1822, είχαμε την καταστροφή της στρατιάς του Δράμαλη, η οποία ολοκληρώνεται στο Αγιονόρι Αργολίδας από τους άνδρες του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, του Δημήτριου Υψηλάντη, του Παπαφλέσσα αλλά και του Νικηταρά.

1914 η Αυστρο-Ουγγαρία κηρύσσει τον πόλεμο στη Σερβία. Ήταν η αρχή του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Ενώ το 1920 ο Σουλτάνος Μεχμέτ ο έκτος υπογράφει τη Συνθήκη των Σευρών που βάζει την οριστική ταφόπλακα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Η Ελλάδα κερδίζει εδάφη και γίνεται η χώρα των δύο Ηπείρων και των πέντε θαλασσών, σύμφωνα με τον Ελευθέριο Βενιζέλο, ήταν 10 Αυγούστου με το νέο ημερολόγιο.

1948 τώρα, μία ημέρα πριν από την τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων του Λονδίνου, διοργανώνονται αγώνες για βετεράνους αθλητές, αθλητές θύματα του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, και αυτό ήταν μετά από πρωτοβουλία του Σερ Λούντβιγκ Γκούντμαν. Οι αγώνες αυτοί αποτελούν το προήμιο των Παραολυμπιακών Αγώνων που διοργανώθηκαν για πρώτη φορά το 60 στη Ρώμη. Και τέλος, το 1998, το Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων διατάσσει την Τουρκία να καταβάλει αποζημίωση στην ελληνοκύπρια Τιτίνα Λοϊζίδου για την διηγμένη περιουσία της στα κατεχόμενα. Ώρα να κάνουμε ένα μεγαλύτερο άνοιγμα στο αθλητικό σαν σήμερα. Και βεβαίως να σταθούμε στο 1900, θα περάσουμε κατευθείαν μάλλον, γιατί βλέπω εδώ πολλά ξένα γεγονότα. Πάμε κατευθείαν στο 1966. Πάμε κατευθείαν στο 1966, Βαγγέλη, όταν αποκαλύπτεται ότι ο Ολυμπιακός έχει καταθέσει στον ΠΑΟΚ πρόταση για την απόκτηση του Γιώργου Κούδα, που εκείνη την εποχή μεσουρανούσε, που περιελάμβανε χρηματικά αλλά και έμψυχα ανταλλάγματα. Πιο συγκεκριμένα, 300.000 δραχμές και τους ποδοσφαιριστές Αγιτίδη, Πλέσα, Σιδέρη, Κυπριανίδη, Νεοφώτιστο, καθώς και ότι είχε συμφωνήσει ήδη με τον Διεθνή Μεσοεπιθετικό. Αρχίζει λοιπόν τότε ένα σύριαλ που διαρκεί 2 χρόνια, παρακαλώ, και δεν έχει την επιθυμητή κατάληξη για τους Πειραιώτες, με την συνδρομή και του δικτάτορα καθεστώτος που από το 1967 αναλαμβάνει την εξουσία της χώρας. Με αυτά και με εκείνα, ο Γιώργος Κούδας παρέμεινε ως σημαία του ΠΑΟΚ και είναι και στις μέρες μας ένας άνθρωπος σημαία, ένας άνθρωπος ιστορία, μεγάλη, τεράστια ιστορία για τον ΠΑΟΚ και για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Και φυσικά αυτές οι προσωπικότητες νομίζω ότι είναι, τι να πω, παράδειγμα προς μίμηση. Αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν γράψει τη δική τους ιστορία έχουν αφοσιωθεί κυριολεκτικά σε μια ομάδα κατά βάση, και βεβαίως είπαμε, αποτελούν το α και το ω. Όταν κανείς λέει ΠΑΟΚ, σίγουρα μία από τις κορυφαίες προσωπικότητες όλων των εποχών δεν μπορεί παρά να είναι ο Γιώργος Κούδας.

1985 τώρα, ο Χαράλαμπος Παπανικολάου ολοκληρώνει την παρουσία του στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης Νέων Ιαννίδων της Γενέβης, έχοντας κατακτήσει 4 μετάλλια. Το ένα είναι χρυσό, στα 100 ύπτιο, και τα υπόλοιπα 3 ασημένια, στα 200 και στα 400 μεικτή και στα 200 ύπτιο. 1996 τώρα, όταν η Ελλάδα σαν σήμερα πανηγυρίζει την κατάκτηση 2 χρυσών μεταλλίων μέσα σε διάστημα λίγων μόλις ώρων στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Ατλάντα. Για την ακρίβεια, ο Κάχη Καχιασβίλη πρωτεύει στην κατηγορία των 99 κιλών της άρσης βαρών, σηκώνοντας 420 κιλά στο σύνολο, 185 στο αρασέ και 235 στο ζετέ, που είναι και παγκόσμιο ρεκόρ. Και φυσικά, ο Ιωάννης Μελισανίδης στις ασκήσεις εδάφους της ενόργανης γυμναστικής, με ένα άρτιο πρόγραμμα, βαθμολογείται με 9.850 βαθμούς. Το 2003 η ΑΕΚ πετυχαίνει συμφωνία με τον διεθνή επιθετικό Νίκο Λιμπερόπουλο, ο οποίος είχε μείνει ελεύθερος τότε από τον Παναθηναϊκό.

Και ερχόμαστε στο 2013, όταν η 20χρονη κοπηλάτρια Κατερίνα Νικολαίδου κατακτά το χρυσό μετάλλιο στο σκιφ ελαφρών βαρών στο παγκόσμιο πρωτάθλημα κάτω των 23 ετών που διεξήχθη στο Λίντς της Αυστρίας. Ενώ μερικά χρόνια αργότερα, το 2019, η Ανέτα Κυρίδου και η Δήμητρα Τσαμοπούλου κερδίζουν το χρυσό μετάλλιο στο διπλό σκιφ στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κοπηλασίας K23 που διεξήχθη στις ΗΠΑ.

Τώρα, στεκόμαστε σε σπουδαίες προσωπικότητες που γεννήθηκαν ή έφυγαν από τη ζωή σαν σήμερα. Να πούμε ότι το 1836 γεννήθηκε ο Εμμανουήλ Ροίδης, λόγιος και συγγραφέας. Το 1902 ο Καρλ Πόπερ, βρετανοαυστριακός επιστημονολόγος και φιλόσοφος. Ενώ το 1974, και από τις τρεις αυτές τις προσωπικότητες ο μόνος που είναι εν ζωή, το 1974 σαν σήμερα γεννήθηκε ο Αλέξης Τσίπρας, πολιτικός φυσικά, γνωστός από το ΣΥΡΙΖΑ, με τον οποίο έγινε και πρωθυπουργός της χώρας από το 2015 στο 2019 και τώρα είναι ο επικεφαλής, ο πρόεδρος του κόμματος Ελλάς. Και βεβαίως να δούμε ποια θα είναι η πολιτική του συνέχεια, ποια θα είναι η πολιτική του πορεία, αν και όλες οι δημοσκοπήσεις, Βαγγέλη, όχι απλά του εξασφαλίζουν, στο βαθμό που μπορούν να το εξασφαλίζουν τώρα οι δημοσκοπήσεις, είναι, αλλά όσο και να απέχουν ενδεχομένως από το τελικό αποτέλεσμα, δεν θεωρώ ότι δεν θα είναι στην επόμενη Βουλή. Εδώ καλά καλά όχι απλά τον θεωρούν ότι θα είναι, το θεωρούν ως δεδομένο με βάση τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων, είναι δεδομένο ότι θα είναι στην επόμενη Βουλή ο Αλέξης Τσίπρας. Εδώ βλέπουμε όμως ότι όχι απλά θα είναι στη Βουλή, αλλά ότι θα έχει και μια τεράστια δυναμική. Αυτό δείχνουν όλες οι δημοσκοπήσεις όλων των εταιριών, ανεξαρτήτως από πού προέρχονται. Αυτό δείχνουν, ότι όχι απλά θα είναι στην επόμενη Βουλή με το νέο του πλέον κόμμα, με την Ελλάς, αλλά θα είναι και μάλλον ως αξιωματική αντιπολίτευση. Για να δούμε αν και βάσει αποτελεσμάτων θα επιβεβαιωθούν όλα αυτά που λένε οι δημοσκοπήσεις. Και φυσικά οι δημοσκοπήσεις, οι οποίες δεν τα βγάζουν από το μυαλό τους, ρωτάνε κόσμο, Βαγγέλη, ρωτάνε κόσμο και ο κόσμος απαντάει. Δεν νομίζω ότι όλοι αυτοί που απαντούν τρολάρουν, που λένε οι Κινέοι, ότι δεν απαντούν με αυτό που θα το έχουν σκοπό να κάνουν. Και εγώ σου λέω ένα αλφα ποσοστό όσων ρωτούνται στις δημοσκοπήσεις να λένε μια απάντηση χωρίς να το πιστεύουν ή χωρίς να έχουν σκοπό όταν θα πάνε στην κάλπη να ψηφίσουν το εκάστοτε κόμμα. Πάνω κάτω σε γενικές γραμμές παίρνουμε μια εικόνα, έχουμε μια εικόνα μπροστά μας και πλην αλλαχής των εξαιρέσεων, σε γενικές γραμμές νομίζω ότι οι δημοσκοπήσεις δεν πέφτουν και πολύ έξω. Σε λίγα πράγματα πέφτουν οι δημοσκοπήσεις έξω, εκτός αν εξαιρέσω μια-δυο περιπτώσεις. Κατά τα άλλα, στην πλειοψηφία των χρόνων θυμάμαι ότι λίγο πολύ οι δημοσκοπήσεις δεν απήχαν και πολύ από την πραγματικότητα.

Υποθέτω ότι αυτό θα ήταν και ένα δώρο, αν και οι εκλογές δεν θα γίνουν τώρα. Αλλά σίγουρα αυτό θα ήταν και ένα δώρο γενεθλίων, αν και οι εκλογές γινόντουσαν τώρα, με την άμεση επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα στη Βουλή. Τώρα δεν ξέρω αν τον ικανοποιεί τον Αλέξη Τσίπρα απλά να γυρίσει στη Βουλή ή απλά να είναι αξιωματική αντιπολίτευση, ή αν θέλει και εκείνος με μία ψήφο την πρώτη θέση, όπως λέει και το Πασόκ. Με μία ψήφο, λέει το Πασόκ, να είμαι πρώτος. Πώς θα γίνει αυτό, πώς είναι εφικτό να γίνει αυτό όταν οι δημοσκοπήσεις το Πασόκ το θέλουν τρίτο. Όταν έρχεται ο Τσίπρας και η όποια ελπίδα είχε το Πασόκ να εδραιωθεί εκ νέου στη δεύτερη θέση. Και έστω και σταδιακά να αρχίσει να ανεβαίνει, να πάει πάει από το 12, 13, 14, 15 πλάς, λέω τώρα εγώ. Να σου που έρχεται ξανά ο Τσίπρας στα πράγματα, Βαγγέλη, και όλα φαίνεται να ανατρέπονται. Και εκεί που είχε μια ελπίδα και ο Ανδρουλάκης να δει τουλάχιστον το κόμμα του επί ημερών του να εδραιώνεται στη δεύτερη θέση και να προχωρά, δύσκολο, όχι απίθανο, προς Θεού, όχι απίθανο, αλλά είναι εξαιρετικά δύσκολο. Ναι, λοιπόν, πως μια κίνηση ανέτρεψε πολλά πράγματα στο χώρο της κεντροαριστεράς και επαναλαμβάνω για τυχόν παρεξηγήσεις, σύμφωνα πάντα με τις δημοσκοπήσεις. Βέβαια, μιας και το ανοίξαμε αυτό το θέμα και πήγαμε την κουβέντα και εκεί, δεν είναι μόνο τα κόμματα της κεντροαριστεράς, Βαγγέλη, που άλλα βγαίνουν ευνοημένα και άλλα όχι από τις εξελίξεις των τελευταίων εβδομάδων, είναι και τα κόμματα της κεντροαριστεράς. Γιατί και εκεί δεν είναι λίγα κόμματα, είναι ο Βελόπουλος, είναι η Λατινοπούλου, είναι ο Μητσοτάκης, αν και είναι περισσότερο κεντροδεξιός, δεν είναι αμιγός δεξιός, αλλά τέλος πάντων στο ευρύτερο χώρο της κεντροδεξιάς, να το πούμε έτσι. Είναι τόσοι και τόσοι. Και μην ξεχνάμε ότι εκεί περιμένουμε και Αντώνη Σαμαρά. Οπότε σίγουρα θα ανακατευτεί η τράπουλα. Δεν ξέρω αν πρέπει στα κόμματα της κεντροδεξιάς να συμπεριλάβω, Βαγγέλη, και το κόμμα Καριστιανού. Μήπως θα έπρεπε να το συμπεριλάβω και αυτό προς τα εκεί. Θα δούμε. Αν και από το ίδιο το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, δεν, η αλήθεια είναι, οφείλουμε να το πούμε αυτό, δεν έχουν προσδιορίσει στο 100% αν γέρνουν αμιγώς στην λεγόμενη κεντροδεξιά παράταξη, αν είναι προς τα εκεί, αν είναι πιο πολύ στο κέντρο, πιο βέτεροι, ή είναι και προς την αριστερά. Δεν έχει διευκρινιστεί, απλά βλέποντας κανείς κάποιες τοποθετήσεις και κάποια στελέχη, μας κάνει να το κατατάσσουμε προς τον χώρο της κεντροδεξιάς. Αν αυτό δεν είναι ακριβώς έτσι, θα φανεί όταν, Βαγγέλη, επισημοποιηθούν και τα ψηφοδέλτια και τα πρόσωπα και έχουμε περαιτέρω τοποθετήσεις για φλέγοντα ζητήματα, και εκεί νομίζω θα έχουμε μια πιο ξεκάθαρη εικόνα για το που γέρνουν τα νέα κόμματα και όχι μόνο, γιατί και του Τσίπρα δεν είναι αμιγώς αριστερό. Είναι ένα κόμμα πιο κεντροαριστερό, Βαγγέλη, δεν είναι? Πατάει και οριακά λίγο πριν τη δεξιά. Οριακά, πατάει λίγο. Δεν είναι δηλαδή σαν το ΣΥΡΙΖΑ, που ήταν στο μυαλό μας ένα αμιγώς αριστερό κόμμα. Αμιγώς αριστερό. Έχει πολύ κέντρο πλέον και ο Τσίπρας. Θα μου πείτε, εδώ κέντρο πλέον έχει και ο Μητσοτάκης. Έτσι είναι αυτά. Να κλείσουμε όμως την ενότητα του σαν σήμερα με προσωπικότητες που έφυγαν από τη ζωή. Σαν σήμερα το 1721, ο Αντώνιο Βιβάλτι, Βενετσιάνος συνθέτης. Το 1750, ο Γιώχαν Σεμπάστιαν Μπαχ, Γερμανός συνθέτης. Και το 1980, η Σωτηρία Βασιλακοπούλου, φοιτήτρια, μέλος της ΚΝΕ, η οποία σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια απεργιακής κινητοποίησης στην ΕΤΜΑ όταν παρασύρθηκε από φορτηγό της επιχείρησης. Από τις σύγχρονες ηρωίδες του ΚΚΕ θεωρείται η Σωτηρία Βασιλακοπούλου.

Με αυτούς τους ήχους, με αυτούς τους ρυθμούς θα βάλουμε σιγά σιγά μία άνω τελεία. Θα επανέλθουμε μετά τις διαφημίσεις να δούμε τι γίνεται με τον καιρό, γιατί βλέπω ότι περνάμε σε μία περίοδο πλέον όπου αν όχι 40 θα είμαστε κοντά στους 40 βαθμούς, και αυτό είναι γεγονός και αυτό είναι κάτι που το παρατηρούμε από σήμερα έως το τέλος της εβδομάδας, τουλάχιστον μέχρι το τέλος της εβδομάδας, δηλαδή το λιγότερο μέχρι την Παρασκευή θα έχουμε παρόμοιο σκηνικό του καιρού, μάλλον και το Σαββατοκύριακο εδώ που τα λέμε, από ό,τι βλέπω και το Σαββατοκύριακο ο υδράργυρος θα είναι αρκετά κοντά στους 40 βαθμούς Κελσίου. Θα επανέλθουμε λοιπόν να δούμε με λεπτομερώστα του καιρού, να σας δώσουμε το σημερινό πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Συνείδηση και να δούμε θέματα και ειδήσεις τοπικά και μη έως τη 1-1 παρα 5. Μείνετε εδώ στον Αντένα Σταρ, μείνετε στην παρέα μας. Επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο.

0: ζωντανό ραδιόφωνο. Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agrinio-times.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agrinio-times.gr.
1: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Ετωλοακαρνανίας. Τηλέφωνο 26 41 0 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
2: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
3: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
4: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
3: Δεν είσαι μόνη. Μίλησέ μας.
4: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη. Φοβάμαι να μιλήσω.
3: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
0: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Επιστρέφουμε για το δεύτερο μέρος, την πρώτη ώρα της σημερινής μας εκπομπής, εδώ πάντα στον Antenna Star, στους 103,5 στα FM και μέσω του διαδικτύου. Παρασκευάς βάζει επιμέλεια παρουσίες, η Βαγγέλης Κοκκός στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές φυσικά. Μαζί σας έως τη μία παραπέντε με θέματα και ειδήσεις από την Ετωλοακαρνανία, τη Δυτική Ελλάδα και όχι μόνο. Πάμε λοιπόν τώρα να δούμε λίγο τι γίνεται με τον καιρό. Αν και σας είπαμε, σας δώσαμε μια πρώτη ιδέα του τι θα συμβεί τις επόμενες ημέρες, για να μην έχουμε τα όχ Βαγγέλη, όχ σαραντάρια, όχ καύσωνας κτλ. Ναι, από σήμερα και τουλάχιστον μέχρι το Σαββατοκύριακο η θερμοκρασία θα είναι πολύ κοντά στους 40 βαθμούς Κελσίου. Πολύ κοντά, προσέξτε τι λέω, όχι 40 πλάς, αλλά πολύ κοντά στους 40 βαθμούς Κελσίου, ειδικά αύριο Τετάρτη, αλλά και την Πέμπτη θα είναι ίσως το πιο ζεστό διήμερο, αλλά και τις επόμενες ημέρες η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 37 έως 38 βαθμούς Κελσίου. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι μιλάμε για ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες, πράγμα που σημαίνει ότι πρέπει να προσέχουμε και να μην κάνουμε άσκοπες μετακινήσεις και γενικά να προσέχουμε για να μην υπάρχουν τυχόν απρόοπτα. Αυτά σε ό,τι έχει να κάνει με τον καιρό. Οποιαδήποτε αλλαγή, για οποιαδήποτε φυσικά εξέλιξη τις επόμενες ημέρες θα σας ενημερώνουμε ραδιοφωνικά έως την Παρασκευή. Πάμε σιγά σιγά να σας δώσουμε και το σημερινό πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Συνείδηση της Αιτωλίας και της Ακαρνανίας, με θέματα και ειδήσεις τα οποία και τα σημερινά θέματα εννοείται ότι θα συζητηθούν, ήδη συζητιούνται και θα συζητηθούν αρκετά και τις επόμενες ώρες και μέρες. Ανάσα για τους οφειλέτες λοιπόν. Πιο ωφελημένοι οι μικροεφιλέτες από το νέο εξουδικαστικό μηχανισμό. Σε ισχύ λοιπόν η νέα πλατφόρμα για ρύθμιση χρεών έως και 420 δόσεις προς τράπεζες και σέρβις. Μεσολόγοι, δημοπρατείται η αναβάθμιση στο κλειστό. Το έργο είχε απενταχθεί το 24, αλλά πλέον προχωρά. Πολύ σημαντικό έργο και αναγκαίο. Η Ιωνιώδος, μειωμένη κίνηση και νέος ανταγωνιστής ο Ε65. Το κόστος της γέφυρας κάνει μη ανταγωνιστική την Ιωνιώδο για το ταξίδι προς τα Ιωάννινα. Σε άλλα θέματα της εφημερίδας, αμφιλοχία, νεκρός άνδρας ενώ έκοβε ξύλα με αλυσοπρίωνο. Δήμος Ξηρομέρου, αναμενόμενο το ναι στο χωροταξικό του Naturalist Project. Και βεβαίως Αγρίνιο, συνελήφθη μέλος συμμορίας που διέπρατε τηλεφωνικές απάτες. Τέλος, τα ευσυνείδητα, γνωμοδότηση με επιθυμίες από τον Δήμο Ξηρομέρου για την επένδυση στο Πλατιγιάλι. Μια επένδυση η οποία σίγουρα θα αλλάξει πάρα πολύ τα δεδομένα της περιοχής αλλά και του νομού, θα έλεγα. Μια πολύ σημαντική εξέλιξη. Βεβαίως το ναι από πλευράς του Δήμου, όπως είπαμε, ήταν αναμενόμενο. Είναι αυτό που λέμε, ότι είναι κάτι το οποίο επιθυμούν να γίνει. Το θέμα είναι να προχωρήσει, να μην υπάρχουν τυχόν εμπόδια ή οτιδήποτε άλλο, και κάποια στιγμή να πούμε και εμείς ότι ναι, ο νομός Ετωλοακαρνανίας πηγαίνει μπροστά, κινείται μπροστά έτσι όπως πρέπει. Γιατί η αλήθεια είναι ότι παρά τα όσα βήματα γίνονται, ακόμη αισθανόμαστε αρκετά πίσω, Βαγγέλη, σε σχέση με άλλες περιοχές, έτσι δεν είναι?

να τα πάρουμε με τη σειρά, Βαγγέλη, γιατί η αλήθεια είναι ότι η χθεσινή ημέρα ήταν αρκετά δύσκολη και ειδικά από το απόγευμα και μετά προέκυψαν διάφορες ειδήσεις, από το μεσημέρι και μετά θα έλεγα, προέκυψαν διάφορες ειδήσεις οι οποίες μας αναστάτωσαν και οι οποίες μας συγκίνησαν. Δυσάρεστα γεγονότα, η αλήθεια αυτή είναι, δυσάρεστα γεγονότα. Υπήρξε βέβαια και μια χαραμάδα αισιοδοξίας. Θα τα πάρουμε όλα με τη σειρά και θα σταθούμε φυσικά στην μεγάλη φωτιά που είχαμε αργά το βράδυ σε εργοστάσιο κοντά στην Ερμίτσα Αγρινίου. Μια κινητοποίηση βεβαίως η οποία σήμανε στην πυροσβεστική υπηρεσία Αγρινίου και όχι μόνο λίγο μετά τις 11 χθες το βράδυ της Δευτέρας. Να πούμε ότι για να αντιληφθείτε και τη σοβαρότητα της καταστάσεως, για την αντιμετώπιση του συγκεκριμένου περιστατικού κοντά στην Ερμίτσα, κινητοποιήθηκαν πάνω από 20, για την ακρίβεια 25 πυροσβέστες με 9 πυροσβεστικά οχήματα, και οι οποίοι βεβαίως επιχείρησαν στο σημείο προκειμένου να θέσουν την φωτιά που ξέσπασε υπό έλεγχο πριν αυτή επεκταθεί. Βεβαίως μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές λεπτομέρειες για το τι ήταν αυτό που προκάλεσε τη συγκεκριμένη φωτιά. Πάντως εκείνο το οποίο είναι το μόνο βέβαιο και μας λυπεί όλους είναι το γεγονός ότι η συγκεκριμένη επιχείρηση, αυτό το εργοστάσιο ελιών, έχει υποστεί πολλές και μεγάλες ζημιές από τη φωτιά. Βεβαίως οι δυνάμεις της πυροσβεστικής συνέχιζαν για καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας το δύσκολο αυτό έργο τους, και μάλιστα να πούμε ότι σήμερα νωρίς το πρωί είχαμε και μία ανακοίνωση, δύο ανακοινώσεις, η μία από τους εθελοντές διασώστες, αλλά προηγήθηκε χρονικά η ανακοίνωση που εξέδωσε ο διοικητής της πυροσβεστικής υπηρεσίας Αγρινίου, ο κύριος Θοδωρής Αποστόλου, ο οποίος αφού αναφέρθηκε στο συμβάν, συνεχάρει τους πυροσβέστες αλλά και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για την αποτελεσματική διαχείριση της μεγάλης αυτής πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε χθες το βράδυ. Και πιο συγκεκριμένα αναφέρει ότι η υπηρεσία μας, λέει, κλήθηκε για την αντιμετώπιση ενός ιδιαίτερου και δύσκολου συμβάντος πυρκαγιάς σε ένα εργοστάσιο. Ο γρήγορος περιορισμός της πυρκαγιάς, καθώς και ο μερικός έλεγχός της σε λιγότερο από 2 ώρες, δείχνουν, είπε, την εκπαίδευση και την εμπειρία των πυροσβεστών της υπηρεσίας μας, αλλά και την άψογη συνεργασία των φορέων που βρέθηκαν στο σημείο και μοίρασε συγχαρητήρια σε όλους. Με αυτόν τον τρόπο ο κύριος Αποστόλου υπογράμμισε πως αυτό είναι και το σωτήριο της υπόθεσης, η άμεση κινητοποίηση αλλά και ο κατάλληλος συντονισμός όλων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών, έτσι ώστε να μην υπάρξουν χειρότερα. Αποφύγαμε τα χειρότερα, σε κάθε περίπτωση όμως, Βαγγέλη, αυτό που λέμε σε τέτοιες περιπτώσεις, με το πρώτο φως της ημέρας φαίνεται ολόκληρο το μέγεθος της ζημιάς, και βεβαίως η αλήθεια είναι ότι το συγκεκριμένο εργοστάσιο καταστράφηκε ολοσχερός.

εικόνες οι οποίες έρχονται από το σημείο και θα μπορείτε και εσείς να τις δείτε λίγο αργότερα στο Αγρίνιο Times. Εικόνες οι οποίες δείχνουν το μέγεθος της καταστροφής. Και η καταστροφή ήταν ολοσχερή στην προκειμένη περίπτωση σε ό,τι αφορά σε αυτό το βιομηχανικό κτίριο στην Ερμίτσα Αγρινίου, που στεγάζονταν εργοστάσιο επεξεργασίας ελιάς. Να πούμε βεβαίως ότι η φωτιά τέθηκε σχετικά άμεσα υπό έλεγχο και γι' αυτό ακριβώς το λόγο δεν είχαμε ακόμη χειρότερα. Ωστόσο, το μεταλλικό κτίσμα δεν άντεξε από το πέρασμα αυτής της πύρινης λέλαπας. Να πούμε ότι το εργοστάσιο δεν βρισκόταν σε λειτουργία την ώρα του περιστατικού και αυτό είναι το ευτυχές, γιατί αν Βαγγέλη βρισκόταν εν ώρα υπηρεσίας, θα είχαμε θρηνήσει θύματα, θα μιλούσαμε εντελώς διαφορετικά σήμερα. Όχι πως και η ζημιά αυτή δεν είναι τεράστια, αλλά μπροστά στην ανθρώπινη ζωή, Βαγγέλη, οι υλικές ζημιές δεν μπορούν να μετρηθούν ούτε να συγκριθούν. Έτσι, η ανθρώπινη ζωή είναι πάνω απ' όλα. Και βεβαίως, είπαμε, με το πρώτο φως της ημέρας συναντά κανείς εικόνες οι οποίες και από μόνες τους είναι αποκαρδιωτικές. Ένας χώρος ο οποίος είναι παντελώς καταστραμμένος. Η νεότερη ενημέρωση που έχουμε, αν και σας είπαμε στην αρχή για 25 βεβαίως, για 25 πυροσβέστες, ωστόσο αντιλαμβάνεστε ότι με βάση το μέγεθος του γεγονότος, του συμβάντος αυτού, δεν ήταν αρκετοί ούτε οι 25. Εν τέλει αξιοποιήθηκαν περίπου 40 ήταν οι άνδρες της πυροσβεστικής υπηρεσίας που συμμετείχαν. Εδώ πρέπει να πούμε βεβαίως και 13 τα οχήματα, 3 εξ αυτών από μεσολόγγι, ναύπακτο και αμφιλοχία. Στο σημείο έσπευσε και ομάδα πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ αλλά και εθελοντές. Και στόχος τους ήταν φυσικά, τι άλλο, να περιορίσουν το συντομότερο τις φλόγες για να μην επεκταθούν και στις γειτονικές εκτάσεις. Εννοείται ότι οι έρευνες είναι σε εξέλιξη για τα αίτια της πυρκαγιάς και τις οποίες πραγματοποιεί το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής.

Βαγγέλη, μετά την πρώτη ανακοίνωση που υπήρξε νωρίς το πρωί σήμερα από τον ίδιο τον διοικητή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Αγρινίου, τον κύριο Θεόδωρο Αποστόλου, να πούμε ότι λίγο αργότερα υπήρξε μια ακόμη ανακοίνωση στα social, αυτή τη φορά από τον Άγιο Δημήτριο και από τους εθελοντές διασώστες, οι οποίοι με την ανακοίνωσή τους συνεχάρουν τους πάντες και φυσικά τον επικεφαλής της επιχείρησης, τον κύριο Ευστράτιο Πετράκη, αλλά και τον κύριο Θεόδωρο Αποστόλου, για τον άψογο συντονισμό και για την επιχειρησιακή ικανότητά τους. Να πούμε βεβαίως ότι και οι εθελοντές διασώστες Αγρινίου βρέθηκαν στο σημείο από την πρώτη κιόλας στιγμή, συνδράμοντας το έργο της πυροσβεστικής υπό την καθοδήγηση πάντα των επικεφαλής της επιχείρησης, και βεβαίως να πούμε ότι συνέβαλαν στην επιτήρηση των θάμνων περιμετρικά του εργοστασίου, οι οποίοι είχαν παραδοθεί στις φλόγες για να αποτρέψουν την επέκταση της φωτιάς. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι υπήρξε μια μεγάλη κινητοποίηση, Βαγγέλη, εκείνη την ώρα, όλα αυτά λίγο μετά τις 11 χθες αργά το βράδυ εδώ στην περιοχή του Αγρινίου. Παράλληλα, οι εθελοντές διασώστες αναφέρονται στην εμπειρία που έλαβαν, στην τεράστια εμπειρία που έλαβαν βεβαίως δίπλα στους επαγγελματίες, εκφράζοντας την απέραντη ευγνωμοσύνη τους στους ανθρώπους της πυροσβεστικής υπηρεσίας, ενώ παράλληλα αναφέρουν πως κατανοούμε το μέγεθος της καταστροφής και ευχόμαστε, λένε, ο Θεός να στηρίζει την οικογένεια που καταστράφηκε η επιχείρησή τους.

Σκέψου, Βαγγέλη, ότι χρειάστηκαν 2 ώρες για να περιοριστεί η φωτιά. 2 ώρες για να περιοριστεί. Και πόσες ακόμη για να σβηστεί ολοκληρωτικά. Ναι, φαντάσου ότι όλη τη νύχτα πάλευαν. Είναι χαρακτηριστικό αν δει κανείς την ώρα το πρωί, λίγο μετά τις 6, όπου ο διοικητής της πυροσβεστικής υπηρεσίας, ο Θοδωρής Αποστόλου, προχωρά σε μια ανάρτηση με φωτογραφικό υλικό και με τις ευχαριστίες σε όλους όσους συμμετείχαν, και αναφέρεται λεπτομερώς στη διαδικασία που ακολουθήθηκε. Αντιλαμβάνεσαι λοιπόν ότι όλη τη νύχτα έδιναν μάχη με τις φλόγες.

Θα μείνουμε ωστόσο σε θέματα που αφορούν την ευρύτερη περιοχή του Αγρινίου και της Τολοακαρνανίας, Βαγγέλη, γιατί είπαμε η χθεσινή ημέρα είχε αρκετά δυσάρεστα. Το αποκορύφωμα ήταν βεβαίως η μεγάλη αυτή φωτιά σε εργοστάσιο με ελιά στην Ερμίτσα. Όμως και νωρίτερα, μέσα στη διάρκεια της ημέρας, υπήρξαν διάφορα συμβάντα, διάφορα γεγονότα. Να πούμε ότι είχαμε μια πυρκαγιά στα λιβαδάκια της Βόνιτσας και μάλιστα αυτή ήταν η τρίτη μέσα σε μια εβδομάδα. Αυτό από μόνο του δεν ξέρω πώς μπορεί να το χαρακτηρίσει κανείς. Τρεις φωτιές μέσα σε μία εβδομάδα σε μία συγκεκριμένη περιοχή. Τι να πω, ο Θεός να βάλει το χέρι του. Και όπως αναφέρεται στο τοπικό blog Ακαρνανικά Νέα, να πούμε ότι βεβαίως υπήρξε και εκεί άμεση επέμβαση από τα μηχανήματα του Δήμου Ακτίου Βόνιτσας που έφτασαν στο σημείο, καθώς και από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Λευκάδας, και βεβαίως σηκώθηκαν ακόμη και εναέρια μέσα. Να πούμε ότι η μεγάλη αυτή πυρκαγιά θα μπορούσε να πάρει πράγματι ανεξέλεγκτες διαστάσεις αν δεν είχε τεθεί υπό μερικό μέχρι να είναι ολικός αυτός ο έλεγχος. Πάντως αυτό που είπαμε, προβληματισμός παραμένει. Δεν είναι εδώ και τόσο μικρό αυτό το οποίο συμβαίνει. Είναι κάτι που επαναλαμβάνεται. Τρίτη φωτιά, τρίτη πυρκαγιά σε διάστημα περίπου μιας εβδομάδας. Και θα πρέπει να αναλογιστεί κανείς ότι μιλάμε για ένα συμβάν σε μικρή απόσταση από δεξαμενές της πολεμικής αεροπορίας.

μιας και μιλάμε για φωτιές, Βαγγέλη, και κινητοποιήσεις κτλ. Να σταθούμε σε ένα άλλο συμβάν που έρχεται από τη γέφυρα Ρίου Αντιρίου, όταν υπήρξε μια κινητοποίηση, μια ακόμη κινητοποίηση βεβαίως, της πυροσβεστικής των ανθρώπων, της πυροσβεστικής των ανθρώπων που δίνουν πραγματικά μάχη σε πολλές περιπτώσεις, και οφείλουμε να αναγνωρίζουμε άπαντες το έργο αυτών των ανθρώπων, είτε της πυροσβεστικής, είτε των εθελοντών, είτε όλων όσων βοηθούν, ο καθένας από το τομέα του. Να πούμε λοιπόν τι ακριβώς συνέβη τώρα στη γέφυρα επάνω. Στη γέφυρα επάνω είχαμε ένα αυτοκίνητο από το οποίο έβγαιναν έντονοι καπνοί. Και βεβαίως αυτό το συμβάν έγινε χθες το απόγευμα. Δεν αφορούσε πυρκαγιά, αλλά είχαμε την εκδήλωση των έντονων καπνών. Δεν είχαμε πυρκαγιά, δεν είχαμε φωτιά, μόνο έντονοι καπνοί, και αυτοί λόγω μηχανικής βλάβης. Σε κάθε περίπτωση ωστόσο ενεργοποιήθηκε από το προβλεπόμενο πρωτόκολλο ασφαλείας για τους εργαζόμενους λοιπόν της γέφυρας ΑΕ, με την πυροσβεστική να κινείται για την πλήρη διασφάλιση της περιοχής. Και στο σημείο γι' αυτό το λόγο έσπευσαν και οχήματα της πυροσβεστικής για να αντιμετωπίσουν το συγκεκριμένο συμβάν, αλλά και να απομακρύνουν το όχημα. Ευτυχώς δεν υπήρξαν και εκεί τυχόν τραυματισμοί ή το οτιδήποτε.

σε κάθε περίπτωση, Βαγγέλη, ήταν ένα ακόμη γεγονός, ένα ακόμη συμβάν που κινητοποίησε τους άνδρες της πυροσβεστικής και βεβαίως αυτό δείχνει ότι πρέπει να είμαστε όλοι μας ιδιαίτερα προσεκτικοί και φυσικά όποιος μπορεί να βοηθάει τον συνάνθρωπο, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Τώρα, να αφήσουμε τις φωτιές και να πάμε σε άλλα δυσάρεστα, δυστυχώς. Γιατί δεν ήταν μόνο αυτά, δυστυχώς δεν ήταν μόνο αυτά τα συμβάντα που είχαμε κατά τη διάρκεια της χθεσινής ημέρας και μας απασχόλησαν, ειδικά από το μεσημέρι και έπειτα. Είχαμε και δύο θλιβερές ειδήσεις, έχουμε μάλλον δύο θλιβερές ειδήσεις από την περιοχή της Αμφιλοχίας, παρακαλώ. Η πρώτη έρχεται βεβαίως από μια τραγωδία, και δύο είναι θλιβερές ειδήσεις. Η μία αφορά έναν άνδρα ο οποίος, λέει, κατά τη διάρκεια εργασιών έχασε τη ζωή του, και μάλιστα ο συγκεκριμένος άνδρας έκανε κάποιες εργασίες, υλατομικές εργασίες, και είχε και ένα αλυσοπρίονο, ωστόσο εντοπίστηκε νεκρός μετά από επιχείρηση αναζήτησης, και αυτό γιατί οι δικοί του άνθρωποι τον αναζητούσαν και δεν μπορούσαν να τον βρουν, και όπως αναφέρει χαρακτηριστικά και το e-maestros.gr, ο συγκεκριμένος άνδρας αναχώρησε από το σπίτι του χθες πρωινές ώρες για να μεταβεί σε δασική περιοχή, στην περιοχή της Φτελιάς, και να κόψει ξύλα. Ωστόσο, η ώρα περνούσε. Ο ίδιος δεν επέστρεφε. Οι συγγενείς του, λογικό και επόμενο, ανησύχησαν και άρχισαν να τον αναζητούν. Αμέσως, λοιπόν, σχετικά άμεσα θα λέγαμε, ενημερώθηκαν οι αρμόδιες αρχές, και κατά την επιχείρηση στην οποία συμμετείχε η πυροσβεστική υπηρεσία Αμφιλοχίας, λίγο μετά τις 3:30 το μεσημέρι, εντόπισαν τον συγκεκριμένο άνδρα, ηλικίας περίπου 60 ετών, χωρίς τις αισθήσεις του, σε ένα δύσβατο σημείο του δάσους. Και μάλιστα οι πρώτες πληροφορίες έκαναν λόγο για σοβαρό τραύμα που φέρει στο λαιμό από το αλυσοπρίονο. Προφανώς, την ώρα που επιχειρούσε να κόψει κάποιο ψηλό δέντρο, κάτι, το αλυσοπρίονο μάλλον ξέφυγε της προσοχής του και τον τραυμάτισε θανάσιμα. Να πούμε βεβαίως ότι οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα, εννοείται ότι διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές, και βεβαίως αναμένεται και η ολοκλήρωση της προβλεπόμενης προανάκρισης. Όπως και να είναι, το τραγικό της υπόθεσης δεν αλλάζει. Δυστυχώς, ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του εν ώρα εργασιών.

Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, Βαγγέλη, στην ίδια πόλη, στην Αμφιλοχία, είχαμε έναν ακόμη θάνατο, μία ακόμη απώλεια. Είπαμε πριν και τον άνθρωπο που πήγε να κάνει τη δουλειά και εν ώρα εργασίας έχασε τη ζωή του. Ένας άλλος άντρας παρόμοιας ηλικίας, να πούμε ότι είχε έρθει στα Πάτρια Εδάφη που λέμε, να περάσει τις καλοκαιρινές διακοπές, να ξεκουραστεί, να γεμίσει τις μπαταρίες. Το άνθρωπος δυστυχώς όμως δεν κατάφερε να χαρεί αυτές τις ημέρες, αφού ένιωσε μια έντονη αδιαθεσία. Κινητοποιήθηκαν μάλιστα οι αρμόδιες υπηρεσίες, μεταφέροντάς τον στο κέντρο υγείας Αμφιλοχίας, και οι γιατροί, παρά τις υπερπροσπάθειες που κατέβαλαν, δυστυχώς δεν τον κράτησαν εν ζωή. Και βεβαίως οι πρώτες πληροφορίες που έρχονται και από το ΙΜΑ Ίστρος αναφέρουν ως πιθανότερη αιτία την ανακοπή καρδιάς. Σε κάθε περίπτωση τα ακριβή αίτια θα διευκρινιστούν μέσα από τις προβλεπόμενες διαδικασίες. Η ουσία είναι ότι ένας ακόμη άνθρωπος έχασε τη ζωή του, και μάλιστα σε μια περίοδο που ήρθε να απολαύσει τις καλοκαιρινές του διακοπές.

Αν ψάχνεις το επόμενο βήμα για το μέλλον σου, τότε ήρθε η ώρα να κάνεις το Δέλτα βήμα. Στις ανώτερες σχολές Δέλτα 360 αποκτάς γνώσεις, δεξιότητες και πρακτική εμπειρία που σε φέρνουν πιο κοντά στην αγορά εργασίας. Από την πρώτη μέρα των σπουδών έχεις δίπλα σου καταξιωμένους καθηγητές που σε καθοδηγούν, σε υποστηρίζουν και σε βοηθούν να εξελιχθείς. Μέσα από το γραφείο σταδιοδρομίας, τις ημέρες καριέρας και ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, οι σχολές Δέλτα δημιουργούν πραγματικές ευκαιρίες για το μέλλον σου. Μια επίσκεψη στη σχολή Δέλτα Πάτρας, Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3 αρκεί για να ανακαλύψεις περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και να γνωρίσεις από κοντά ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον που συνδυάζει βιωματική μάθηση, σύγχρονα εργαστήρια και ουσιαστική σύνδεση με την αγορά εργασίας. Σχολές Δέλτα, εδώ ανήκεις. www.delta360.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 27 0551.

Πολλά τα δυσάρεστα λοιπόν, τα οποία η αλήθεια είναι ότι ήταν μαζεμένα σε αυτές τις δυσάρεστες ειδήσεις, διάφορα συμβάντα σε διάφορες περιοχές του νομού μας. Σας υπόσχομαι ότι στην διάρκεια της δεύτερης ώρας της εκπομπής θα δούμε και ευχάριστες ειδήσεις που έρχονται από την Αιτωλώα Καρνανία. Ευχάριστες ειδήσεις, γιατί είπαμε, η ζωή δεν έχει μόνο δυσάρεστα, έχει και ευχάριστα, και οφείλουμε να τα τονίζουμε και αυτά, να μην στεκόμαστε μόνο στα θλιβερά γεγονότα. Βάζουμε μια ανατελεία και μετά το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα επιστρέφουμε να δούμε και άλλα θέματα εντός αλλά και εκτός του Λόα Καρνανίας.

0: Η ώρα είναι 12. Antenna Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agrinio-times.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agrinio-times.gr.
2: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλή του 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
3: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε. Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
4: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στο κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
3: Σκέψου, πράκτικα.
5: Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε. Σκύψε.
6: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα. Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε.
7: Φοβάμαι. Κάτι με ακούμπησε, ρε.
5: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι. Μην ανησυχείς. Τι ήταν αυτό?
6: Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε.
7: Φοβάμαι.
6: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
5: Να το! Το βρήκαμε, παιδιά!
6: Μπράβο!
2: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
8: Συνεργασία.
6: Μυστήριο.
2: Δράση.
8: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
6: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
8: Συνεργάσου με την παρέα σου.
6: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
8: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
2: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
6: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
9: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρία στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου. Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.

Επιστρέφουμε για την δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής. Είστε πάντα συντονισμένοι στον Antenna Star στους 103,5 στα FM και μέσω του διαδικτύου antennapavlastar.gr και agrinio-times.gr. Παρασκευάς μαζί σε επιμέλεια παρουσίαση, στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές, ο Βαγγέλης Κοκώσης. Και ενώ εμείς, Βαγγέλη, ετοιμαζόμαστε, τρέμα αντίστροφα, πάμε διακοπές. Ο Νεκτάριος Φαρμάκης δεν πάει διακοπές, αλλά έχει το στυλό στο χέρι και υπογράφει. Μέρα παραμέρα ο Νεκτάριος υπογράφει. Τι υπέγραψε αυτή τη φορά? Ένα έργο σχεδόν 3 εκατομμυρίων ευρώ. Για την ακρίβεια, 2.750.000 ευρώ. Είναι ένα έργο αναβάθμισης του δρόμου Χρυσοβίτσα-Πλάτανος. Ένα πολύ σημαντικό έργο, λοιπόν. Συγκεκριμένα υπέγραψε τη σύμβαση για τη βελτίωση και την ασφαλτόστρωση του συγκεκριμένου δρόμου. Πρόκειται, λοιπόν, για ένα έργο οδικής ασφάλειας. Αφορά τμήμα μήκους περίπου 8,5 χιλιομέτρων της επαρχιακή οδού Θέρμου Πλατάνου. Να πούμε βεβαίως ότι σύμφωνα με τον κύριο Φαρμάκη οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν διάφορες εργασίες, όπως την αποκατάσταση των φθορών του οδοστρώματος, τη βελτίωση και την ασφαλτόστρωση του δρόμου, την κατασκευή τάφρων απορροής ομβρίων υδάτων, τεχνικά έργα αντιστήριξης με σειρματοκιβώτια, καθώς και τοποθέτηση νέων στιθέων ασφαλείας και οδικής σήμανσης, με στόχο φυσικά την ενίσχυση της ασφάλειας των μετακινήσεων. Παράλληλα, να πούμε ότι υπογράφηκε και η σύμβαση για την υλοποίηση έργων αντιπλημμυρικής θωράκισης στην Περιφερειακή Ενότητα Ήλιας. Μην ξεχνάμε ότι ο Περιφερειάρχης είναι για όλους, έτσι. Δεν είναι μόνο για την περιοχή από την οποία ο ίδιος κατάγεται προς Θεού, αλλά η ουσία είναι ότι για ακόμη μια φορά, για ακόμη μια ημέρα, ο Νεκτάριος Φαρμάκης ως Περιφερειάρχης υπογράφει ένα ακόμη σημαντικό έργο, το οποίο βεβαίως θα βοηθήσει τα μέγιστα, και αναφέρθηκε και ο ίδιος σε αυτές τις δύο νέες συμβάσεις που υπέγραψε, χαρακτηρίζοντάς τις μάλλον κέρυας σημασίας για έργα τόσο στην Αιτωλοακαρνανία όσο και στην Ηλία.

Είπαμε να ξεκινήσουμε και με ευχάριστα. Μη λέμε όλο δυσάρεστα, να δούμε και κάποια ευχάριστα γεγονότα. Και αν θέλετε, μπορώ να σας πάω και σε άλλα γεγονότα που θα είναι, που είναι ευχάριστα και πώς να μην είναι ευχάριστα. Άλλωστε, έχουν και ένα άρωμα έτσι αυτοδιοίκησης και βεβαίως μια πολύ μεγάλη χαρά. Και πώς να μην είναι πανευτυχής η Μαρία Σαλμά, η πρώην αντιπεριφερειάρχη του Λογακαρνανίας Βαγγέλη, γιατί είδε την αγαπημένη της κόρη, την Πολίνα, να παντρεύεται με τον εκλεκτό της καρδιάς της. Έτσι, μια πολύ όμορφη και συγκινητική ανάρτηση από την Μαρία Σαλμά για αυτήν την πολύ σπουδαία στιγμή στη ζωή του ζευγαριού. Συγκεκριμένα στην Κουκουμίτσα Βόνιτσας, εκεί τελέστηκε το μυστήριο. Εκεί λοιπόν το αγαπημένο ζευγάρι ενώθηκε με τα ιερά δεσμά του γάμου, ένα πανέμορφο αλλά και γραφικό εκκλησάκι, παρουσία συγγενών, φίλων και αγαπημένων τους προσώπων, θέλοντας έτσι να δώσουν κάτι το ξεχωριστό σε αυτήν την ημέρα που θα θυμούνται για το υπόλοιπο της ζωής τους, με την πρώην αντιπεριφερειάρχη του Λογακαρνανίας να λέει στην ανάρτησή της: «Παιδιά μου, το πιο όμορφο κεφάλαιο της ζωής σας μόλις ξεκίνησε. Η αγάπη σας να είναι πάντα το λιμάνι και η δύναμή σας. Να ζήσετε ευτυχισμένοι». Με αυτά τα λόγια δείχνει και μεταφέρει προς όλους τη δική της χαρά για την όμορφη αυτή στιγμή στη ζωή της κόρης της. Ouch.

σας έχω και άλλα έτσι ευχάριστα θέματα που αφορούν και τον πολιτισμό, γιατί γνωστοποιήθηκαν και επίσημα, Βαγγέλη, οι ημερομηνίες σε ό,τι αφορά το 21ο Διεθνές Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χωρών, το οποίο τα τελευταία χρόνια πραγματοποιείται πάνω κάτω τις τελευταίες ημέρες του Αυγούστου στην πόλη του Αγρινίου αλλά και στις κοινότητες, και είναι μια πολύ όμορφη ξεχωριστή γιορτή όπου συμμετέχουν και άλλες χώρες, και βεβαίως μιλάμε για μια μεγάλη πολιτιστική γιορτή, η οποία φέτος θα είναι λίγο περίεργες οι ημερομηνίες, και το λέω αυτό γιατί δεν μας είχαν συνηθίσει έτσι στα μισά της εβδομάδος. Παρ' όλα αυτά να πούμε ότι από 23 έως 27 Αυγούστου, δηλαδή από Κυριακή έως Πέμπτη, το Αγρίνιο και η ευρύτερη περιοχή του Αγρινίου γίνεται ξανά ένα σημείο συνάντησης των λαών, της παράδοσης και του πολιτισμού. Είναι το 21ο Διεθνές Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χωρών, 11 ξένες αποστολές και φυσικά η Ελλάδα, 12 χώρες λοιπόν, ενώνουν τις φωνές τους, τις μουσικές τους, τους χορούς τους. Μιλάμε για μια μεγάλη γιορτή φιλίας, ειρήνης πάνω απ' όλα και συνεργασίας. Και φέτος λοιπόν, ετοιμαστείτε Βαγγέλη, να ζήσουμε όμορφες στιγμές. Θα είναι αυτό το διάστημα έτσι, με μεγάλο ενδιαφέρον, από το Lake Party 20 και 21, Λιόλιου, Φέρις, μετά έχουμε Πανετολικό με Αστέρα Actor, ελπίζω 22, γιατί δεν βγαίνουν τα κουκιά, ελπίζω 22 το Πανετολικός Actor. Αν με ακούνε εκεί στην Super League, στην ΕΠΟ, ποιος βγάζει το πρόγραμμα, 22 να παίξει ο Πανετολικός με τον Αστέρα, να διευκολυνθούμε και εμείς, όχι τίποτα άλλο, και στην κάλυψη των γεγονότων. Γιατί 23 έχουμε την ελληνική βραδιά σε ό,τι αφορά το Διεθνές Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χωρών, 24 είναι η επίσημη πρεμιέρα, 25-26 το φεστιβάλ θα κάνει περιοδία στις κοινότητες, και 27 ημέρα Πέμπτη, ναι, ημέρα Πέμπτη θα έχουμε την τελετή λήξης του παραδοσιακού αυτού φεστιβάλ στην Πλατεία Δημοκρατίας φυσικά, και η ελληνική βραδιά και η τελετή έναρξης και η τελετή λήξης, οπότε είναι 3 στις 5 βραδιές στο κέντρο του Αγρινίου, στο κέντρο της πόλης του Αγρινίου. Και φυσικά δίνεται η ευκαιρία μέσα από τις περιοδίες που θα γίνουν το επόμενο διάστημα 25 και 26 Αυγούστου, και οι γειτονικές κοινότητες του Δήμου έτσι να κινηθούν σε αυτούς τους ρυθμούς, να μάθουν πράγματα και να, έτσι, να δουν και άλλες παραδόσεις, να αλλάξουν παραστάσεις με δύο λόγια.

Τώρα, αν με ρωτάτε γιατί γίνεται έτσι λίγο ενδιάμεσα 23 με 27, σας έχω απάντηση και γι' αυτό. Γιατί πολύ απλά ο Δήμος Αγρινίου από 27 έως 30 Αυγούστου θα βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη, Βαγγέλη, για να λάβει μέρος στο 18ο Διεθνές Φεστιβάλ Παραδοσιακού Χορού και Μουσικής. Το τμήμα, λοιπόν, το χορευτικό τμήμα του Δήμου μας αποδέχθηκε αυτήν την ιδιαίτερα τιμητική πρόσκληση και έτσι, λοιπόν, από 27 έως 30 Αυγούστου θα βρίσκεται στη γέφυρα Θεσσαλονίκης. Για το λόγο αυτό, βεβαίως, αντιλαμβάνεσαι ότι έπρεπε κάπως να βγουν οι ημερομηνίες. Κατά συνέπεια, το Διεθνές Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών στην πόλη μας θα διεξαχθεί λίγο νωρίτερα, 23 με 27.

Και βεβαίως να σταθούμε και σε άλλες ειδήσεις και σε άλλα ευχάριστα και σε γεγονότα τα οποία έρχονται από τον χώρο του αθλητισμού. Δεν θα σταθώ τώρα τόσο στις ανανεώσεις, γιατί βλέπω εδώ ο Κρόνος Αγρινίου μέρα παραμέρα και ανακοινώνει ανανεώσεις παικτών και βεβαίως δείχνει ότι διατηρεί έναν πολύ σημαντικό κορμό στην προσπάθεια που θα κάνει και το συγκεκριμένο σωματείο, όπως πολλά άλλα, για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Δεν θα σταθώ τόσο σε αυτό το κομμάτι. Θα σταθώ μεν σε μεταγραφές, η κουβέντα μπορεί να απλώσει από τον Καρέτσα να πάει σε πολλές μεταγραφές Ελλήνων παικτών, αλλά τώρα εγώ δεν θέλω να σταθώ τόσο στις μεταγραφές μόνο των Ελλήνων παικτών, αλλά θέλω να το πάω λίγο πιο συγκεκριμένα και να σταθώ στις μεταγραφές που αφορούν Έτολο Ακαρνάνες, Βαγγέλη, και συγκεκριμένα την Άννα Μαρία Παναγιωτοπούλου, η οποία μάλιστα υπέγραψε στον Ολυμπιακό. Ναι, ο Ολυμπιακός πλέον θα έχει την 23χρονη Αγρινιώτισσα τερματοφύλακα μετά την σχετική επισημοποίηση. Μια νέα αρχή λοιπόν στην αγωνιστική πορεία της 23χρονης, η οποία υπέγραψε συμβόλαιο και εντάσσεται άμεσα στην γυναική ομάδα του Ολυμπιακού. Να πούμε ότι η Άννα Μαρία Παναγιωτοπούλου τα τελευταία 4 χρόνια αγωνίστηκε στην ομάδα των Τρικάλων, ενώ τα πρώτα της ποδοσφαιρικά βήματα τα έκανε στην ομάδα του Μεσολογίου, στην ΑΕΚ Μεσολογίου, πλέον Φλαμίνγκο Μεσολογίου. Τότε αγωνίστηκε από το 17 έως το 22. Παράλληλα, έχει φορέσει την φανέλα της εθνικής ομάδας, καθώς τη διετία 20-22 ήταν μέλος της εθνικής K19, ενώ από το 18 έως το 20 αγωνίστηκε και με την K17. Νομίζω ότι είναι μια σπουδαία είδηση. Είναι μια είδηση που σίγουρα ικανοποιεί την ίδια, δικαιώνει την ίδια τις προσπάθειές της. Το να αγωνίζεσαι στον Ολυμπιακό και γενικά σε μια από τις μεγάλες ελληνικές ομάδες δεν είναι μικρό πράγμα και δεν συμβαίνει και κάθε μέρα, ούτε γίνεται κατά τύχη. Γίνεται γιατί το αξίζεις. Και η Άννα Μαρία έχει αποδείξει όλα αυτά τα χρόνια ότι αξίζει να αγωνίζεται σε υψηλό επίπεδο και γι' αυτό άλλωστε ανήκει πλέον στην οικογένεια του Ολυμπιακού.

0: Και αν νόμιζες, Βαγγέλη, ότι δεν θα εντοπίσουμε το επόμενο ταλέντο της Ιτωλοακαρνανίας, έκανες λάθος, γιατί το εντοπίσαμε και δεν είναι άλλος από τον Κωνσταντίνο Ακαρανδρίκα, τον νεαρό ποδοσφαιριστή που μέχρι πρότινος αγωνιζόταν στον Ατρόμητο Αθηνών και πήρε μεταγραφή για την Bayern Μονάχου, παρακαλώ.
1: Σαν άγρια θάλασσα, πες μου εσύ σ' αγαπώ.
0: Η συγκεκριμένη μεταγραφή τις τελευταίες ώρες έχει προκαλέσει αίσθηση πραγματικά όχι μόνο στο ελληνικό ποδόσφαιρο αλλά και στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Δεν μιλάμε για μια τυχαία ομάδα, δεν μιλάμε για μια ομάδα της σειράς. Μιλάμε για την Bayern Μονάχου. Και οι Γερμανοί σε αυτά δεν αστειεύονται. Για να προχωρούν σε μια τέτοια κίνηση, κάνοντας δικό τους τον 17χρονο αμυντικό του Ατρομήτου, είδαν πράγματα. Και αυτό λέει πολλά για το ταλέντο του, για το ταλέντο του Κωνσταντίνου και για το τι μπορεί να πετύχει τα επόμενα χρόνια. Και φυσικά περήφανοι οι δικοί του άνθρωποι, η οικογένειά του, όλοι εμείς. Ναι, ο ίδιος μπορεί να γεννήθηκε στην Αθήνα, αλλά έλκει την καταγωγή του από το Αγγελόκαστρο, Βαγγέλη, από το Αγγελόκαστρο Αγρινίου. Ένας ακόμη λοιπόν Αγρινιώτης, ένας ακόμη Ετωλοακαρνάνας, στα βήματα πολλών άλλων Ετωλοακαρνάνων που έχουν ανοίξει τα φτερά τους και αγωνίζονται κατά καιρούς σε ομάδες της Ευρώπης. Αλλά εδώ τώρα είναι πολύ ξεχωριστή η περίπτωση. Μιλάμε για έναν νεαρό ποδοσφαιριστή σε αρκετά μικρή ηλικία, ο οποίος ωστόσο έχει ήδη αποδείξει πράγματα. Είδαν πράγματα οι άνθρωποι της γερμανικής ομάδας, της βαβαρικής ομάδας, και γι' αυτό αποφάσισαν να κινηθούν αστραπιαία. Αξίζει να σημειωθεί, Βαγγέλη, ότι η ομάδα του Ατρομήτου, η ομάδα του Περιστερίου, θα βάλει στα ταμεία της σε βάθος χρόνου ένα πολύ σημαντικό ποσό, και αυτό αποτυπώνει για ακόμη μια φορά το πώς πρέπει κανείς να πιστεύει στον εαυτό του. Πρώτον, αν δεν πιστεύεις εσύ ο ίδιος σε εσένα, κανένας δεν θα πιστέψει σε εσένα. Ξεκινάμε από εκεί. Να έχεις δίπλα σου κατάλληλους ανθρώπους και όχι ακατάλληλους, να σε οδηγούν όπως πρέπει. Και βεβαίως να υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι στο χώρο, όπως γίνεται στην προκειμένη περίπτωση του ποδοσφαίρου, που να κόβει το μάτι τους, που λέμε με απλά λόγια, και να ξέρουν ποιοι ποδοσφαιριστές έχουν εκείνα τα στοιχεία που αν δουλευτούν μπορούν να τους απογειώσουν. Ευχόμαστε ολόψυχα στον Κωνσταντίνο να έχει μια εξαιρετική πορεία με την γερμανική ομάδα και φυσικά να συνεχίσει να μας κάνει περήφανος, να κάνει τον εαυτό του περήφανο, τους δικούς του ανθρώπους, και όλα να πάνε κατευχήν.

Να σταθούμε τώρα σε μια άλλη περίπτωση ενός άλλου σπουδαίου αθλητή, ενός καταξιωμένου ποδοσφαιριστή, ο λόγος για τον Αλέξανδρο Κιζηρίδη, ο οποίος λίγο έλειψε στη διάρκεια της περσινής πλέον αγωνιστικής περίοδου να φέρει τα πάνω κάτω στο σκοτσέζικο πρωτάθλημα, εκεί όπου όσοι ασχολούνται και γνωρίζουν πράγματα και καταστάσεις, συνήθως τους έρχεται στο μυαλό το δίδυμο Rangers Celtic. Celtic Rangers. Εκεί, Βαγγέλη, έχουν και τα θρησκευτικά σε αντιπαράθεση οι δύο αυτές ομάδες. Δεν τους χωρίζουν μόνο οπαδικές διαφορές, έχουν και θρησκευτικές διαφορές οι Celtic με την Rangers. Όπως και να έχει, είναι δύο μεγάλες ομάδες του σκοτσέζικου πρωταθλήματος και του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος. Τις γνωρίζουμε και από τις παρουσίες τους στα κύπελα Ευρώπης. Σε αυτό το δίδυμο, λοιπόν, σφήνα, πήγε να μπει φέτος η Hearts. Πέρσι, για να είμαστε απόλυτα ακριβείς, αφού η σεζόν τελείωσε, ξεκίνησε μια νέα σεζόν. Στην Hearts, λοιπόν, πρωταγωνιστής δεν ήταν άλλος από τον Αλέξανδρο Κιζηρίδη, ο οποίος Αλέξανδρος Κιζηρίδης τις τελευταίες ημέρες βρίσκεται στην Καμαρούλα. Στην Καμαρούλα Αγρινίου, εκεί ζει, εκεί κάνει τις, περνά ένα μέρος, τέλος πάντων, των διακοπών του. Εκεί τον συνάντησαν δημοσιογράφοι από ιστοσελίδες των Αθηνών, συγκεκριμένα για να λέμε και την πηγή από τον gazeta.gr. Συνάδελφοι ήρθαν από την Αθήνα στην Καμαρούλα Αγρινίου, στο χωριό Καμαρούλα, για να τον συναντήσουν βεβαίως και να μιλήσουν μαζί του, και εκείνος μίλησε από καρδιάς, στάθηκε βεβαίως στην περιοχή του εκεί στην Καμαρούλα, το χαρακτήρισε ως ένα ήσυχο μέρος με λίγους κατοίκους, 2-3 μαγαζάκια είπε, μια παιδική χαρά και γενικώς ένα σημείο πολύ κοντά στο Αγρίνιο, 8 μόλις λεπτά. Ο Αλέξανδρος, λοιπόν, μίλησε από καρδιάς για όλα όσα έχει βιώσει, για τα θετικά, για τα αρνητικά, για το πώς ξεκίνησε την ενασχόλησή του με το ποδόσφαιρο, για τις ομάδες με τις οποίες συνεργάστηκε μέχρι σήμερα. Αναφέρθηκε φυσικά στον ΠΑΟΚ και στην πικρία του όταν από τον ΠΑΟΚ του είπαν ότι πρέπει να φύγεις. Στάθηκε και στην πικρία του όταν έπρεπε να ολοκληρωθεί, τέλος πάντων, η συνεργασία του με τον Πανετολικό. Μίλησε για τις άλλες ομάδες εντός και εκτός συνόρων, αγωνίστηκε και στη Σλοβακία, είπε πολλά πράγματα και βεβαίως στάθηκε και στην ομάδα με την οποία παραλίγο να γράψει τη δική του ιστορία πριν από λίγες εβδομάδες, πριν από λίγους μήνες, με την Hearts, όπου έφτασε μια ανάσα από την κατάκτηση ενός ιστορικού πρωταθλήματος, με τον ίδιον να μην είναι το παιδί για τις μπάλες στον πάγκο, όχι βέβαια, αλλά να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο, να είναι βασικός και αναντικατάστατος. Βεβαίως στάθηκε και σε άλλα ζητήματα πέραν του ποδοσφαίρου, ζητήματα ζωής, ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με μέλη της οικογένειάς του. Ήταν μια εξομολόγηση πραγματικά από καρδιάς, θα λέγαμε, μέσα από την οποία μπορεί κανείς να ανακαλύψει το μεγαλείο της ψυχής αυτού του ποδοσφαιριστή. Γι' αυτό σας λέμε, το ποδόσφαιρο και γενικά ο αθλητισμός δεν είναι το να κλωτσίσω μια μπάλα, να κερδίσω ένα παιχνίδι ή να χάσω, είναι πολλά περισσότερα και για κάποιους είναι κομμάτι της ζωής τους, κομμάτι της καθημερινότητάς τους, και μέσα από το ποδόσφαιρο μπορεί, και μέσα από τον αθλητισμό θα έλεγα γενικότερα, πολλοί βρίσκουν το δικό τους καταφύγιο για τις περαιτέρω δυσκολίες που έχει η ίδια η ζωή.

Η επαγγελματική αποκατάσταση είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Τι ακριβώς χρειάζεται? Να κάνεις το δέλτα βήμα και να σπουδάσεις σε μια σχολή που θα σου προσφέρει αληθινές ευκαιρίες καριέρας. Στις ανώτερες σχολές Δέλτα αποκτάς δεξιότητες μέσα από την πράξη. Εκπαιδεύεσαι σε υπερσύγχρονα εργαστήρια και προετοιμάζεσαι για τις πραγματικές απαιτήσεις της αγοράς. Επιλέγεις ανάμεσα σε 100 σύγχρονες ειδικότητες από 12 τομείς σπουδών, όπως γαστρονομία και τουριστικά επαγγέλματα, πληροφορική και graphic design, επαγγέλματα μόδας και ομορφιάς, επαγγέλματα υγείας και αθλητισμού, τεχνικά επαγγέλματα, marketing management, προσχολική αγωγή, εφαρμοσμένες τέχνες, media, performing arts και αγροτική κατάρτιση. Και όταν έρθει η ώρα να ανοίξεις τα φτερά σου, έχεις δίπλα σου ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων εταιριών και το γραφείο σταδιοδρομίας που σε στηρίζει μέχρι την ένταξή σου στην αγορά εργασίας. Κλείσε μια ξενάγηση στις εγκαταστάσεις της σχολής στην Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3 στην Πάτρα και ξεκίνα να σχεδιάζεις το επόμενο κεφάλαιο της ζωής σου. Ανώτερες σχολές Δέλτα, εδώ ανήκεις. www.delta360.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 27 05 51.

Θα δούμε και άλλα θέματα και άλλες ειδήσεις φυσικά. Θα σταθούμε και στις μεταγραφικές κινήσεις του Πανετολικού. Φαίνεται, μην το ματιάσουμε, Βαγγέλη, φαίνεται ότι ο Πανετολικός έχει αλλάξει τακτική. Και οι κινήσεις που κάνει είναι μία και μία. Μακάρι να βγουν όπως το επιθυμούν και οι άνθρωποι του συλλόγου και ο προπονητής φυσικά, ο

Αυτή τη φορά ο Πανετολικός δεν θα είναι σαν φτωχός συγγενής που λέμε, ή σαν να μείνω ή σαν να υπάρχω, αλλά δείχνει ότι φέτος πάει να κάνει κάτι τελείως διαφορετικό. Το ευχόμαστε από καρδιάς, θα το σχολιάσουμε και θα σχολιάσουμε λεπτομερώς και τα ονόματα λίγο αργότερα. Προς το παρόν, άλλη μια παύση, σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο να δούμε θέματα και πέραν του Πανετολικού.

0: Πώς κοιμήθηκες χθες?
1: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
0: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
2: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
0: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
2: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
3: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρών Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίων πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
4: Hey, σταμάτα ό,τι κάνεις. Γιατί στο Generation οι τιμές έπεσαν πραγματικά. Όλα 10, 20 και 30 ευρώ μόνο. Jeans, t-shirt, βερμούδες, σορτσάκια, ανδρικά και γυναικεία και πολλά άλλα ακόμη. 10, 20 και 30 ευρώ μόνο. Δεν κάνουμε εκπτώσεις, κάνουμε τη διαφορά. Φέτος πάμε διακοπές με τις καλύτερες τιμές. Όλα 10, 20 και 30 ευρώ. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.

σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30%

0: Στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
1: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Επιστρέφουμε για το τέταρτο και τελευταίο μέρος της εκπομπής μας εδώ πάντα στον Antenna Star στους 103,5 στα FM και μέσω του διαδικτύου antennapavlastar.gr και agrinio.times.gr. Παρασκευάζουμε άλλη επιμέλεια παρουσίαση στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές ο Βαγγέλης Κοκώσης. Βαγγέλη, ώρα να σταθούμε λίγο στις μεταγραφικές κινήσεις που θέλει να κάνει ο Πανετολικός και μία από αυτές τις κινήσεις που θέλει να ολοκληρώσει καλώς εχόντων των πραγμάτων. Δεν είναι απλή υπόθεση, αλλά φαίνεται ότι υπάρχει έτσι, σοβαρή πιθανότητα να ολοκληρώσει μια πολύ μεγάλη μεταγραφή όπως αυτή του Μούσα Τζενεπό. Θεωρείται μια μεταγραφή βεβαίως που είναι από το πάνω ράφι σε κάθε περίπτωση και έχει σαν στόχο να ενισχύσει με αυτόν τον τρόπο το αριστερό άκρο της επίθεσης. Φαίνει μια κίνηση ξεκάθαρα υπέρβασης. 28χρονος λοιπόν διεθνής από το Μάλι φαίνεται πως είναι ο εκλεκτός για να αποτελέσει ένα νέο κομμάτι στο ρόστερ της ομάδας. Να πούμε ότι το θέλημα του Γιάννη Αναστασίου είναι ο Τζενεπό να διαδεχθεί τον Νόβισα Εράκοβιτς σε ό,τι αφορά την επίσημη σειρά ανακοινώσεων, δηλαδή να είναι η επόμενη μεταγραφή που θα κλείσει οριστικά. Ο Νόβιτσα, να πούμε ότι προημερών ανακοινώθηκε και επίσημα και μάλιστα είχαμε και τις επίσημες ανακοινώσεις. Τώρα είναι η σειρά του Τζενεπό λοιπόν. Οι επαφές, σύμφωνα και με το ρεπορτάζ του Πάρη Τσελεπίδη στο Μόνο Μπάλα, καλά κρατούν τις τελευταίες ημέρες και μάλιστα οι δύο πλευρές φαίνεται να έχουν βρει αυτό που λέμε το σημείο τομής. Να πούμε βεβαίως ότι ίσως και μέσα στα επόμενα μέσα στο επόμενο 48ωρο θα λέγαμε, δηλαδή μέσα στις επόμενες το αργότερο 2 ημέρες, μπορεί να υπάρχουν και επίσημες ανακοινώσεις σε ό,τι αφορά τη συγκεκριμένη περίπτωση. Να σημειωθεί βεβαίως πως ο Τζενεπό, αν και διεθνής με την εθνική ομάδα του Μάλι, όντας γεννημένος στο Μόπτη, ανδρώθηκε ποδοσφαιρικά στην Στανταρ Λιέγγες, ομάδα του Βελγίου, με την οποία μάλιστα, η οποία μάλιστα τον απέκτησε από την Γέλεν Ολυμπίκ, ομάδα της πατρίδας του. Ήταν το καλοκαίρι του 17 με τη μορφή δανεισμού και έναν χρόνο μετά, βλέποντας την εξέλιξη που είχε, φρόντισε να τον δέσουν και με ένα ισχυρό συμβόλαιο. Και όπως αποδείχθηκε, οι άνθρωποι δικαιώθηκαν, αφού μετέπειτα πήρε μεταγραφή στην Αγγλία και συγκεκριμένα στη Southampton.

Είναι χαρακτηριστικό μάλιστα ότι σε λιγότερο από 9 μήνες, όπου ήταν μέλος της Τεντάρ Λιέγης, με γνώμονα φυσικά το ταλέντο του, πέτυχε να εκτοξεύσει τη χρηματιστηριακή του αξία και να βρεθεί ανάμεσα στους υποψήφιους ακόμη και για το βραβείο Golden Boy. Ένα βραβείο που απονέμεται φυσικά σε ποδοσφαιριστές κάτω των 21 ετών. Μάλιστα φρόντισε να τραβήξει τα βλέμματα αγωνιζόμενος και με την ομάδα του Βελγίου πριν λίγους μήνες στο Europa League. Νομίζω ότι δεν χρειάζονται περαιτέρω συστάσεις. Είναι ένας ποδοσφαιριστής που φαίνεται να έχει ταλέντο και να είναι σε θέση να προσφέρει, έχοντας ήδη αγωνιστεί σε μεγάλα ευρωπαϊκά κλαμπ όπως είναι και η Σταντάρ Λιέγης και η Southampton. Και νομίζω ότι Θεού θέλοντος και συνθηκών επιτρέποντος μπορεί να προσφέρει τα μέγιστα και στην ομάδα του Πανετολικού υπό τις οδηγίες του Γιάννη Αναστασίου. Για να δούμε.

Φυσικά η συγκεκριμένη κίνηση, Βαγγέλη, δεν θα είναι η τελευταία σε ό,τι αφορά τις μεταγραφικές κινήσεις της ομάδας μας, αφού είπαμε ότι θα γίνουν συνολικά τέσσερις μεταγραφές. Για τέσσερις μεταγραφές πάμε. Η μία από αυτές είναι του Τζέναπο, όπως όλα δείχνουν. Από εκεί και έπειτα θα πρέπει να περιμένουμε, γιατί σίγουρα μέχρι και την τελευταία στιγμή νομίζω θα έχει ενδιαφέρον να δούμε ποιοι άλλοι παίκτες θα έρθουν για να πλαισιώσουν το ρόστερ. Ένα ρόστερ το οποίο δεν θα έχει τον αριθμό που είχε πέρσι. Δεν θα είναι πάνω από 35 ποδοσφαιριστές, γιατί την περσινή σεζόν αρκετοί ποδοσφαιριστές συμμετείχαν στο ρόστερ, πάρα πολύ μάλλον. Ήδη φύγανε γύρω στους 14. Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι οι κινήσεις που γίνονται είναι τόσο όσο στην προσπάθεια φυσικά ο Πανετολικός να διαθέτει δύο ενδεκάδες που λέμε, να υπάρχουν δύο ενδεκάδες. Εκεί που θα πρέπει να περιμένουμε είναι για την περίπτωση του φορ. Θα είναι ένας ή δύο, γιατί ο Άλεξιτς προς το παρόν δείχνει από τις προπονήσεις και από το ένα και μοναδικό φιλικό να βοηθά στα πλάνα του Γιάννη Αναστασίου. Οπότε η δική του συμμετοχή ή όχι θα κρίνει αν θα έχουμε την απόκτηση μόλις ενός φορ ή αν θα έχουμε την απόκτηση δύο φορ.

Αύριο να πούμε ότι είναι το επόμενο φιλικό, το δεύτερο φιλικό στη σειρά, με την ομάδα του ΠΑΣ Πύργου, ομάδα η οποία ανέβηκε από την ΓΑΜΑ Εθνική στη Super League 2. Ενώ αρχές Αυγούστου, Βαγγέλη, θα έχουμε και άλλα φιλικά. Το Σάββατο είναι το φιλικό με τον Πανιόνιο εκτός. Λίγες ημέρες αργότερα, στις 5 του Αυγούστου, με τον Λεβαδιακό επίσης εκτός. Και φυσικά να πούμε ότι θα ακολουθήσουν και άλλα σημαντικά φιλικά, με το Μαρκό 9 Αυγούστου, και θα είναι και το μοναδικό στο γήπεδο εδώ στο Αγρίνιο, στο γήπεδο της Προσκιωτήσεις. Ενώ στις 14 Αυγούστου, λίγες ημέρες πριν τα πρώτα επίσημα παιχνίδια, ο Πανετολικός θα ταξιδέψει ως τη Γαλλία για να αντιμετωπίσει την Τρουά, ομάδα η οποία ανέβηκε εκ νέου στη μεγάλη κατηγορία του γαλλικού πρωταθλήματος.

τώρα, σε ό,τι αφορά τους ποδοσφαιριστές και τα προβλήματα που υπάρχουν, να πούμε ότι ο Ενστεμπάν ενσωματώθηκε με την υπόλοιπη ομάδα, αφήνοντας στην άκρη το ατομικό πρόγραμμα που είχε και εκείνος μέχρι πρότινος. Να πούμε βεβαίως ότι εκτός είναι για έναν μήνα ο Δαβίδ Γαλιάτσος, καθώς αναμένεται να επανέλθει προς τα τέλη Αυγούστου. Από τότε και έπειτα θα είναι σε θέση να ενσωματωθεί με την υπόλοιπη ομάδα, και βεβαίως η ευχή όλων είναι να επανέλθει έτσι άμεσα και να μην χρειαστεί περαιτέρω χρόνο συμμετοχής. Βάσει χρονοδιαγράμματος φυσικά χάνει όχι μόνο τα φιλικά προετοιμασίας, αλλά και σίγουρα τα πρώτα επίσημα παιχνίδια της σεζόν. Μην ξεχνάμε ότι ο Πανετολικός έχει κλείσει επίσης και τον Marvelous Nakamba, για τον οποίο είναι τα διαδικαστικά που λέμε. Χρειάζεται μια αναμονή για την έκδοση της βίζας, έτσι ώστε να μπορέσει να ταξιδέψει στη χώρα μας. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι ο Πανετολικός με τις κινήσεις που κάνει προσπαθεί να κάνει τη διαφορά. Και είμαστε σε αναμονή για να δούμε και το όνομα του Φορ, αν θα είναι καταρχάς ένας ή δύο, και αν θα είναι και αυτή μια μεταγραφή όπως όλα δείχνουν από το πάνω ράφι. Όλα αυτά βεβαίως τη στιγμή που στα social media η σημαία του Πανετολικού κυματίζει ψηλά, και αυτό γιατί τρία από τα μέλη του Ορειβατικού Συλλόγου Αγρινίου πήραν τα όρια και τα βουνά που λέμε. Αυτή τη φορά κατέκτησαν την υψηλότερη κορυφή της Τουρκίας, το όρος Αραράτ. Και βεβαίως μιλάμε για τον Γιώργο τον Εφαντόπουλο, τον Γιάννη τον Λιάτσο και τον Γιάννη τον Τσιρόνη. Είναι τρία από τα μέλη του Ορειβατικού Συλλόγου Αγρινίου, οι οποίοι θέλησαν έτσι να φτάσουν ψηλά με τη σημαία του Πανετολικού, και η φωτογραφία τους έχει κάνει το γύρο του διαδικτύου μέσα από τη δική τους σχετική ανάρτηση.

Φεύγοντας από την Τουρκία για τον Πανετολικό, θα πάμε μια βόλτα μέχρι την Ιαπωνία, Βαγγέλη. Δεν πάμε για καλό όμως εκεί, γιατί είχαμε σεισμό. Σεισμό 7,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στην Ιαπωνία. Και το αποτέλεσμα μέχρι στιγμής, σύμφωνα με την ενημέρωση που μπορούμε να έχουμε, κάνει λόγο για τουλάχιστον 50 τραυματίες, ενώ έχουν σημειωθεί ζημιές σε γέφυρες και σε δρόμους. Πληροφορίες μιλούν για εγκλωβισμένους σε σπίτια. Αγνοούνται 9 άνθρωποι για τούτη την ώρα. Να σημειωθεί μάλιστα ότι στην ίδια περιοχή το 2016 είχαν σκοτωθεί 50 άνθρωποι από σεισμό, ενώ χιλιάδες ήταν τα σπίτια που είχαν καταστραφεί.

αφήνουμε την Ιαπωνία και ερχόμαστε σε θέματα που αφορούν εδώ την χώρα μας. Να πούμε ότι στην Αττική κατασχέθηκαν πάνω από 6 τόνοι ακατάλληλων κρεάτων, ενώ βρέθηκε και παράνομο εργοστάσιο στο Ήλιον. Να πούμε ότι η εκτεταμένη χνάτευση της διαδρομής των προϊόντων αποκάλυψε ότι ακατάλληλα σκευάσματα κρέατος είχαν διακινηθεί σε 20 επιχειρήσεις τροφίμων σε ολόκληρη την Αττική, πυροδοτώντας φυσικά ένα νέο κύκλο ελέγχων τόσο από την περιφέρεια όσο και από τον ΕΦΕΤ. Να σταθούμε τώρα και σε ένα δείπνο. Ένα δείπνο που είχαμε χθες βράδυ, ένα ιδιωτικό δείπνο με τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδας, κύριο Ιερώνυμο, και τον Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, και τη σύζυγό του, Μαρέβα Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη, στην οικία τους, στο Λυκαβητό. Πληροφορίες λοιπόν και του πρώτου θέματος αναφέρουν ότι το δείπνο πραγματοποιήθηκε σε θερμό και φιλικό κλίμα, με τους δύο άνδρες να ανταλλάσσουν απόψεις για ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος. Μάλιστα, ο Πρωθυπουργός και ο Αρχιεπίσκοπος θα πρέπει να πούμε ότι διατηρούν τακτική επικοινωνία και συναντώνται στο πλαίσιο της θεσμικής αλλά και της προσωπικής σχέσης που έχουν αναπτύξει τα τελευταία χρόνια.

Βέβαια, αυτή η συνάντηση και αυτή η ανάδειξη του θέματος σίγουρα φέρνει και σχόλια, έτσι, ποικίλα σχόλια. Κάποιοι λένε ότι μεταξύ σοβαρού και αστείου, ότι μάλλον ο Ιερώνυμος ευχαρίστησε το Μητσοτάκη για την αύξηση που έκανε στους κληρικούς.

Ο δε Κυριάκος πάντως δεν είχε μόνο συνάντηση κατηδίαν με τον Αρχιεπίσκοπο, είχε και μια άλλη επικοινωνία. Με ποιον? Με τον Κρίστοφερ Νόλαν για την Οδύσσεια, και μάλιστα τον συνεχάρη για την απόδοση του ομηρικού έπους. Κατά τη διάρκεια λοιπόν τηλεδιάσκεψης, ο Έλληνας Πρωθυπουργός συνεχάρει τον Βρετανό δημιουργό για την απόδοση του ομηρικού επικού ποιήματος στη μεγάλη οθόνη και τον ευχαρίστησε για τη συμβολή της ταινίας στην τόνωση του παγκόσμιου ενδιαφέροντος και τον αρχαιοελληνικό πολιτισμό, προσθέτοντας ότι τέτοιες παραγωγές γεφυρώνουν την πλούσια πολιτιστική κληρονομιά της Ελλάδας με τη σύγχρονη δημιουργικότητα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στάθηκε επίσης στην πολύ μεγάλη εισπρακτική επιτυχία που έχει σημειώσει η Οδύσσεια και εξέφρασε την εκτίμησή του για το γεγονός ότι σημαντικό μέρος των γυρισμάτων έγινε στη χώρα μας.

Να έρθουμε ξανά στην υπόθεση των τελευταίων ημερών, σε μία από τις υποθέσεις, η οποία έρχεται από την Σύρο και μιλάμε βεβαίως για την απώλεια της 49χρονης διασώστριας. Να πούμε ότι η δικηγόρος της οικογένειας της 49χρονης ζητά να αλλάξει η κατηγορία σε ανθρωποκτονία εκ προθέσεως, λέγοντας χαρακτηριστικά «φαίνεται, λέει, ξεκάθαρα από τα πλάνα, το μένος του δράστη».

παρακολουθώντας αναλυτικά καρέ-καρέ το βίντεο της δολοφονίας της 41χρονης, εκτιμώ, είπε, ότι θα μπορούσε και θα έπρεπε να αλλάξει η απαγγελθήσα κατηγορία, είπε η συνήγορος της, η δικηγόρος που εκπροσωπεί τον πρώην σύζυγο και τα παιδιά της 41χρονης, η Μαριζάνα Κικυρή, και βεβαίως είπε ότι η κατηγορία θα έπρεπε, λέει, να αλλάξει. Και από θανατηφόρα σωματική βλάβη σε ανθρωποκτονία, λέει, να γίνει, λέει, από θανατηφόρα σωματική βλάβη σε ανθρωποκτονία εκ προθέσεως. Είναι ξεκάθαρη, λέει, η στάση του κατηγορούμενου που επιτίθεται τρέχοντας με μαχαίρι στο θύμα και αφού πρώτα έχει πετάξει καρέκλα προς το μέρος της, λέει, με σκοπό να τη χτυπήσει. Φαίνεται ξεκάθαρα, συνεχίζει δικηγόρος, και λέει, το μένος του και η πρόθεσή του να τη βλάψει θανάσιμα.

όπως αντιλαμβάνεστε φυσικά, είναι από τα σημαντικότερα στοιχεία της, της δικογραφίας το βιντεοειδητικό υλικό από τις κάμερες έξω από την κατοικία, εκεί όπου αποτυπώνεται η χρονική ακολουθία των γεγονότων και οι κινήσεις της 41χρονης, αλλά και όσα ακολούθησαν μετά την παρουσία εκείνης στο σπίτι. Και βεβαίως είναι μια υπόθεση η οποία σίγουρα θα μας απασχολήσει για αρκετές ημέρες.

θα πρέπει να πούμε, Βαγγέλη, ότι τούτη την ώρα ο Αλέξης Τσίπρας παρουσιάζει τις θέσεις της Ελλάς για την τοπική αυτοδιοίκηση και μάλιστα το παρόν δίνουν αρκετοί δήμαρχοι, όπως βεβαίως ο Χάρης Δούκας, ο οποίος τώρα είναι στο Βήμα και μιλά. Να πούμε ότι το παρόν δίνει ο δήμαρχος Πειραιά, ο Γιάννης Ομόραλης, ο δήμαρχος Νέας Σμύρνης, ο Γιώργος Κουτελάκης, ο πρώην δήμαρχος Καλυβίων, ο Πέτρος ο Φιλίππου, ο πρόεδρος της ΓΕΣΕΒΕ Γιώργος Καρβαθάς και βεβαίως ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, ο Γιάννης Χατζηθεοδοσίου.

Ακόμη μία είδηση της τελευταίας στιγμής από το χώρο του αθλητισμού, φυσικά σε ευρωπαϊκό επίπεδο, και αυτό γιατί ανακοινώθηκε και επίσημα η έναρξη συνεργασίας της Εθνικής Γαλλίας με τον Ζινεντίν Ζιντάν. Μια νέα εποχή για τους Γάλλους λοιπόν, και το συμβόλαιο του 54χρονου έως το 2030, παρακαλώ.

Ο Δήμαρχος Ιεράς Πόλεως έχει σήμερα ανοιχτό διάλογο με τους πολίτες στο Μουσείο Αλιείας στο Αιτωλικό, αλλά χθες συνέβη ένα συμβάν, γνωστοποιήθηκε μάλλον ένα συμβάν χθες, καθώς ο Δήμαρχος Ιεράς Πόλεως φέρεται να κατέθεσε μήνυση σε έναν δημότη, ο οποίος δημότης φέρεται να τον μούτζωσε σε πανηγύρι στο Νεοχώρι.

Είχαμε και μία σύλληψη στην Ιόνιο Οδό, Βαγγέλη, χθες και τις μεσημεριανές ώρες, καθώς ένας οδηγός μπήκε, λέει, ανάποδα στην Ιόνιο Οδό με μηχανή και δεν σταμάτησε ποτέ σε σήμα της τροχέας. Έτσι μετά γίνονται τα τροχαία, Βαγγέλη, και φτάνουμε σε άλλες καταστάσεις. Κάποιοι δεν προσέχουν, κάποιοι θεωρούν ότι κάνουν ό,τι θέλουν στους δρόμους, αλλά δεν είναι έτσι τα πράγματα.

με αυτούς τους ήχους, με αυτούς τους ρυθμούς, σιγά σιγά θα σας αφήσουμε και για σήμερα. Ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για αύριο στις 11 με νέα και ειδήσεις από την Αιτωλό Ακαρνανία, τη Δυτική Ελλάδα και όχι μόνο. Μέχρι τότε να είστε όλες και όλοι καλά, καλό υπόλοιπο στην ημέρα σας. Μην φύγετε, ακολουθεί η σύνδεση με τον Παραπολιτικά FM, Ελληνοφρένεια και στις 2, όχι το μεσημεριανό μαγκαζίνο, αλλά μια εκπομπή του σταθμού σε επανάληψη. Εμείς τα λέμε και πάλι αύριο στις 11.

0: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
1: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
0: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
1: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
2: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
3: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
4: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
5: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέρνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
4: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
5: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένο ψυχολόγο.
4: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
5: Τηλέφωνο 697-3300-961.
4: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
6: Τέσσερις ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Η ώρα είναι μία.
8: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
9: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
10: Καλό μεσημέρι, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Κοινό μηχανισμό διαχείρισης του στενού του Ορμούς φέρεται να παρουσίασε το ΟΜΑΝ στο Ιράν σε μια προσπάθεια να διασφαλιστεί ασφαλής αυσιπλοεία και να αποκλιμακωθεί ένταση Ουάσιγκτον-Τεχεράνης. Το σχέδιο προβλέπει την καταβολή εθελοντικών τελών από όσους χρησιμοποιούν το στενό, με τα έσοδα να κατευθύνονται στη χρηματοδότηση ασφάλειας της ναυσιπλοείας, της περιβαλλοντικής προστασίας και των επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης. Αλλοπρόσαλη στάση του ΠΑΣΟΚ στην ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Έκανε προτάσεις τις οποίες δεν ψήφισε, τόνισε πριν από λίγο στα παραπολιτικά 90,1 ο Υφυπουργός Εξωτερικών Χάρης Θεοχάρης. Με αφορμή τη ρύθμιση για την εξαετή θητεία Προέδρου της Δημοκρατίας, σημείωσε ότι θα πρέπει να ισχύσει και για τους Προέδρους των Ανεξάρτητων Αρχών. Ξεκαθάρισε πως δεν υπάρχει ενδεχόμενο συνεργασίας της Νέας Δημοκρατίας με κόμματα που είναι αλλοπρόσωλα, ενώ είπε πως το ίδιο ισχύει και για το κόμμα Σαμαρά. Την προσχώρησή του στο ΠΑΣΟΚ θα ανακοινώσει ο ανεξάρτητος βουλευτής Μιχάλης Χουρδάκης, ο οποίος εντός ολίγου θα συναντηθεί με τον Νίκο Ανδρουλάκη. Είχε προηγηθεί σχετική δήλωση στα παραπολιτικά 90,1 του εκπροσώπου τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστα Τσουκαλά. Πληροφορίες του παραπολιτικά.gr αναφέρουν πως είναι θέμα ημερών και η ένταξη στο ΠΑΣΟΚ του ανεξάρτητου βουλευτή Ευάγγελου Αποστολάκη. Την αποχώρησή της από το κόμμα του Στέφανου Κασελάκη, Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο ανακοίνωσε στα social media. Η Μυρτώ Κοροβέση στην ανάρτησή της τονίζει ότι οδηγήθηκε στην απόφαση αυτή λόγω της συγκεχημένης πολιτικής κατεύθυνσης του κόμματος. 6,2 τόνια κατάλληλων προϊόντων κρέατος κατασχέθηκαν στην Αττική μετά από ελέγχους της περιφέρειας. Το Ήλιον εντοπίστηκε εργοστάσιο που λειτουργούσε χωρίς την απαιτούμενη άδεια για την παραγωγή και διακίνηση κρέατος και βασμάτων. ενώπιον του ανακριτή το ζευγάρι το οποίο διώκεται για τη δολοφονία της 40χρονης διασώστριας στη Σύρο. Ο άνδρας κατηγορείται για θανατηφόρα σωματική βλάβη, ενώ σε βάρος της συζύγου του ασκήθηκε δίωξη για συνέργεια στην πράξη. Σεισμός 3,8 ρίχτερ σημειώθηκε 11 χιλιόμετρα δυτικά-βόρειο-δυτικά από τις Καριές στο Άγιον Όρος. Στη Διεθνή Ενημέρωση, σεισμός μεγέθους 7,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στο νησί Κιουσού στην νοτιοδυτική Ιαπωνία. Εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι. Στα αθλητικά, στην Ολλανδία θα βρεθεί εντός της ημέρας ο Λόβρο Μάγερ για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στην ΑΕΚ. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς κάνει απόψε πρεμιέρα στο 500 της Ουάσιγκτον.
11: Τα νέα των αγορών.
10: Οριακή άνοδος 0,16% του γενικού δείκτη τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας, κέρδισε στα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια.
11: Ο καιρός.
10: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 36 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 35 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί η ώρα του λαού.
11: Παραπολιτικά 90,1.
12: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
13: Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, ακολουθεί η ώρα του λαού με τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη, μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
14: Γεια σου, Αποστολή.
15: Γεια χαρά.
14: Τάκης, ταξί, στη Φυσέρα, σε Βοπαρμένο.
15: Γεια σου, Τάκη.
14: Όλα καλά.
15: Καλά.
14: Είσαι υπέροχος, Τετάρτη, κάτω στη είδα. Μας έκανες χαρήκαμε, γελάσαμε. Όλο μας έφαγε η ορθοστασία.
15: Η ορθοστασία.
14: Ναι, ήμουν όρθιος. Ήμουν όρθιος πίσω τον Πάρφης, από την κυρία που ήρθε από τη Σάμο να μας δει, που της είπες ότι είναι και του αυτιά η Σάμο.
15: Α, ναι.
16: Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια, πάμε.
14: Πολύ ωραία, να είσαι καλά, να είσαι πάντα δυνατός, καιρός. Να σε ακούμε, να σε απολαμβάνουμε.
17: Αποστολή.
15: Έλα.
17: Γεια σου.
15: Γεια σου.
17: Πρώτη φορά μου μιλάμε. Περίμενα να συνέλθω, δεν το περίμενα.
15: Γιατί έτσι όμως, εγώ κάθε μέρα σας μιλάω.
17: Κοίταξε, σου έχω δώσει αγκαλίτσα.
15: Α!
17: Κάνει αγκαλίτσα.
15: Δεν τη θυμάμαι. Πού ήτανε?
17: Στο Λονδίνο.
15: Ωρε μανάρι μου, δεν το θυμάμαι, αλλά δεν πειράζει.
17: Ναι, εγώ θυμάμαι, σε ένιωσα.
15: Σε μια άσχετη στιγμή ή στην παράσταση?
17: Όχι, στην παράσταση.
15: Α, εντάξει.
17: Λίωσες και σε ρώτησα να σε κάνω μια αγκαλίτσα και μου είπες ναι.
15: Κοίτα κι εγώ, δεν μπορώ κι εγώ να κρατηθώ. Αν μου προτείνουν αγκαλιά, είναι αυτά τα παιδικά τραύματα. Τέλος πάντων. Και εδώ στο Λονδίνο σου λέω, έξω βγήκαμε βόλτα και μου κάνανε αγκαλιές, το άσχετο.
17: Εκεί στο Κάμπτελ τα έμαθα.
15: Α, πού τα έμαθα?
17: Απλά ναι, εγώ το έκανα μέσα σε κλειστό χώρο.
15: Ναι.
17: Ήταν πιο.
15: Πιο ζεστά.
17: Ναι. Εν πάση περιπτώσει γι' αυτό σε πήρα, ανακοινώνησε για τι παραστάσει. Σου. Για Λονδίνο ή εξωτερικό κάτι.
15: Καλά, δεν ήρθα πέρυσι στο Λονδίνο.
17: Εσύ είδα, δεν θα ξανανεβείς.
15: Α, τι αυτή τη δουλειά θα κάνουμε τώρα?
17: Να το προχωρήσουμε. Η αγκαλίτσα φτάνει. Περιμένω το επόμενο βήμα.
15: Το επόμενο μπορεί να μην είναι Λονδίνο ακριβώς, να είναι Μάντσεστερ.
17: Μακριά. Αν είναι Σαββατοκύριακο.
15: Καλά, άμα είναι Μάντσεστερ, μπορεί να πεταχτούμε και Λονδίνο, θα δούμε. Τίποτα, από το μυαλό μου τα λέω αυτά, δεν έχουμε κανονίσει κάτι.
17: Ναι, καταλαβαίνω γιατί λες για το Λονδίνο. Δεν ήταν πολύ θερμό το κοινό το.
15: Όχι, ήταν, πώς δεν ήταν. Πολύ ωραίο κοινό ήταν.
17: Ναι. Εν πάση περιπτώσει, αν το κάνει Σαββατοκύριακο, ναι, θα ανεβούμε και εμείς επάνω. Αλλιώς, αν είναι καθημερινή, αλλά βγάλει καμία ανακοίνωση. Πες και για μας εδώ τα γκρούπια.
15: Εντάξει, Μαρή, θα πω.
18: Έλα, Αποστολή μου.
15: Έλα, φιλέ.
18: Καλησπέρα. Θέλω να πω χρόνια πολλά και πολλά ευχαριστώ στα παιδιά της Προχέας που είναι έξω στους δρόμους και παλεύουν καθημερινά. Μπας και πληρωθούν και αυτοί οι συνταξιούχοι αφού φάγανε τα λεφτά μου τον ΟΠΕΚΕΠΕ και δεν έχει μείνει σάλιο για τους υπόλοιπους.
15: Πήρες τηλέφωνο για να πεις ένα μπράβο στα παιδιά της Προχέας?
18: Ναι, ναι, γιατί πηδέψα σε μια λακκούβα και σακατέστηκα και σπάσα δύο πλευρά. Αυτοί ήρθαν εκεί, μας κάναν αλκοτέστ. Το όριο λέει για αυτοκίνητο είναι 0,25, για μοτοσυκλέτα 0,10. Στο 0,11 350 ευρώ το δίπλο. Ένα μήνα, okay, έτσι καλύτερα δεν μπορώ να περπατήσω. Άρα, πιο το κακό.
15: Ναι, καλό αυτό.
18: Ναι, και πλέον δεν μπορώ να κυνηγήσω την περιφέρεια για τη λακκούβα, γιατί.
15: Γιατί δεν
18: μπορώ
15: να κουνηθείς.
18: Γιατί με περάσανε ορφιωμένο. Ότι ήμουνα 0,01 μιλιγκράμ πάνω από το όριο, οπότε πλέον δεν μπορώ να κυνηγήσω κανέναν να αποζημιωθώ.
15: Να είναι καλά, χρόνια πολλά σε αυτά τα παιδιά.
18: Χρόνια πολλά, όλα τα καλά. Και να είναι καλά και αυτά τα παιδιά εκεί με το καγέν που κάνουν σφήνες οι βουλιαγμένοι και προκαλούν άλλους οδηγούς και μετά τους σταματάνε. Έκφληξη, Χριστούγεννα, 700.
15: Πάρτο.
18: Να είναι καλά τα παιδιά, υγεία και χαρά να έχουν.
15: Αυτό. Λάζει. Αγάπη και δύναμη, ναι.
18: Ναι, μεγάλη αγάπη τους έχω.
15: Και μεγάλη δύναμη.
19: Αποστολή.
15: Έλα.
19: Καλησπέρα.
15: Καλησπέρα.
19: Ο Μιχάλης από το ταξί είμαι. Λοιπόν, σε πήρα τηλέφωνο για ένα περιστατικό που έχω. Έχω αυτή τη στιγμή 60 μέρες στο χείρι μου στο γύψο. Έχω σπάσει τον καρπό. Με στείλανε με επίγον καρπί στο ΚΑΤ, τη μικροχειρουργική άνω άκρο. Και μου δώσανε ημερομηνία για να πάω να κάνω την επιχείρηση. 7 Τετάρτου. Φαντάζομαι να μην ήταν επίγον. Λοιπόν, να χαιρόμαστε τον Βουμπούκο.
15: Να είναι ναι, καλά, αυτά έχει φτιαγμένα στην υγεία όλα. Δεν το πιστεύω αυτό που λες.
20: Σήμερα το Εθνικό Σύστημα Υγείας έχει κάνει πρόοδο. απάντηση είναι πολύ καλύτερο.
19: Δηλαδή, άμα δεν ήμουν επίγον, μπορούσα για το 27, 28, εκεί πέρα θα με έβλεπαν.
15: Καλά, επίσης μπορείς να κάνεις το σκατό σπαξιμάδι και να πας σε ιδιωτικό. Όλα γίνονται. Δεν είναι ανάγκη να κάνετε και γιορτές, δεν είναι ανάγκη να φάνε τα παιδιά γαλοπούλα φέτος και να έχουν δώρα.
19: Αλλά μπελαρά θα έχουμε. Λοιπόν, και...
15: Αλλά αυτό μπελαρά πρέπει να είσαι και εθνικά υπερήφανος με σπασμένο χέρι.
19: Και δουλεύω με σπασμένο χέρι.
15: Ω, καλά, και γράφουν εμάς που πιάμε ένα ποτό. Ω, καλά, κάτσε να πάρω. Ταξιτζής με το ένα χέρι. Νιώθω πολύ άνετα.
19: Άμα με σταματήσουν, μπορεί να πάρουν και το δίπλωμα.
15: Μπορεί και τα μάξι. Αλλά τέλος πάντων, ναι.
18: Αποστολή, γεια σου.
15: Γεια.
18: Έχω κάνει διάγνωση γιατί η Λατιλοπούλου έχει τέτοιο μένος με άτομα με διαφορετικό σεξουαλικό προσανατολισμό. Η προφανής είναι ότι.
15: Όπα, δεν το είχα καταλάβει αυτό. Έχει τέτοιο θέμα.
18: Εγώ το έχω εντοπίσει, αλλά θέλω να το συζητήσουμε. Ο πρώτος λόγος λοιπόν είναι ότι είναι ακροδεξιό κάθαρμα.
15: Έλα.
18: Και ο δεύτερος, ναι, είναι ότι επειδή και η ίδια φαίνεται να της αρέσει το θέμα που διαμηνύει στη συνέδριά της ότι θέλει άντρες, ότι θέλει στολές κτλ.
21: Θέλουμε άντρες! Θέλω έναν άντρα 100%. Που πήγανε οι άντρες 100%.
18: Είναι σίγουρα ένα άτομο το οποίο είναι καταπιεσμένο, αλλά επειδή έχει δει ότι την ακροδεξιά και τον φασισμό πολλοί κόσμος έχει κάνει καριέρα, βάζει πρώτα τη δουλειά. Και γι' αυτό επιτίθεται με τέτοιο τρόπο σε αυτούς τους ανθρώπους.
15: Α, είναι καλή επαγγελματία, θα λέγαμε τότε.
18: Είναι πετυχημένη. Αυτό θα λες.
15: Α, μάλιστα. Εκεί φτάσαμε. Τι κατάντια. Όχι, εγώ δεν το λέω.
22: Ναι, καλησπέρα.
15: Καλησπέρα.
22: Γεια σας, είστε ο κύριος Αποστολής.
15: Ναι, ναι, είμαι.
22: Κύριε Αποστολή, ήθελα να κάνω μία επισήμανση, μία παρατήρηση.
15: Μπα, αχα, για να δω.
22: Είμαι δασκάλα και εγώ.
15: Και ποιος άλλος.
22: Πολλές που σας παίρνουν.
15: Α, πολλές δασκάλες.
22: Εκπομπή σαν εκπομπή σας, λοιπόν, ότι οι αναπληρωτές, όχι διορισμένοι, με το που παίρνουν το χαρτί, το πτυχίο, μπαίνουν στα σχολεία. Είναι μεγάλη ανακρίβεια. Εμείς οι αναπληρωτές, εγώ πήρα το πτυχίο μου το 2015 και περίμενα 5 χρόνια για να μπω. Ως αναπληρώτρια, όχι ως διορισμένη. Πρέπει να το επισημάνουμε αυτό. Πολύ σημαντικό. Το άλλο που ήθελα να σας πω, κύριε Αποστόλη, είναι ότι είμαι φίλη της Λιγερής.
15: Και τι να κάνω εγώ τώρα.
22: Δεν έχουμε έρθει ακόμη να δούμε την παράστασή σας.
15: Δεν τρέπεστε.
22: Θα έρθουμε σήμερα το βράδυ. Ωστόσο, ένας ακροατής σας ανέφερε ότι έχετε αφαιρέσει ένα τραγούδι από την παράσταση. Σωστά.
15: Δεν κατάλαβα, θα δώσω και λογαριασμό. Ποιο τραγούδι?
22: Το Πάτε το Πώς.
15: Ναι, και.
22: Θέλω να πω ότι έχετε αφαιρέσει εδώ και πάρα πολύ καιρό και την μπαλάντα για το Ζακ. Και θέλω και αυτό να το καταγγείλω. Δεν καταλαβαίνω το λόγο. Γιατί έχει αφαιρεθεί η μπαλάντα για το Ζακ.
15: Εσύ μωρή που το ξέρεις, αυτό δεν έχει έρθει στην παράσταση.
22: Έχω έρθει στις παλιότερες, κύριε Αποστόλη. Σας έχω δει σε όλες τις παραστάσεις. Θέλω σχεδόν να παίξω το πρόγραμμα.
15: Το παλιό πρόγραμμα, ξέρεις, όχι το καινούριο.
22: Το παλιό.
15: Το παλιό. Για να είναι όμως καινούριο το πρόγραμμα, κάποια πρέπει να μπουν, κάποια πρέπει να βγουν. Έτσι πάει.
22: Ναι, αλλά η μπαλάντα για το Ζακ είχατε βάλει και το τύμπανο και μάλιστα στο πρωτόλιο επίπεδο. Είχατε βάλει και μια κοπέλα που σας συνόδευε. Ήταν εξαιρετική η μπαλάντα. Δεν έπρεπε να βγει. Αμαρτία.
15: Όλα τα ξέρετε, βλέπω, όλα τα ξέρετε.
22: Με μεγάλη φαν σας, κύριε Αποστόλη, πολλά χρόνια άσχετα που σας παίρνω πρώτη φορά.
18: Ο Λαγκαρίδης έχει κι άλλο ιστορία που δέχεται email.
23: Όλα τα μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας έλαβαν από μια συγκεκριμένη ηλεκτρονική διεύθυνση emails, η οποία είναι dg6a6a1 papou@yahoo.com.
18: Είναι το βρωμόπαπους, αλλά αυτά έχουν άλλο περιεχόμενο.
15: Εντάξει. Ο βρωμόπαπους αυτός που είναι πάνω και παίρνει μάτι.
18: Ναι, αλλά αυτός δεν είναι άλλα. Δεν θα τα πούμε τώρα από εδώ. Μπορεί να τα πει στην εξαιρετική. Και τρίτον, έλεγα να κατέβω Αθήνα σήμερα, αλλά δεν θα τα καταφέρω. Οπότε θέλω να σου παρακαλέσω, αν μπορείς, μετά τα Χριστούγεννα να κάνεις καμιά παράσταση ακόμα, γιατί έρχομαι κάθε χρόνο και.
15: Λοιπόν, θα σου το πω τώρα, μια και έτυχε αυτό. Παίρνουμε παράταση από 28 Γενάρη.
18: Είστε τέλειοι.
15: Από 28 Γενάρη μέχρι Μάρτιο, Τετάρτη στο Σταυρό του Νότου. Θα ανακοινώσουμε ημερομηνίες αναλυτικά.
18: Έγινε, μέσα καλά.
15: Το νου σου, κανονίσου.
24: Ναι.
15: Ναι.
24: Καλή χρονιά. Εύχομαι ο Κουτσούμπα να μπει στο μαξί μου.
15: Τι έκανες με το τηλέφωνο, μωρέ? Όλο προσπαθώ να σε ακούσω.
24: Το Bluetooth, λέει. Και εύχομαι να παραγγείλει χαβιάρι αυτό τώρα. Ο άλλος το ξεφτύλας μακαρόνια με κοιμά τώρα. Άσε μας. Λοιπόν, Δημητράκη, να μπει και να παραγγείλει χαβιάρι. Όσο για το Δανοβουνούμαλο, δεν πρόκειται να πάμε για να πάρουμε βιβλίο από το Τσίπρα. Θα πάμε απόνυσο και θα προσπαθήσω για τέταρτη φορά. Έχω φάει πόρτα στο ταβερνάκι εκεί στην απόνυσο. Τρεις φορές έχω φάει πόρτα.
15: Ναι.
24: Δεν μου έχουν δώσει. Φιλαράκο, επειδή στον καπιταλισμό τελικά δεν περνάμε και το φροχάλια, θα πάμε απόνυσο και θα κάνω το τραπέζι στο ταβερνάκι. Τον Αποστόλη. Άντε, γεια! Έλα, σε παίρνω απλίστος.
15: Πάρε με.
25: Ξέρει αγγλικά, ξέρει γερμανικά.
26: Ναι, ναι.
25: Απλίστος.
24: Έλα, σου πω. Εσύ Τι θέλει να βρει. Τα ίδια σκατά που είναι αυτά τα λαμόγια εκεί, ξυλούρι, του μαγειρία και οι άλλοι χαζοί που δεν θυμόταν και τον Τζόκερ. Τα ίδια σκατά είναι του λαού. Τα ίδια μουλόφανα. Σκατο Έλληνε, κολοέλληνε, κολόφανα.
15: Τώρα γιατί βρίζετε τέτοιε μέρε.
24: Γιατί βρίζω, ναι, γιατί πατρίζει μισθία οικογένεια. Και εκτό αυτό
15: έχει καλό.
24: Κάτι άλλο για του δικού μα. Για να καταλάβει ο άλλο το ΚΚ πρέπει να έχει διανοούμενο. Εδώ είμαστε τόσο βλάκε που ψηφίζουμε Βελόπουλο και Λατινοπούλου του χαζοχαρούμενου. Θα έπρεπε να είναι φυλακή. Αυτά από σύλληπη.
15: Να, αυτά δεν μπορώ που είστε κατά όλων. Αυτό δεν μ' αρέσει.
24: Ναι, είμαι κατά όλων, ναι.
0: Έλα, πώ το λένε.
15: Έλα.
0: Λοιπόν, σχετικά με αυτό που ακούγεται τώρα για την κυρία Καριστιανού, θέλω να σου πω.
15: Πρόκειται να κάνει κόμμα αυτό, εννοεί.
0: Ναι, ναι, θα σου θυμίσω κάτι επειδή σε έχω ξαπεί, θα σου πω εντάχει. Ότι σε έναν αγώνα Λοξαβίρο να είναι Ιωνία, έβριζε όλο το γήπεδο το Μητσοτάκι. Και στο τέλο κάνει ένα παππού, μάγκε να πάτε να ψηφίσετε όμω, γιατί αν δεν ψηφίζετε και απλά το βρίζετε το Μητσοτάκι, και το κόμμα και στην Ιωνία και στο Βίρο να είναι Νέα Δημοκρατία είναι. Αφήστε τα αριστερά παρελθόντα και όλα αυτά. Λοιπόν, τώρα για την κυρία Καριστιανού, αν ήθελε η κυρία Καριστιανού και οποιοδήποτε άλλο από τα Τέμπη, αυτό το έγκλημα. Αυτό το δυστύχημα μάλλον έχει την υπογραφή της Νέας Δημοκρατίας, κυρίως του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ. Η προσπάθεια συγκάλυψης είναι 100% της Νέας Δημοκρατίας. Αν ήθελε η κυρία Καριστιανού, ας κατέβαινε αυτή υποψήφια με κάποιο από τα κόμματα που πολεμάνε την κυβέρνηση και θέλουν να φανεί το έγκλημα των τεμπών, να σκατεύουν και κάποιοι άλλοι υποψήφοι με κάποια άλλα κόμματα, έτσι ώστε όλη αυτή η οργή και αγανάκτηση του κόσμου για τα ΤΕΠΗ να διοχετευτεί σε αυτά τα κόμματα, να ψηφιστούν και έτσι να χτυπήσουμε την κυβέρνηση. Για μένα το κουκουέ που το ψηφίζω σε δύο θέματα, στο ξαναπεί, στο ρωσικό και στο συνδικαλιστικό το delivery, είναι και κλωτσιές. Από εκεί και πέρα όμως εγώ δεν θα πω ότι δεν ψηφίζω κουκουέ. Θα ρίξω την ψήφο μου για να περάσω ένα μήνυμα. Ο Βαρουφάκης και η Κωνσταντοπούλου είναι σε 100 θέματα για κλωτσιές. Αλλά αν κάποιος δεν ψηφίσει κουκουέ, εγώ θα προτιμήσω να ψηφίσει τον Βαρουφάκη και την Κωνσταντοπούλου. Αυτό ήθελα να πω. Αν κατέβει η κυρία Καριστιανού μόνη της με δικό της κόμμα, το μόνο που θα κάνει θα είναι να πάρει ένα 4% και να ξεφτυλιστεί. Γιατί όπως έχει δείξει η ιστορία, το να εκμεταλλεύεται το θάνατο του δικού σου ανθρώπου για να κάνει καριέρα, το έκανε μόνο η Τώρα Μπακογιάννη και ο πατέρα του Βουντούλη. Δεν το έκανε ούτε η Μάγδα Φίσα, δεν το έκανε ούτε ο πατέρα του Μάγου, ούτε η μάνα του Μιχάλη. Αυτό στην κυρία Καριστιανού και να το σκεφτεί. Μακάρι, κυρία Καριστιανού και όλοι οι συγγενείς των Τεμπών να κατέβουν με κόμματα τα οποία πολεμάνε για να αναδειχθεί το έγκλημα.
1: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
5: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
3: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
5: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
3: Σιγά τα μεγάλα στελέχη.
5: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
3: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
25: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
3: Σιγά με τάφινα.
25: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
26: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
27: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Παραπολιτικά 90,1.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
24: Ξέρεις πώς θα υποδεχθούν τον κύριο Πυρακάκη στο Eurogroup? Θα παίξει ο εθνικός ύμνος, πέρυσι καταλάβει.
15: Α, ποιας χώρας όμως?
24: Της Ελλάδος.
15: Έλα.
24: Ο εθνικός ύμνος.
15: Τι?
24: Καλέ, ποιος είναι αυτός?
28: Καλέ, ποιος είναι αυτός?
24: Ποιο είναι το παιδί?
28: Όλοι τα μόλις πήγε και έχω
4: τρελαθεί.
6: Είναι σφιχτός και σκληρός.
7: Τα ρώσικα κεφάλαια, ποιος και πώς θα το διαχειριστεί, μπορείς να μου πεις.
15: Γιατί, τι τραβάω, γιορτές έρχονται, φεύγουν, κάνουν. Ο κάθε μαλάκας, ο κάθε. Τέλος πάντων.
7: Έτσι, μπράβο. Εγώ είμαι ο μεγαλύτερος. Θα με λες ο μεγαλύτερος, αν λες.
15: Ναι.
7: Λοιπόν, οι Ευρωπαίοι ηγέτες, πραγματικά τους παραδέχομαι. Είδα και απόϊδα με τους κατοίκους, τους κάνουν ό,τι κάνουν στο όνομα της δημοκρατίας. Εκεί βέβαια έχουν άλλα συστήματα, 352, 442, 451, αφήστε τον επιθετικό. Βγαίνει ο λαός στους δρόμους, διαμαρτύρονται, συγκεντρώσεις, φορείες, φεύγει μια κυβέρνηση, ανεβαίνει η άλλη, κάνουν συνεργασίες, απεργίες, φωνάζουν. Τι κάνουν. Εδώ ρε φίλε οι Έλληνες, τους έχουν ξεσκίσει στους φόβους και στην ακρίβεια και στα σκάνδαλα. Το χειμώνα δεν τους πειράζει κανένας. Αν ξαναγίνουν εκλογές, θα ξαναβγούν κυβέρνηση. Βλέπω τον Μητσοτάκη και το σόι του, αρχηγό της Ευρώπης, να μιλάει κατευθείαν με τον Τραμπ, ρε φίλε. Ο άλλος λέει επικαλείται το δικαίωμα της σιωπής.
8: Επικαλούμε το δικαίωμα σιωπής.
7: Και ο ελληνικό λαό το δικαίωμα της ψωλής που τρώμε όλοι μας και μας αρέσει κιόλας, ρε φίλε. Τέλος, φτάνει, φιλάκια.
15: Φτάνει όντως.
9: Δεν αγανάκτησα, δεν αγανακτώ. Απλώς πρέπει να υψώνω τον τόνο της φωνής μου για να δίνω έμφαση στα σοβαρά και μεγάλα θέματα.
10: Τι σας θυμώνει?
9: Αλίμονο αν με θυμώνει. Δεν θυμώνει τίποτα.
7: Στηρίζουμε Χρυσοχοίδη. Αγαπάμε Χρυσοχοίδη. Έστω Χρυσοχοίδη, ότι το κόμμα του και αυτός. Κύριε Χρυσοχοίδη, μ' ακούτε? Δεν ξέρω αν μ' ακούτε. Το κόμμα σας υπέγραψε ένα ολόκληρο μνημόνιο χωρίς να το διαβάσει.
9: Όχι, δεν διάβασα το μνημόνιο.
7: Δεν έχει καμιά σημασία.
15: Ποιο κόμμα, το τωρινό ή το προηγούμενο? Το προηγούμενο.
7: Αυτό που το πάρει, φίλε, έχω μπερδευτεί. Πού είναι, στο ΚΚΚ είναι?
15: Ναι, αν λες για μνημόνια, λογικά.
7: Λογικά, ναι. Επίσης, να ξέρει ότι, που το ξέρει βέβαια, γιατί δεν είναι κανένας χαζός, εγώ είμαι χαζός που κάθομαι και δουλεύω 10 ώρες την ημέρα, 12 ώρες που δουλεύει τόσο και 58 πλάσια, ότι το οικονομικό έγκλημα είναι εξίσου με το κανονικό. Και αν του φέρω μια υπεύθυνη δήλωση που λέει να μου υπογράψει ότι το σπίτι του είναι δικό μου, εκεί θα το διαβάσει, νομίζω. Τι λέει, δεν θα το διαβάσει.
15: Εκεί είναι. Αδιάβαστο δεν θα πάει.
7: Πολύ ωραία το είπε. Και μ' αρέσει που δεν θα φύγει με το κεφάλι ψηλά.
9: Και όταν αδικούμε, εν πάση περιπτώσει, αυτό που κάνω είναι να σκύβω το κεφάλι.
7: Έτσι, μπράβο. Αλλά ποιο κεφάλι, το πάνω ή το κάτω?
15: Έλα
7: κεφάλι,
15: τώρα, ναι. Δεν μπορώ, βλακίες.
7: Γιατί δεν θα αρέσουνε. Βαμμένα κόκκινα μαλλιά, καληνύχτα.
11: Βαμμένα κόκκινα μαλλιά, καληνύχτα.
15: Μυαλά, όχι μαλλιά, μυαλά.
7: Μαλλιά, ρε, μαλλιά. Τι σκιώνει το κεφάλι, λοιπόν, το κεφάλι. Είναι το στόμα σου, λοιπόν. Αυτό άλλη φορά.
12: Γεια σου, Απόστολε.
15: Γεια σου, φίλε.
12: Λοιπόν, θέλω να ρωτήσω κάτι τώρα.
15: Άντε.
12: Λέγατε πολλές φορές για την οικογένεια. Μία είναι η οικογένεια, καταλαβαίνετε. Επόμενο στην οδό Μυραμπό, στο 16ο διαμέρισμα.
13: Σε αυτό το μικρό διαμέρισμα τη οδού Μυραμπό 1.
15: Άστα.
12: Ξέρετε γιατί είχαν πάει εκεί πέρα?
15: Για να φτιάξουν το παστίτσιο.
13: Με μπακαλιάρο σκορδαλιά, με ταραμοσαλάτα, με παστίτσιο που φτουράει.
12: Μπράβο, ναι, και για το παστίτσιο. Γιατί εκεί έμενε ο Σαρκοζή. Λες να το δώσουν και αυτό μου κάνω.
15: Έμενε ο Σαρκοζή εκεί.
12: Ναι,
15: στο
12: διαμέρισμα.
15: Νάτο. Πολιτική είναι η λαμογιά, εξαπλώνεται. Κάπου τον ακουμπήσανε, φαίνεται.
12: Μάλλον ναι, ή του δώσαν παστίτσιο που φτουράει.
15: Αυτό ήταν ευρώμικο από τότε, να, δεν θέλει πολύ.
12: Ναι.
15: Τέλος πάντων.
12: Γι' αυτό έγινε αυτό.
7: Ξέχασα να πω. Οι φιλίες δεν χαλάνε για τα κόμματα, ρε μαλάκα.
13: Οι φιλίες δεν χαλάνε για τα κόμματα, ρε μαλάκα. Οι φιλίες είναι φιλίες.
7: Επειδή είμαι πάσο καμιά δημοκρατία.
13: Α, το διάλογο δόλσε.
7: Δεν χαλάνε, ρε μαλάκα, οι φιλίες για τα κόμματα.
13: Το φίλο μου.
7: Μαλάκα, μαλάκα.
15: Πού πάει αυτό όμως?
29: Έλα, Αποστόλη.
15: Έλα.
29: Τι έγινε?
15: Καλά.
29: Δεν μου λες.
15: Τι θες?
29: Σου έλεγα ότι η Καριστιανού θα κάνει κόμμα.
15: Ναι.
29: Και σου έλεγε ότι δεν θα κάνει. Τώρα τι έχεις να πεις?
15: Τι θες να πω? Αυτό που μου είχε πει τότε που την είχα ρωτήσει, είχα πει: Μαρία, θα κάνεις κόμμα? Όχι, δεν θα κάνω. Με πρόδωσε. Δεν ξεκινάμε καλά.
29: Σε πρόδωσε. Μήπως το βάσε, μήπως πέσει το κουκουέ.
15: Αν είναι μια φοβία που είχα, είναι αυτή. Ναι, γιατί τη βλέπω πολύ σφυροδρεπανάτη.
29: Πάρει ποσοστό από όλα τα κόμματα.
15: Εσύ επειδή έχεις ξαναπάρει πριν λίγο καιρό, τώρα το θυμάμαι, σε κολοτρώει λίγο κατά καιρούς. Το τηλεφώνημα. Μα όλο αυτό είναι για να πεις εγώ σας τα έλεγα ή ότι είσαι κάποιος εξυπνάκιας. Να καταλάβω καλά. Θέλω να πω το μέγεθος της μαλακίας, θέλω να καταλάβω. Πού εκτείνεται?
29: Θέλω να δω τι έχεις να πεις τώρα.
15: Θα δούμε τι θα κάνει. Κάτσε να κάνει και βλέπουμε. Δεν ξέρεις τι θα είναι αυτό. Μπορεί να είναι υπό τη στέγη του μεγάλου ηγέτη Αλέξη Τσίπρα. Δεν ξέρεις, υπό τη σκέπη.
30: Συνοδοιπόροι, συνεπιβάτες και συνταξιδιώτες στην Ιθάκη.
31: Έχουμε πολλή ώρα ακόμα, ρε κουμπάρε. 2-3 ώρες δρόμο ακόμα, τι έχουμε.
29: Αφού το έχει αποκλείσει αυτό. Ρε.
15: Κάτσε να δεις, το έχει αποκλείσει και άλλα μπορεί να έχει αποκλείσει καθένα.
29: Εντάξει, θα δούμε.
15: Εσύ δεν ξέρει τι να ψηφίσει, αυτό είναι το θέμα σου.
29: Όχι, θα την ψηφίσω έτσι και πάλι.
15: Α, ναι.
29: Μόνο αν είναι αρχηγό όμω.
15: Αλλιώ δεν θε.
29: Όχι, όχι, μόνο αν είναι.
15: Μάλιστα. Αρχηγός. Δεν πειράζει, εντάξει.
29: Αν είναι αρχηγό, θα την ψηφίσω.
15: Υπομονή, θα βρει κάτι. Τι να κάνει τώρα. Είναι και αυτή η περιφερόμενη θίαση που μια είναι από εδώ, μια είναι από εκεί και δεν ξέρετε, μια είναι τάστιγη.
29: Πασόκ είμαι εγώ, αλλά θα την ψηφίσω.
15: Πασόκ είσαι, αλλά είσαι μετά δεν ήσουν, μετά ξανά είσαι, μετά αυτό ακριβώς, τίποτα άλλο.
0: Αυτό ακριβώς, τίποτα άλλο.
29: Πάντα Πασόκου μου, αλλά επειδή μου αρέσει σαν πολιτικό συγχαρηστιανό να την ψηφίσω.
15: Μπράβο, συγχαρητήρια.
29: Εσύ?
15: Κι εγώ σταθερός είμαι.
29: Σταθερός κουκουέ.
15: Αλλά όχι στο Πασόκ.
29: Στο κουκουέ.
15: Ό,τι του τύχει του καθενός.
4: Ό,τι είναι γραφτό του καθενός.
10: Ναι, Απόστολε, καλησπέρα.
15: Καλησπέρα.
10: Για το δυστύχημα στα Τέμπη, θα πούμε ότι μέσα στην όλη τραγικότητα του γεγονότος υπάρχει και ένα μικρό ευτύχημα που έχει να κάνει με τη μέρα και την ώρα που έγινε το δυστύχημα. Αν αυτό συνέβαινε στα ατομικά όρια του Σαββατοκύριακου, θα είχαμε θρυνήσει πολλά γυναικόπαιδα. Δεν ξέρω αν έχει ταξιδέψει μέσα στο Σαββατοκύριακο στο τρένο, αλλά είναι ένα απέραντο παιδότοπο. Το ότι έγινε τρίτη βράδυ, σώθηκαν πάρα πολλά γυναικόπαιδα και θα ήταν πολύ πιο τραγικά τα πράγματα μέσα στο Σαββατοκύριακο. Τώρα, σε ό,τι αφορά το σύνθημα που ακούμε στα γήπεδα. Να πω ότι έχω μια ένσταση, διότι η Ελλάδα έχουν γίνει πολλές φορές μάρτυρες ακραίας οπαδικής βίας και δεν μπορεί αυτοί οι οποίοι έχουν εξωστρακεί στη κάθε φύλαθρο πνεύμα και υγιή κόσμο να κάνουν σύνθημα ότι δεν ήταν αστίχημα και ήταν δολοφονία. Τώρα που έχουν γίνει μάρτυρες πολλών ακραίων βίαιων πράξεων μέσα και έξω από τα γήπεδα. Έτσι και έχει εξωστρακιστεί κάθε φύλαθρο πνεύμα. Και ένα τρίτο που έχει να κάνει και αυτό με τα Τέμπη, σε ό,τι αφορά την παρεξήγηση με τον Μπάρι Ρούπο και τη σημαία.
14: Μου σάρκασμα εδώ γιατί έχει απέναντι αυτή την τεράστια ελληνική σημαία πάνω σε αυτό το καζάνι, το οποίο αν κρίνουμε από τη μυρωδιά έχει μέσα από προβλήματα. Άρα βγάζει απόλυτο νόημα.
10: Όχι ακριβώς με τα Τέμπη, εντάξει, αλλά κάποιοι που πτύχτηκαν για τη σημαία. 2,5 χρόνια τώρα προσπαθούμε να βρούμε μια ηλιαχτίδα λευκού, που η σημαία μας έχει λευκό, έτσι. Μια ηλιαχτίδα λευκού φωτός στη ζωή μας. Απόλυτο μαύρο, σκοτάδι, φυσικά ούτε μπλε ούτε λευκό δεν μπορούμε να αναγνωρίσουμε. Επομένως, άλλοι να ψάξουν να βρουν ποιος φταίει και ο Πάρης Ρούπος δεν έκανε τίποτα κακό.
16: Ναι, καλημέρα, χρόνια πολλά. Λοιπόν, ο Μαρκόνι, πρέπει να δώσω πρώτα-πρώτα πώς επικοινωνούν οι φτάμενοι Δύσσοι.
15: Ναι.
16: Όπως ο Ριλά, ο γιατρός, ό,τι σου λέγει το επαναλαμβάνει. Όπως ο Παπαγάλος, αλλά επειδή.
15: Τόπε, ο Παπαγάλο. Ό,τι σ' αγκαλιάζει άλλος. Α, συγγνώμη.
16: Ναι, δεν πειράζει. Ένα πάει στη Σελήνη, ένα μικρό κομμάτι. Το πίσω μέρος το αθέατο, όταν το έλεγα ότι στη Χρυσούπολη βγάζανε χρυσό, δεν με πιστεύανε. Αλλά προσέξτε, είναι επίκαιρο αυτό που έλεγε ο Κοσμήτωρας Χαράλαμπος Περίδες, που λέγει ο Πλάτων ότι σε εποχές αφορίας μεταναστεύουν όπως κάποια μέρα θα μεταναστεύσουμε κι εμείς με τη γη.
15: Να, λοιπόν, πού θα πάμε.
16: Αυτό ήταν 13/1/2020. Το Facebook έχει μόνο ο Χαράλαμπος Περίδες. Άλλο ένα, βρέθηκε και δεύτερο τώρα, αλλά
15: δεν τα προλαβαίνουμε. Πόσα άτλας πια.
16: Το μεγάλο το κολόσος που είναι 100 φορές, αλλά επειδή η στρατιωτική.
15: Μην κολόσος, μωρέ, μην κολόσος. Τέλος πάντων, έλα γεια.
17: Έλα, Αποστόλα, ρε.
15: Έλα.
17: Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που με έχεις βάλει σε κάποια πράγματα που σου πει σε γενικό θέματα. Τώρα θέλω να σου πω κάτι προσωπικό. Ευτυχώς βρήκα δουλειά, delivery σε μία από τις γνωστές πλατφόρμες. Επειδή οι αγαπημένοι μας συνδικαλιστές, εμείς που δουλεύουμε 3 ώρα και 4 ώρα και δεν μπορούμε να δουλέψουμε 10 ώρα, δεν μας θεωρούν εργαζόμενους, αναγκάστηκα να πάω σε στόλο, που είναι η μεγαλύτερη απάτη. Ξέρεις, είναι ο στόλος. Είναι που μπαίνει ένας μπροστά, μας κρατάει τα πάντα και εμείς δουλεύουμε σαν υπαλληλοί του χωρίς να φαινόμαστε πουθενά. Ένα που θέλω να πω στον κόσμο, στην μπλε εταιρεία, καταλαβαίνετε ποια είναι, δεν φαίνονται τα tips που μας βάζουν οι πελάτες. Χώρια το ότι μπορεί να μας κλέβουνε, αυτό δημιουργεί κάποια προβλήματα στην αλληλεπίδραση με τον πελάτη. Αυτό το λέω γιατί και στο τέλος της μέρας βλέπω έχω 7 ευρώ tips και δεν ξέρω ποιος πελάτης μου τα έχει δώσει. Γι' αυτό παρακαλώ, όποιος ακροατής σου παραγγέλνει την μπλε εταιρεία να ενημερώνει τον deliver και λέει σου άφησα tips, έτσι ώστε να βλέπουμε και τι κάναμε και να μπορούμε να έχουμε μια πιο σωστή συμπεριφορά απέναντι στον άνθρωπο που μας νοιάζεται.
18: Λοιπόν, θα έρθει στο Ρέθυμνο.
15: Όχι.
18: Λοιπόν, με τη νέα χρονιά θα έχουμε τον Αποστόλη στο Ρέθυμνο, δρόμους, λεωφόρους, εδώ πέρα τον καλό το δρόμο που ξέρει στην Κρήτη θα τον έχουμε στρωμένο φοβερά. Η Ελλάδα θα ηγηθεί της βιομηχανικής επαναστάσεως.
19: Ένα έτος που θα μας φέρει ακόμα πιο κοντά στο στόχο της Ελλάδας 2.0, μιας Ελλάδας που ηγείται στην τέταρτη βιομηχανική επανάσταση.
18: Ο πλανητάρχης Μητσοτάκης θα αναλάβει το πλανητάριό του κτλ. Κτλ.
15: Α, όλα καλά. Τέλεια. Ναι, όλα αυτά θα γίνουν.
20: Τελειώσατε!
21: Καλησπέρα.
15: Καλησπέρα.
21: Καλώς ήρθατε.
15: Καλώς σας βρήκαμε.
21: Πώς θα περάσατε τόσες μέρες χωρίς εμάς.
15: Μας λείψατε.
21: Μπα. Δεν σας λείψαμε.
22: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. πάνω από 83 καταγγελίες για καθάριστα οικόπεδα στο Αγρίνιο, ο Δήμος ανέλαβε τον καθαρισμό 20 οικοπέδων με άγνωστο ιδιοκτήτη. Δυναμική η εκκίνηση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα στο Αγρίνιο. Υπογραφές από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας σε αντιπλημμυρικά 4 εκατομμυρίων ευρώ στον Δήμο Ακτίου Βόνιτσας. Ατυχώς βρέθηκαν κατηγορούμενοι 29 αστυνομικοί ετωλίας και ακαρνανίας, δήλωσε ο συνήγορος υπεράσπισης, Χρήστος Τσιμπούκης, ύστερα από την απολογία τους και την απόφαση να αφαιθούν ελεύθεροι χωρίς περιοριστικούς όρους. Έκκληση από τον διοικητή του νοσοκομείου Αγρινίου για προσφορά αίματος, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες. Καταγγελία στο Αγρίνιο για εστία μόλυνσης από σκουπίδια στην Οδό Δροσίνη, πήρε θέση ο Θήμιος Κομματάς. Ενισχύεται η καθαριότητα στα σχολεία του Δήμου Αγρινίου με εργαζόμενους πλήρους απασχόλησης. Κινηματογραφική καταδίωξη στο αντίριο με οδηγό να εμβολίζει περιπολικό και να σπάει μπάρα διοδίων, αναφορές και για πυροβολισμούς. Μειώθηκε η κίνηση στην Ιόνια Οδό κατά 2,1% τη στιγμή που η Εγνατία αυξάνει τις διελεύσεις κατά 2,9%. Και η ανάληψη θέρμου πανηγυρίζει για το χρυσό της Εθνικής Πόλου Ανδρών στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας λόγω συμμετοχής του βοηθού προπονητή Τάσου Σχίζα. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agrimiotimes.gr.
0: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν. Σχεδιασμένα για να αποδίδουν. Φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2641 3003 16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.
2: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι...

0: Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
1: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά ή δική που.
2: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Mais non, c'est pas vrai! Comment ça va, Apostoli?
2: Comment?
1: Comment ça va, mon petit chou?
2: Comment?
1: Έλα, ρε, καλά είσαι, καλά είσαι, πώς πας?
2: Καλά είσαι.
1: Καλά, μια χαρά. Ο επιτήτης από το Λιόν είμαι.
2: Ωραία.
1: Πώς πας?
2: Το είπαμε αυτό.
1: Καλά είσαι, εντάξει. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Ήθελα να πω δύο πραγματάκια, ας πούμε, ξέρω εγώ για τις 7. Εντάξει, γιατί από ό,τι φαίνεται δεν λειτουργεί ο αυτοματισμός της κυβέρνησης. Και να πω ένα μεγάλο μπράβο, ας πούμε, ξέρω εγώ στους αγρότες. Εντάξει, αλλά και στον κόσμο που είναι δίπλα τους, εμπράκτος. Και επίσης ένα μεγάλο μπράβο που δεν μάσησε την καραμέλα του κοινωνικού αυτοματισμού, φίλε μου. Δεν έβρισε τον αγρότη, εντάξει, στον μπλόκο, αλλά έβρισε τον μπάτσο που του έκλεισε τον δρόμο. Καταλάβες και τον ταλαιπώρησε. Δεύτερον, επίσης και ένα μεγάλο μπράβο σε αυτούς που πήγαν και έκαναν φυσόγεινα με τους αγρότες και βρέθηκαν στα μπλόκα για να τους πούσουν χρόνια πολλά, αλλά και να τους ψυχώσουν, αλλά και να τους ενισχύσουν οικονομικά, φίλε. Τρίτον και καλύτερον, ένα μεγάλο μπράβο για όλα τα σωματεία εργαζομένων, αλλά και για τους φοιτητικούς συλλόγους, αλλά και για το στράτευμα που ήταν δίπλα τους αυτές τις μέρες των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, φίλε. Και κάτι τελευταίο, προς όλους τους χαφιέδες, εθνικόφωνες, φασίστες, καπιταλιστές, υπεριαλιστές.

0: πες το εξής ακόλουθο. Στην ιστορία, πάντα στην Αναμπομπούλα χαιρόταν ο Λύκος. Και κάπως έτσι, κάνατε το πραξικόπημα στην Κύπρο, κάθηκια. Αυτή τη φορά όμως έχουν γνώση οι φυλάκες και θα τον πλήξουν τον Λύκο.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Θέλω να στείλω ένα μήνυμα στους αγρότες.
2: Στείλε.
1: Τους στέλνουμε την αγάπη μας από εδώ από τη μακρινή Ιδία και σκεφτόμαστε κουράγιο σε αυτούς.
3: Πέρσι στο Σταυρό του Νότου έναν άνθρωπο πήρε σαν αγκαλιά με τον Αριστοτέλη Ρίγα όταν ήσουνα. Είμαι αυτό το κουνούμαλο.
2: Κάνω κι εγώ κάτι ανομαλίες.
3: Εντάξει, αλλά δεν με θυμάσαι. Εν τω μεταξύ, τι γίνεται τώρα. Βρήκες, ήρθες 6 Δεκεμβρίου στην Καβάλα που είμαι φέτος. Η μόνη μέρα που έπεσα κι εγώ κάπου και δεν ήρθα να σε δω. Να με ξανακάνεις αγκαλιά. Είμαι πάρα πολύ συναχωρημένος.
2: Πού έπαιζες, τι είσαι.
3: Είμαι μουσικός, στο Φράγκος. Παραδίπλα. Τέλος πάντων.
2: Δεν σε κάνω εγώ φταίω.
3: Όχι, θα ξανάρθει πουθενά εκεί πάνω φέτος. Καμιά δράμα, καμιά ξάνθη, κανένα τίποτα.
2: Ξάνθη έρχομαι, ναι, 31 του μηνός.
3: Τέλεια, του νου, του Γενάρη, γιατί έχει μπει το 26.
2: Έχει μπει το 26 τώρα. 30 Θεσσαλονίκη, 31 Μισιρλού Ξάνθη.
3: Τέλεια, Μισιρλού, πολύ ωραία. Ευτυχισμένο το 26, λοιπόν, να είμαστε καλά, υγεία, να είστε καλά, να σας ακούμε.
2: Happy New Year.
3: Happy New Year και.
2: Όχι, όχι, Ελλάδα... New Year είπα εγώ.
3: Happy New Year, New Me. Αυτά.
2: Α, ναι, μου αρέσουν αυτά. Ναι. Ένα αισιόδοξο μήνυμα, ναι.
3: Ένα αισιόδοξο μήνυμα και η Ελλάδα είναι ζάχαρη, να μην το ξεχνάμε ποτέ.
4: Η Ελλάδα είναι ζάχαρη.
2: Είναι ζάχαρη, είναι μέλτα καρπούζια του Βαγγέλη επίσης. Να λέμε μαλακίες, να πω κι εγώ.
3: Καλά, εντάξει. Λοιπόν, φιλιά πολλά και υγεία. Θα τα πούμε στην Ξάνθη.
2: Υγεία με υπουργό Άδωνης, τώρα σχετικά είναι όλα αυτά. Τέλος πάντων, ναι, οκ.
3: Θα γίνει το. Ποιο θα γίνει παλάτι όμως, τι κάτι είπε, δεν θυμάμαι ποιο είπε, που θα γίνει παλάτι. Ο Ευαγγελισμός, όχι. Κάποιο είπε ότι θα γίνει παλάτι, κάποιο να σου πει.
2: Μπορεί ο Ευαγγελισμός τώρα που το λες, κάτι μου λέει.
3: Μπορεί, θα γίνει παλάτι.
4: Θα είναι ο Ερυθρός Σταυρός ένα παλάτι.
3: Τότε που είχε πάει και στην Αμερική που είδε ότι είχαν και εκεί ράτζα. Ήταν μαζί αυτό.
4: Πολλά ράτζα είδα.
5: Ράτζα στις Ηνωμένες Πολιτείες.
4: Πουθεν άλλου.
5: Όντως.
4: Κανονικότατα. Στους διαδρόμους κανονικότατα. Στα τεπ ράτζα και πολλά.
2: Και τα παλάτια έχουν ράτζα. Να έρθει καλεσμένος που θα μείνει.
3: Μπράβο, σωστό και αυτό. Έχεις δίκιο. Έχεις απόλυτο δίκιο.
2: Τα καλά τα δωμάτια τα έχουμε για άλλο λόγο.
3: Καλά, ναι. Έχεις δίκιο όπως πάντα, βέβαια.
2: Εντάξει, γίνεται να μην έχω.
6: Αποστόλη Τάβαδο στα νέα.
2: Τι έγινε?
6: Έρχεται ο Κίμωνας.
2: Έρχεται πότε?
6: Δεν ξέρω πότε. Έρχεται, φαντάζομαι, με τη νέα χρονιά. Αλλά έρχεται ο Κίμωνας.
2: Άντε να έρθει επιτέλους, τον περίμενα πώς και πώς. Θα έρθει μόνος του ή μαζί με τον Ορέστη?
6: Όχι, θα έρθει μόνος του. Είναι αυτός που αγοράσαμε. Είναι η φρεγάτα. Πού πήγε το μυαλό σου?
2: Στον επιστήμονα.
6: Α, όχι. Είναι για τη φρεγάτα εγώ.
2: Α, κρίμα.
6: Ναι.
7: Θα υψωθεί η ελληνική σημαία στην πρώτη από τις 4 φρεγάτες Μπελαρά.
4: Ο μη μου το λες Κίμωνα.
7: Στη φρεγάτα Κίμων.
4: Λέει Κίμωνα.
6: Τώρα η επόμενη θα είναι ο Ορέστη. Ο
2: Ορέστης είναι για το πυροσβεστικό.
6: Σωστό.
2: Λόγω ιδιότητας.
6: Η πιο μεγάλη και πιο αποτελεσματική θα είναι ο Σίμος.
2: Ναι, και ο Αθανασίου.
6: Αυτό δεν ξέρω.
2: Ρώτα, μην για να σου απαντήσω.
6: Ποιος Αθανασίου?
2: Εκείνος που σε γάμα και στην τρίτη γυμνασίου.
6: Ο παλιό, ωραίο, μ' αρέσει.
2: Καλό.
6: Μ' αρέσει. Το εγκρίνω και το εντάσσω στην υπόλοιπη λίστα.
2: Ναι, είμαι σίγουρος.
8: Ναι, γεια σας.
2: Γεια σας.
8: Ήθελα να σας ρωτήσω, ο Τσιλιμίδης εχθές το βράδυ γιατί δεν έκανε εκπομπή?
2: Α, δεν ξέρω.
8: Δεν ξέρετε?
2: Όχι, δεν ξέρω.
8: Μπορείτε να ρωτήσετε από εκεί και έχει βάλει επανάληψη.
2: Ναι, θα ρωτήσω. Νομίζω είχε πάει να κάνει τα μελομακάρονα.
8: Τώρα με κοροϊδεύετε.
2: Γιατί δεν κάνουμε μελομακάρονα Χριστούγεννα, δεν έχουμε?
8: Ελάτε τώρα, ελάτε. Πρέπει να πήρα λάθος αριθμό.
2: Καλά πήρατε, γιατί σε κάποιους αριθμούς κάνουμε μελομακάρονα, σε άλλους όχι.
9: Γεια σας, Αποστόλη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
9: Μια ερώτηση να σου κάνω.
2: Ναι.
9: Ένα θέμα για την εκπομπή που μπορώ να το στείλω.
2: Στην εκπομπή.
9: Στην εκπομπή, πώς το.
2: Απίστευτο, πού να το περίμενες αυτό.
9: Φοβερό. Στη Συγκρού, παρακαλώ.
2: Στη Συγκρού, εκεί που εκδιδόμαστε. Που εκπέμπουμε.
9: Οκ. Εκεί και να γράψω για ελληνοφρενιά.
2: Ναι, απλά είχε το νου σου τώρα σταματάμε για 2 εβδομάδες.
9: Ναι, ρε, μετά τα Χριστούγεννα.
2: Α, εντάξει, οκ. Okay.
9: Εντάξει,
2: και γράψει ελληνοφρενιά τα ονόματά μας κτλ.
9: Εντάξει, ευχαριστώ πολύ.
2: Τι θα στείλει? Τι θα στείλει?
9: Γλυκάκια.
2: Κατάλαβα.
8: Ναι, γεια σας.
2: Γεια σας.
8: Παραπολιτικά εκεί.
2: Ναι.
8: Δεν πήρα λάθος, έτσι?
2: Όχι, βέβαια.
8: Λοιπόν, ήθελα να ρωτήσω ο Τσιλιμίδης γιατί δεν έκανε χθες το βράδυ εκπομπή.
2: Έπρεπε να μπουχίσει τους κουραμπιέδες.
8: Πάλι τα ίδια μου λέτε?
2: Όχι, είπα για μελομακάρονα πριν.
8: Ναι, ωραία. Δεν μου λέτε γιατί με δουλεύετε?
2: Δεν σας δουλεύω. Δεν είναι μέρες που κάνουμε κουραμπιέδες. Ποιος θα τους μπουχίσει?
8: Μπορείτε να μου απαντήσετε αυτό που σας ρωτάω?
2: Εμείς έχουμε τον Τσιλιμίδη για αυτές τις δουλειές.
8: Καταλαβαίνετε τι σας λέω? Μπορείτε να μου απαντήσετε αυτό που σας ρωτάω παρά μου λέτε
2: Σας παρακαλώ πάρα πολύ, η γλώσσα σας.
8: Δεν τρέπεσε λιγάκι.
2: Η γλώσσα σας.
8: Ακούτε τι σας λέω?
2: Δεν είναι αυτός τρόπος.
10: Έλα, θα τη δέθυνο.
2: Όχι.
10: Α, εντάξει, δεν πειράζει.
2: Εκτιμώ την επιμονή όμως.
10: Να ξέρεις ότι πήραμε βαθμούς και πήγανε και 2 υπέροχα.
2: Ποιοι 2?
10: Η Ναυσικά και η Αφροδίτη.
2: Έχεις 2 παιδιά που τα λένε Ναυσικά και η Αφροδίτη.
10: Και εγώ είμαι ο Αχιλλέας.
2: Από το Κάιρο.
11: Ο Αχιλλέας από το Κάιρο. Εδώ και χρόνια ζει στην Αθήνα.
10: Όχι, από τα Περβόλια, του Ουρεθύμνου.
2: Και η γυναίκα, η μάνα.
10: Ευαγγελία.
2: Ευαγγελία.
10: Αλλά θα τη κάνω άλλη ονοματοδοσία να πούμε.
2: Μα δεν είναι το αυτό, Ευαγγελία. Χιλέα, ναυσικά, η Ευαγγελία είμαστε.
10: Θα την βγάλω να πούμε πώ. Πε με ένα αρχαίο όνομα που σ' αρέσει.
2: Κλιτεμνίστρα.
10: Όχι, ρε φίλε, είπαμε.
2: Γιατί?
10: Δεν με παίρνει.
2: Εκάβη που είναι έτσι και αρχαίου δράματο, μ' αρέσει.
10: Εκάβη είναι και ρετσίνα, μια κριτική ρετσίνα.
2: Να, ταιριαστό.
10: Έτσι. Κάναμε και τοποθέτηση προϊόντο, θα πάρουμε λεφτά.
2: Σίγουρα.
10: Πάρε αυτά. Παρακολουθώ με αγωνία την επιτροπή του ΟΠΕΚΕΠΕ.
2: Ή Ανδρομέδα, αλλιώ θε Ανδρομέδα.
10: Να σου πω, δεν έχω γνώση Ανδρομέδα και δεν ξέρω τι με περιμένει. Ανδρομάχη θα ήθελα όμω.
2: Οκ. Okay.
10: Σωστά, σωστά.
2: Εντάξει.
10: Που λε όλα στο φω των ΟΠΕΚΕΠΕ, βλέπω φίλε ότι η επιτροπή δουλεύει.
2: Ναι, δουλεύει ναι, και φίλε, ελπίζω δουλεύει. Να συνεχίσει να δουλεύει και να μην σταματήσει να δουλεύει.
10: Πάνε όλα τέλεια.
11: Ναι, καλημέρα σας, να θυμίσω σε όλους.
2: Δεν θέλουμε, το θυμόμαστε. Δεν το είχαμε ξεχάσει.
11: Τον αρχαίο μύθο του Φαέθοντα που δεν...
2: Άσε το Φαέθοντα τώρα που μάθεις και το Φαέθοντα.
11: Ναι, ναι. Και λέει για την Κύρκη πολλά που ήταν 22 τα γουρούνια και συνδυάζονται με το χρωματό.
2: Άσε έχουμε πήξει στα γριογούρουνα, δεν μπορούμε να προλάβουμε κοτέτσι για κοτέτσι. Μπαίνουν μέσα στους κήπους.
11: Δούνε όλοι.
2: Δούνε και Λαβίν, τι δούνε όλοι.
11: Κάπα.
2: Κάπα, κάπα.
11: Του Εθνικού Μεσόβιο Πολυτεχνείου Γιάννη Λάζαρη, αλλά και του Πορναρόπουλου Αθανάτου.
2: Πορναρόπουλος, μήπως βλέπει πορνό, Πορναρόπουλος τι είναι?
11: Ήτανε, άφησε το βιβλίο Λίμπη Έλληνες Εχετλέος. Επειδή αυτό τώρα μπορεί να είναι κάτι σαν το Φαέθωνα και να πέσει πάνω στη γη, γιατί δεν το οδηγεί καλά, να κοιτάξουν εκεί το μύθο και να κάνουν αντιπαραβολές.
2: Δεν κοιτάνε, δεν κοιτάνε τους μύθους και εκεί το χάνουμε. Άστο τώρα, άσε με, είμαι κι εγώ έξελος γιατί μένουν οι μύθοι ακοίταχτοι. Άντε, γεια.
12: Κάνει μια προσπάθεια αργά και σταθερά. Ο Πελετίδης, έτσι μου είπε πελάτης εδώ από την Πάτρα. Είδες ότι εδώ εγώ κάνω και γκάλο. Εντάξει.
2: Ναι, ναι, είσαι μανούλας αυτά.
12: Το Πολυτεχνείο δεξιά. Να σου πω κάτι, ρε, εσύ, Αποστολή. Αυτή η βραχονισίδα που λέγεται Κρήτη, πόσους κατοίκους έχει?
2: Έχει.
12: Πόσους, 5, 10, πόσους έχει?
2: Για 5-10 κατοίκους.
12: Έμαθα ότι έκλεισε το αεροδρόμιο 6 ώρες, δηλαδή θα μπορούσε να υπάρχει μια ομίχλη, να είχε ρίξει χιόνι, ξέρω εγώ, και δεν είχαν φάρμακα για τέτοια.
13: Βρήκαμε τη λύση, εκείνη το μηχάνημα επιθυμία μου. Δουλεύουμε, ναι. Κάνουμε τις γράφεις και πήγαν τώρα και ανατρέψαν όλη τη ροή των ασθενών. Ό,τι έχει μα και να έχει ο καθένας, όσο δίκιο και να έχει, δεν μπορεί να καταφέρει τον διπλανό του. Με συγχωρείτε.
12: Τι είναι η Κρήτη, ρε βραχονισίδα? Και κάτι άλλο, ένας που παίρνει 800 ευρώ και πάει στο σούπερ μάρκετ, δεν ταλαιπωρείται? Και πάει στο σούπερ μάρκετ και παίρνει με 100 ευρώ κάτι που κοστίζει 50. Αυτός δεν ταλαιπωρείται, ρε Φλωρίδη?
14: Ποια είναι τα αιτήματά τους, δηλαδή βγήκαν στους δρόμους? Αυτή τη στιγμή πληρώνουμε ένα κόστος τεράστιο, κυρίως ο λαός τα πληρώνει. Τώρα μην νομίζεις ότι θα πληρώνει πλούσια αυτά.
2: Έλα τώρα που θα μιλήσουμε σοβαρά με τον Φλωρίδη, σε παρακαλώ.
12: Τρίτη ερώτηση. Αυτό το μαρκούτσι που κρατάνε αυτοί οι δημοσιογράφοι του Sky, γιατί δεν έχει το λογότυπο επάνω? Είναι σκέτο το μαρκούτσι.
2: Το ρισκάρεις?
12: Με πιάσες αμέσως, φίλε.
2: Δεν το ρισκάρεις, γιατί το βλέπεις εκεί και σου χτυπάει κατευθείαν, λες, οπ, πορτοσάλτε, οικονόμου. Δεν το ρισκάρεις.
15: Έλα ρε Αποστολά, ρε. Σχετικά με το Κερίδη και το Βελόπουλο.
16: Καλά, μη φωνάεις, ακούω. Ήξερα ότι κακιά είσαι.
15: Κοίταξε, όταν ρε παιδί μου κατηγορείς έναν ομοφυλόφιλο, όχι για την ομοφυλόφιλος, αλλά για τις πράξεις του, θεωρείς ομοφοβικός?
2: Για τις πράξεις του, όχι. Όταν τον κατηγορείς για τις πράξεις του, χρησιμοποιώντας το ότι ενδεχομένως είναι ομοφυλόφιλος, είναι ομοφοβικό, ναι.
15: Ναι, όχι, σου ρωτάω, δηλαδή εγώ ας πούμε βλέπω
2: για. Ο Βελόπουλος δεν τον κατηγόρησε για τις πράξεις του σκέτο.
15: Ναι, καταλαβαίνω πώς το λες. Δηλαδή.
2: Ναι, υπονόησε την αδερφή.
15: Ναι.
2: Και γι' αυτό είναι έτσι οι πράξεις του. Αυτό. Είναι ομοφοβικό, δεν χωράει τώρα αμφισβήτηση.
15: Ναι, εγώ θα σου πω κάτι άλλο που έχω δει. Ότι σε μια αντιφασιστική εξέδρα, πολύ εύκολα λες σε έναν αντίπαλο που προκαλεί, όχι χωρίς λόγο, ρε μαλάκα χοντρέ, ρε μαλάκα καράφλα. Ποτέ δεν θα πεις ακόμα και στον πιο συχαμένο μαύρο ποδοσφαιριστή, α πούμε στον Βινίσιους, ρε μαλάκα καράπι. Ούτε καν ρε μαλάκα μαύρε, καταλαβαίνεις, εννοώ. Δηλαδή και βλέπω πούμε, ότι αυτό ότι κάποια θέματα κάνουν τζιζ, κάποια άλλα δεν κάνουν. Γιατί α πούμε το body shaming σε ένα χοντρό το δεχόμαστε, το body shaming σε ένα μαύρο δεν το δεχόμαστε, α πούμε σε ένα ομοφυλόφιλο? Δηλαδή μου έρχεται και αυτό που λέγε κάποτε ο Τζιμάκος, ότι κοροϊδεύω τους ομοφυλόφιλους γιατί είναι και αυτοί μέλος της κοινωνίας και πρέπει να τους κοροϊδέψω. Το θυμάσαι κάπως έτσι πως το έχεις πει?
2: Ναι.
15: Αυτό ήθελα να σου πω, γιατί εντάξει, εγώ ας πούμε για παράδειγμα δεν είμαι καθόλου ομοφοβικός με το Γαβαλά, με το Σαμαρά. Δεν μιλάμε τώρα και για μεγάλες μορφές, Χατζηδάκη, τη Μυρδάνη και αυτά. Αλλά ναι, εγώ να σου πω την αμαρτία μου τον Κερίδη θα τον έλεγα κακιά. Δηλαδή έτσι όπως σου φεύγουν τα σάλια, έτσι, με αυτή τη συχαμένη γλιώδη φάτσα, όταν μιλάει με κακία για το κουκουέ και για τους φοιτητές, μπορεί να είμαι εγώ λάθος, θα τον έλεγα κακιά. Τον Καμπουτζίδη τον έχω πει κακιά. Καταλαβαίνεις, σου λέω μπορεί να είμαι λάθος. Δεν θέλω να υιοθετήσετε την άποψή μου.
2: Όχι. Απλά επειδή έχει απορίες, αυτό ναι, είναι ομοφοβικό.
15: Είναι ομοφοβικό. Εντάξει, οκ, okay, το δέχομαι. Θα κοιτάξω εγώ όσο μπορώ να το δω. Ή το άλλο, α πούμε, για τη γυναίκα. Αν βρει την Ελεονόρα Μελέτη, τη Σάκαρη, αυτό που λέτε οι δεξιές, είναι μισογυνισμός.
2: Εξαρτάται για ποιο λόγο θα τη βρει. Τι εννοεί, αν τη βρει επειδή είναι γυναίκα, είναι μισογυνισμός, ναι. Αν τη βρει γιατί ψηφίζει μαλακίες στο Ευρωκοινοβούλιο, όχι, δεν είναι. Δεν τη ψηφίζει τι μαλακίες όμως επειδή είναι γυναίκα. Τη ψηφίζει επειδή πιστεύει συγκεκριμένα πράγματα.
15: Μπράβο, ακριβώς, ναι.
2: Ναι, τη διαφορά την καταλαβαίνει.
15: Ναι, την καταλαβαίνω. Εγώ σου λέω αυτό, ότι όταν βρει εγώ τη Σάκαρη, γιατί τα έχει με το μαλάκα το Μητσοτάκι και γιατί ο πατέρα τη έχει πάρει δάνειο και μου γράφει άλλη από κάτω.
2: Εσύ θα βρει τη Σάκαρη επειδή ο πατέρα έχει πάρει δάνειο. Γιατί να βρει τη Σάκαρη επειδή ο πατέρα τη πήρε δάνειο.
15: Γιατί η Σάκαρη εξυπηρετεί το Μητσοτάκι, γιατί λέει πόσο πολύ.
2: Άλλο αυτό, επειδή ο πατέρα πήρε δάνειο.
15: Όχι, αυτά τα βάζω μέσα σε όλο πλαίσιο. Ότι είναι με την οικογένεια Μητσοτάκι, ότι ο πατέρα τη πήρε δάνειο εξαιτία τη οικογένεια Μητσοτάκι, το οποίο δεν θα το ξεπληρώσει ποτέ και ξεπλένει πράγματα μέσα από την οικογένεια Μητσοτάκι. Ότι λέει πόσο πολύ αγαπάει τον Κωνσταντίνο και πόσο περήφανη είναι που τάχει με τον Κωνσταντίνο.
2: Γιατί να μην το πει άμα τον αγαπάει και είναι περήφανη. Αυτό την κάνει κακή αθλήτρια.
15: Όχι, αυτό την κάνει συχαμένη απέναντι στην κοινωνία που η όλη κοινωνία βρίζει το Μητσοτάκι.
2: Ναι, όχι ως γυναίκα.
15: Όχι ως γυναίκα, σου ξαναλέω. Εγώ θα την βρίσω γιατί υπηρετεί όλα αυτά που λέμε. Όχι γιατί είναι γυναίκα. Εμένα, α πούμε, αυτό που μου την έσπασε και με είχε υποστηρίξει η ακροατή σου είναι που έλεγα για τη Μελέτη. Βγήκανε κάποιοι με είπανε μισογύνη και πετάχτηκε ένα Σοκρατή και λέει: όταν η Μελέτη λέει, ρώτησα τον άντρα μου και τον εργοδότη μου για να κατέβω στην πολιτική, αυτό δείχνει το πόσο αυτή υποβιβάζει το ρόλο της γυναίκας. Καταλαβες.
2: Χάος.
17: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
18: Παραπολιτικά 90,1.
19: Αυτό το Σάββατο το Άιραν τρέχει με τα παραπολιτικά. Ο Ηλίας Πυριούνης μιλάει για τα 20 χρόνια του Ιωάννινα Lake Run και τις καινοτομίες του. 15 χρόνια Σπέτσες Mini Marathon μέσα από τα μάτια της Μαρίνας Κουταρέλη. Η Φινλανδή σπαρταθλήτρια Νόρα Χόγκαλα. Γιατί έμεινα στη Μάνη. High Rocks, το άθλημα που εξελίσσεται ταχύτατα, ήρθε στην Ελλάδα. Το Σάββατο δωρεάν με τα παραπολιτικά.
20: Hey. Εσένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
21: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
22: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
23: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Έλα, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
1: Ήθελα να πω αν ακούει την εκπομπή ο Βαρουφάκης.
3: Αυτό το οποίο ήταν πολύ ευχάριστο και παραμένει ευχάριστο, αν και δεν βρίσκω πια, δεν μου δίνει κανένας. Είναι το απλό χόρτο.
1: Να τον πληροφορήσω, είναι ένα πολύ καλό μαγαζί στην Αθήνα που λέει... Έχει καλό μαύρο εκεί.
2: Α, όλα τα ξέρεις.
1: Όχι, δεν τα ξέρω όλα.
2: Α, από κάτι φίλους.
1: Όχι, εγώ πήγαινε.
2: Α, κάτσε να σε μπουζουριάσουνε.
1: Τι να με μπουζουριάζουνε, μαγαζί είναι σου λέω, κοντά στο Σύνταγμα.
2: Α, τι αυτό το νομιμοποιημένο, άεμπρε, χαζά είναι αυτά.
1: Τι χαζά, αυτό είναι χύμα.
2: Α, ου.
1: Ναι, πολύ καλό. Εγώ τέτοιο πίνω τώρα.
2: Οκ, ευχαριστώ για την ενημέρωση.
1: Παρακαλώ.
4: Γεια σου ρε παλίκαρε, τι κάνεις, χρόνια πολλά.
2: Γεια, καλά, επίσης.
4: Happy New Year. Λοιπόν, καταρχάς, θέλω να πω για τη Βενεζουέλα. Τώρα με αυτό που έγινε, εμείς εδώ στην Ευρώπη θα αποκλείσουμε όλα τα αμερικανικά μέσα και θα δεσμεύσουμε και τα αμερικανικά κεφάλαια.
2: Γιατί καλέ, είμαστε αντίθετοι με την γέννηση αυτή των Αμερικανών. Αντιλήφθηκες κάτι τέτοιο, ότι είμαστε κόντρα.
4: Δεν έγινε με την Ουκρανία αυτό το πράγμα. Τι είναι, δύο μέτρα και δύο σταθμά.
2: Όχι, είναι ένα μέτρο και ένα σταθμό.
4: Α, αυτό. Και το άλλο που θέλω να σου πω, ρε παλίκαρε. Αυτό με την Χαριστιανού δυστυχώς σκέφτομαι ότι θα πετύχει. Και γιατί θα πετύχει? Γιατί ο Έλληνας έχει ανάγκη από ένα μεσία. Και κάποιοι τη βλέπουν την Χαριστιανού σαν μεσία. Και αυτό το λέω γιατί θυμίσου τι ποσοστό είχε πάρει ο Λεβέντης. Ο Λεβέντης.
2: Ποιος
4: είχε...
2: Λεβέντης?
4: Ο Βασίλης ο Λεβέντης.
2: Μην μου απαντάς αυτό.
4: Αυτό ένα μηδέν.
2: Τέλος πάντων.
4: Ναι, τι, εδώ βγήκε ο Λεβέντης, δεν θα βγει Χαριστιανού. Που τον είχαν δει κάπως. Κάποιοι θα βρούνε διέξοδο εκεί πέρα. Κάποιοι τέτοιοι θα πάρει από εδώ, θα πάρει από εκεί. Σε μια βουλή θα βγει.
5: Άστε στο διάλογο όλοι μαζί.
6: Παρακαλώ, παραπολιτικά.
2: Ναι, ναι.
6: Με συγχωρείτε, δεν έχετε ανεβάσει νομίζω την εκπομπή της Παρασκευής του Καλαρίτη.
2: Τι μου λέτε?
6: Α, εσείς, ρε Απόστολε, συγγνώμη, αντεγιά.
2: Όχι, γιατί αντεγιά?
7: Αποστόλη, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
7: Χρόνια πολλά, καλή χρονιά, με υγεία και τύχη πάνω απ' όλα.
2: Ναι, ναι, έχουμε τέτοια, την περιμένουμε στην πόρτα.
7: Κοίτα, υγεία είχαν κάτι που ήταν στον Τιτανικό, τύχη δεν είχαν. Λοιπόν, θα ήθελα να κάνω μια ευχή. Ο Τραμπ να τον φωτίσουν τα φώτα χθες και αυτό που έκανε στη Βενεζουέλα να το κάνει και εδώ πέρα στην Ελλάδα. Πιστεύω ότι θα χαρεί όλος ο κόσμος.
2: Περίεργη αντίληψη έχεις για τη χαρά του κόσμου, ναι, οκ. Okay.
7: Αν δεν θα σηκώνουν τον κούλι, δεν θα χαρείς.
2: Ναι, θεωρείς ότι αυτό είναι που ο Τραμπ είναι κοντά να κάνει?
7: Όχι, θεωρώ, εύχομαι να κάνει.
2: Ναι, έφιασε να κάνει, αλλά είναι κόντρα στον Τραμπ ο Κούλης, οπότε είναι κάτι που τον ζορίζει και θα τον πάρει.
7: Όχι ακριβώς, αλλά για αυτό τον λύθει κιόλας. Αλλά από ό,τι είδες, τελευταία συνάντησή του συγχεσμένο τον είχε, το γουρλωμάτι.
5: Congratulations, dear Ειρήνη.
8: Πάστης λαχών αρχίδιων.
5: Πάστης λαχών αρχίδιων ή τα βούλετε αρπάσετε.
8: Παπάρα Τσέγκο.
5: Παπάρα Τσέγκο.
8: Καλώς ορίσατε αγαπητέ.
2: Καλώς σας βρήκαμε.
8: Πώς είστε, πώς τα περάσατε?
2: Πώς να τα περάσουν τώρα, προλάβαμε να ξεκουραστούμε.
8: Το λέω κι εγώ, ήταν λίγο το χρονικό διάστημα. Αφού να καταλάβεις ούτε που το πήραμε χαπάρι ότι λείψατε.
2: Άσε με παιδί μου τώρα, δεν ευχαριστιέσαι έτσι.
8: Αυτή εσύ είναι αυτή, τι να πω. Τα φιλιά μου πήρα να δώσω για τις ευχές μου.
2: Να σε καλά.
8: Λοιπόν, θα μιλήσουμε, θα σου πάρω για παραγγελία κάποια στιγμή. Τζουτζούκο.
9: Παρατσούκι, έχω παρατσούκι, δεν είναι το φραπές.
10: Ποιο είναι?
9: Το τζιτζής είναι.
10: Το τζιτζής.
11: Πες το Τίμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά.
12: Έλα, κουνουμαλέ μου.
2: Έλα, ανώμαλε. Συγγνώμη, ναι.
12: Χρόνια πολλά. Ο δαρικός σου κάνει ο σοβιετικός αρκούδος για το 26. Εκτός αν πήρε κανένας άλλος και με πρόλαβε.
2: Τι νομίζεις ότι είσαι ο πρώτος τέτοια ώρα?
12: Μαλακία τώρα. Τι να κάνουμε.
2: Δεν πειράζει.
12: Εγώ περιμένω, ρε φίλε, τώρα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση με αυτά που γίνανε στη Βενεζουέλα θα ρίξει κυρώσεις. Τραμπ, ρε φίλε, τι λες?
2: Ναι, γιατί είναι αυτό που λέμε μούτρα κρέας. Προσπάθησε να το δεις, περίμενε το.
12: Βεβαίως, φίλε, εγώ πιστεύω ότι θα ρίξει κυρώσεις, θα αποκλείσει την Αμερική από παντού.
2: Α, χαμός θα γίνει. Καλέ, μπορεί να βγάλουν κάποιο χαρτί όλοι μαζί, ενωμένη Ευρώπη, όχι αστεία. Να το ψέξουν. Μ' ακούς, χάθηκες.
13: Αποστολή!
2: Έλα!
13: Να σου πω, για ρωτώ το Θύμιο, γιατί δεν λέει να πάρουν εκεί πέρα από το Καρανίκα και τον Άδωνη από την εταιρεία του εκεί πέρα να δώσουν λίγο στο Βαρουφάκι.
14: Ο Μπάφος! Ωραίο είναι! Μια χαρά είναι! Είναι καλό πράγμα!
2: Έχουνε πράγμα τέτοιο?
13: Δεν την ξέρει! Ταϊκούν!
2: Α, ναι, κάτι είχαν κάνει, έχεις δίκιο.
13: Θέλουνε business και δεν του βρίσκει λίγο το Βαρουφάκι.
2: Okay. Yeah. Το ερώτημα είναι ποιος θέλει να δει το Βαρουφάκι μας τουρωμένο. Αυτό είναι το ερώτημα, αλλά τέλος πάντων.
3: Έχω πάρει έκσταση μία φορά και ήταν καταπληκτική εμπειρία μέχρι την μεθεπόμενη μέρα. Είχα μια ημικρανία απίστευτη και δεν ξέρω να πει.
13: Συμφωνεί δηλαδή με τον Άδωνη, από ό,τι καταλαβαίνω.
14: Και πάρει έξτρα στον παιδάκι αυτό. Ναι. Επειδή είδα αυτό το βλάκα που έλεγε αυτά τα βράδια στη τηλεόραση.
13: Να μην τα λέμε αυτά, δεν κάνει. Άμα έχουμε πάρει ναρκωτικά.
2: Ναι, γιατί.
13: Δεν ξέρω, αυτό από ό,τι κατάλαβα είναι το συμπέρασμα. Συμφωνώ με τον Άδωνη.
2: Γενικώς σήμερα είναι Τετάρτη και ο Άδωνης το ίδιο πιστεύει. Άρα συμφωνούμε με τον Άδωνη.
13: Αυτό καταλαβαίνω.
2: Ναι, θέλω να πω, συμφωνούμε με αυτό που ακούμε, όχι με όποιον το λέει.
13: Μάλιστα. Πάντως ο Θήμιος δεν είναι πολύ γνώστης από ό,τι έχω καταλάβει. Την άλλη φορά λέγει για κάτι χάπια LSD. Δεν βγαίνουν σε χάπια LSD.
2: Εσύ παρά είσαι γνώστης από ό,τι βλέπω όμως.
13: Και εγώ σαν το Βαρουφάκι να με χώρεγα 16 φορές και δεν ξέρω να πήρα μετά το πονοκέφαλο.
2: Και θες να δεις τη Μέρκελ, κατάλαβα.
10: Με ποιον από τους παρακάτω θα κάπνιζε σε ένα Ολλανδικό τσιγάρο? Άγγελα Μέρκελ, Τσίπρας, Άδωνης.
15: Άγγελα, θα ήθελα να τη δω μαστρωμένη, παιδιά.
16: Αυτή στο αλέθινο.
2: Όχι.
16: Έχεις σκεφτεί ποτέ το ενδεχόμενο τις παραστάσεις να τις ανεβάζεις?
2: Το έχω σκεφτεί, ναι.
16: Και γιατί δεν το κάνεις?
2: Γιατί στη σκέψη είμαι.
16: Εντάξει.
2: Εντάξει.
16: Λευτεριά στο Μαδούρο, γεια.
17: Κύριε Καλαμούκη,
2: το άλλος.
17: Εγώ δεν το ερευνάω, αυτό φτάνει να μην πονάω, μόνο το κουκουέ αναζητάω. Ωραία εμφάνιση έκανε στον Μποντζόρνο, βάλεσες πάρα πολύ, κούκλος έχεις γίνει.
2: Εμπενές.
17: Καλέ ποιος είναι αυτός.
18: Καλέ ποιος είναι αυτός.
17: Ποιο είναι το παιδί.
18: Τον είδα μόλις πήγε και έχω τρελαθεί.
17: Ή έχεις ομορφή, έχω πολύ καιρό να...
2: Όχι, όχι, το πρώτο.
17: Καλή χρονιά, ανάγκης με υγεία. Σε εσάς και στην οικογένειά σου, σε όλους σας αγαπάς και αγωνιστικούς χαιρετισμούς. Ζήτω το ΚΚΕ, φιλάκια.
2: Απαπα, έλα, γεια.
19: Είχα πει να καλούμε στην Ακρόπολη.
2: Ναι, και δεν καλούμε. Και δεν αφήνουμε τον κόσμο να έρθει, τους έχουμε ακάλεστους.
19: Τον πρόεδρο της Ισλανδίας τότε να τον τιμήσουμε.
2: Δεν τον καλέσαμε, παιδί μου. Δεν είμαστε τώρα. Είμαστε φιλόξενοι τύποι.
19: Δεν τον φέραμε. Να φέρνουμε στη Σάμο το καλό τύρανο Ιμπραχήμ Τραωρέ. Να το βλέπουν οι πολιτικοί μας ότι υπάρχουν και τύρανοι που κάνουν καλά.
2: Δεν βλέπουν άλλους τυράννους, παιδί μου. Μόνο τα δικά τους τυρανικά.
19: Ναι, να φέρνουμε τον.
2: Ναι, δεν συνοείσαι. Όμως έλα, γεια.
20: Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε. Σκύψε!
21: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
22: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
20: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
21: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
22: Φοβάμαι!
21: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
20: Να το! Το βρήκαμε, παιδιά!
21: Μπράβο!
23: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
24: Συνεργασία.
23: Μυστήριο. Δράση.
24: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
23: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
24: Συνεργάσου με την παρέα σου.
23: Λύσε τους γρίφους, ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά
24: και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
23: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
25: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
24: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
25: Σκέψου, πράκτικα.
23: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
26: Hey, hey! Σταμάτα ό,τι κάνεις! Γιατί στο Generation οι τιμές έπεσαν πραγματικά. Όλα 10, 20 και 30 ευρώ μόνο. Jeans, t-shirt, βερμούδες, σορτσάκια, ανδρικά και γυναικεία και πολλά άλλα ακόμη, 10, 20 και 30 ευρώ μόνο. Δεν κάνουμε εκπτώσεις, κάνουμε τη διαφορά. Φέτος πάμε διακοπές με τις καλύτερες τιμές. Όλα 10, 20 και 30 ευρώ. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
0: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
1: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
4: Η ώρα είναι 2. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
5: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
6: Ο Antenna Star 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
7: Η ώρα είναι 2. Παραπολιτικά 90,1.
8: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλό σας απόγευμα, τι κάνετε σήμερα, πώς είστε? Μίλησέ μου, Γιώργος Κουβαράς στο μικρόφωνο. Ο Θανάσης Αθανασόπουλος είναι στον ήχο. Η Όλογα Καλατζή κάνει την παραγωγή αυτής της εκπομπής. Ο Βασίλης Κρυμπάς είναι στη μουσική επιμέλεια. radio@parapolitika.gr είναι το mail μας. Και 211 10 80 880 είναι το τηλέφωνό μας. Λοιπόν, έχω απόψε. Σήμερα, τέλος πάντων, απόγευμα είναι. Το μυαλό μας πάει πάντα στις βραδινές ώρες μετά το απόγευμα. Και είναι μια κυρία απέναντί μου, η οποία είναι ταλαντούχα ηθοποιός. Τραγουδάει, χορεύει. Μπορώ να πω ότι είναι η προσωποποίηση του ανθρώπου που φαντάζεται κανείς ότι θα μπορούσε να πρωταγωνιστεί σε ένα musical. Αλλά δεν είναι μόνο για το musical η Δέσποινα Πολυκανδρίτου, είναι για όλα. Και κάνει πάρα πολύ ωραία πράγματα το τελευταίο διάστημα στο θέατρο, και γι' αυτό είπα να τα πούμε από κοντά σήμερα. Καλώς όρισες, Δέσποινα.
1: Καλώς σας βρήκα, Γιώργο μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είναι ιδιαίτερη τιμή για μένα. Σε ευχαριστώ για όλα όσα έχεις κάνει για μένα και για την εκπομπή.
0: Έλα, τίποτα δεν έχω κάνει. Σε έχω φωνάξει την εκπομπή και έχεις τραγουδήσει υπέροχα.
1: Ευχαριστώ.
0: Όπως και έχουμε τραγουδήσει πάντα.
1: Και έχουμε τραγουδήσει και μαζί,
0: βέβαια. Αυτό είναι για μένα τιμή. Ξέρεις, κοίταζα πριν ξεκινήσω να κάνουμε αυτή τη συνέντευξη. Κοίταζα λίγο για σένα, τι έχεις κάνει στη ζωή σου. Και έχεις κάνει τόσες συνεργασίες ήδη σπουδαίες. Έχεις κάνει επίσης, έχεις σπουδές οι οποίες είναι σε όλα τα είδη που μπορεί να ασχοληθεί κανείς όταν είναι πάνω στο σανίδι, να το πω έτσι. Αλλά θέλω να τα πάρουμε με τη σειρά, γιατί νομίζω ότι αυτό που σε διαφοροποιεί πολύ από άλλους ηθοποιούς είναι η μανία που έχεις για το τραγούδι, η αγάπη που έχεις για το τραγούδι. Έτσι δεν είναι? Το οποίο σπούδασες κιόλας.
1: Ναι, σπούδασα. Θα σου εξηγήσω. Ο παπάς μου ήταν τραγουδιστής, οπότε μεγάλωσα σε ένα περιβάλλον αμιγώς καλλιτεχνικό και με τραγούδια, μάλιστα τα οποία πλέον η νέα γενιά δεν τα γνωρίζει. Δηλαδή Ατίκ, Γούναρη, Πολυμέρη. Ήταν εκείνη τη εποχή ο πατέρας μου, έκανε καριέρα. Με αποτέλεσμα.
0: Ωραία τραγούδια.
1: Ναι.
0: Πρέπει να πούμε.
1: Ναι.
0: Τα οποία μπορεί, λες, να μην τα γνωρίζει η νέα γενιά, μπορεί να μην τα τραγουδάει πολύ, αλλά αποκλείεται να μην τα έχουν ακούσει.
1: Οι γη μου, πάντως, οι οποίοι υποτίθεται ότι έπρεπε να τα ξέρουν, που είναι 24 και 20, και μάλιστα ένας ασχολείται και με τη μουσική επαγγελματικά, δεν νομίζω ότι αν τους πω ποιο είναι αυτό το τραγούδι του Ατίκ, ας πούμε.
0: Αλήθεια,
1: το ζητάτε να σας πω ποιο.
0: Ναι.
1: Να μου πει ναι, μαμά είναι Ατίκ. Δεν νομίζω. Και με φίλους. Έχω κάνει γκάλο.
0: Έχεις κάνει γκάλο.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Όπως και να έχει, γαλουχήθηκα λοιπόν μέσα σε αυτό το πλαίσιο. Και με ελαφροκλασική μουσική. Και όταν αυτό, εννοώ οπερέτες. Λόγω του πατέρα μου δηλαδή. Μετά σπούδασα στη σχολή Βεάκη σαν ηθοποιός, αλλά είχα την τύχη να είναι η πρώτη μου δουλειά με τη Μαρινέλα στο Ρεξ.
0: Καλά, τρομερή τύχη,
1: όντως. Αυτό με στιγμάτισε θετικά σε όλα, γιατί ήταν μια μεγάλη δασκάλα. Ένας άνθρωπος που έδινε την ψυχή του για τα νέα παιδιά. Και παρότι πέρασαν τόσα χρόνια, κάθε φορά που την έβλεπα με ρώταγε πώς είμαι στη ζωή μου, τι κάνω, πώς πηγαίνω καλλιτεχνικά. Περισσότερο την ενδιαφέρουν τα προσωπικά, βέβαια.
0: Να σου πω, η Μαρινέλα ήταν τεράστιο μέγεθος, έτσι, και φωνητικά τεράστιο μέγεθος. Πώς είναι να βγαίνεις για πρώτη φορά να τραγουδήσεις με τη Μαρινέλα δίπλα να σ' ακούει?
1: Κάτι που μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση, επειδή ήταν η πρώτη μου δουλειά, πιτσιρίκι ήμουνα. Θυμάμαι ότι ήμασταν, ας πούμε, στο καμαρίνι και ήταν σαν να είναι μια πολύ απλή γυναίκα. Τι θα φάμε, αν έχουμε πιει τις βιταμίνες μας, αν το καλσόν μας είναι τέλειο, γιατί ήθελε την κάθε λεπτομέρεια, με μια μητρική φροντίδα, θα έλεγα. Και έβλεπες μια πολύ απλή γυναίκα, okay. Και με το που έβγαινε στη σκηνή, θυμάμαι και εγώ και άλλοι συνάδελφοι, καθόμασταν στις κουίντες και ξαφνικά γινόταν ένα πράγμα που δεν μπορώ να το εξηγήσω. Και ούτε ακόμα το έχω εξηγήσει πώς γινόταν. Και έβλεπες, ανοίγαν οι πλάτες, ψήλωνε. Και έβγαινε στη σκηνή και ήσουν δίπλα σε έναν άνθρωπο που σε πέρναγε τουλάχιστον 30 πόντους, ενώ στην ουσία ήταν πολύ κοντύτερη από μένα. Ναι. Αλλά δεν ξέρω αυτό πώς γινόταν. Ένα φως, ένα μαγικό. Αυτή η γυναίκα ήταν ένας άνθρωπος που, λες, και όλες οι νεράιδες είχαν πάει και είχαν με το ραβδάκι τους είχαν δώσει όλα τα προσόντα για το καλλιτεχνικό. Και δεν είναι τυχαίο.
0: Έτσι. Καλά, τίποτα δεν είναι τυχαίο. Αλλά βέβαια η αλήθεια είναι ότι η Μαρινέλα είχε αυτό το άστρο που λες σε βαθμό άστρο. Απίστευτο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Για τραγουδίστρια.
1: Ναι, ναι, ναι. Ναι. Μα ήταν και ηθοποιός.
0: Δηλαδή, βεβαίως. Και πολύ καλή κιόλας.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και πολύ καλή.
1: Και αυτό, όπως καταλαβαίνεις, όταν έχεις δίπλα σου αυτόν τον άνθρωπο στην πρώτη σου δουλειά, είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Σίγουρα πρέπει να είναι πολύ σημαντικό και πολύ ωραίο να έχεις ένα τέτοιο άνθρωπο δίπλα σου και να σε στηρίζει. Αλλά μου λες ότι εσύ είχες ήδη τον μπαμπά σου.
1: Ναι.
0: Και όταν έχεις τον μπαμπά σου να είναι στο χώρο του τραγουδιού ο ίδιος, και μάλιστα σε αυτό το τραγούδι, το οποίο έχει κρύβει μέσα του και θέατρο αυτό το τραγούδι.
1: Ναι, βέβαια, μα ήταν στα μπουλούκια.
0: Ειδικά τα τραγούδια του Ατίκ, ναι, και αυτά, ναι, είναι, ναι, ένα έργο το καθένα.
1: Ναι. Ξέρεις κάτι, ο πατέρας μου δεν με βοήθησε πρακτικά. Όπως ας πούμε η Μαρινέλα, με είχε συστήσει και σε άλλες δουλειές, ήταν πολύ δίπλα μου. Ο μπαμπάς μου δεν μπορούσε, διότι ήταν πολύ μεγάλο σε ηλικία, με έκανε πάρα πολύ μεγάλο σε ηλικία. Είχε αποσυρθεί το διάστημα που εγώ άρχισα να ασχολούμαι με το θέατρο και το τραγούδι, είχε αποσυρθεί. Οπότε κράτησα μόνο τις συμβουλές του και την ποιότητά του σαν καλλιτέχνη.
0: Σε έσπρωξε όμως, δηλαδή ήταν υποστηρικτικός στο
1: απόλυτα
0: να δίνεις εσύ, ήταν.
1: Απόλυτα. Μάλιστα. Σε αντίθεση με τη μαμά μου.
0: Η οποία δεν.
1: Με τίποτα, με τίποτα. Είχα περάσει και όλες παιδαγωγικό πάτρα, δεν πήγα ποτέ.
0: Ναι.
1: Και πήγα κρυφά με τον μπαμπά μου και έδωσα στη δραματική σχολή εξετάσεις. Οι δυο μας με πήγε κρυφά. Γιατί ήμουν 17, μισό, 18 με το που τελείωσε το σχολείο.
0: Λοιπόν, λέω να βάλουμε πρώτα να ακούσουμε ένα τραγούδι, ναι, ναι, με σένα. Γινόμαστε ένα και τώρα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Μουσική Μίμης Πλέσας, ναι, ναι, στίχη Λουκίλα Καρέρ.
1: Ναι, ναι.
0: Αγαπημένη μας πολύ Λουκίλα, και ναι, έτσι βιώνει το χαμό του Πλέσα με έναν τρόπο τόσο συγκινητικό που σου μεταδίδει αυτή τη συγκίνηση ακόμα.
1: Εννοείται. Και μετά το τραγούδι να σου πω και για τη σχέση μου με τον Λουκίλα και το Μαέστρο.
0: Πάμε να τον ακούσουμε.

0: Ακούσαμε τη Δέσποινα Πολυκανδρίου σε αυτό το υπέροχο τραγούδι του Μίμη Πλέσσα. Για πες μου λίγο για τη σχέση σου με τον Πλέσσα και την Λουκίλα.
1: Εννοείται ότι ο αγαπημένος μου συνθέτης από μικρό παιδί ήταν ο Μίμης Πλέσσας. Ήξερα απ' έξω όλα τα τραγούδια, ακόμα και ανέκδοτα τραγούδια, τα οποία όταν βρέθηκα για πρώτη φορά και με το μαέστρο και με τη Λουκίλα, γιατί ξαφνικά από εκεί που ήταν επαγγελματικό και τους προσέγγισα εγώ επαγγελματικά, ξαφνικά γίναμε οικογένεια. Εγώ έτσι νιώθω. Δηλαδή τη Λουκίλα την λατρεύω, την νιώθω πραγματικά οικογένειά μου και τον μαέστρο. Ήμασταν μια μέρα σπίτι και λέω. Το συγκεκριμένο τραγούδι, το μαέστρο, το θυμάσαι? Και δεν το θυμότανε και λέει Λουκίλα, μα πού το βρήκες αυτό το τραγούδι? Είχα κάνει πάρα πολύ
0: μεγάλα. Πόσα τραγούδια έχει γράψει αυτός
1: ο άνθρωπος? Πάνω από 3.000.
0: Απίστευτη περίπτωση.
1: Για μένα είναι από τους μεγαλύτερους, αν όχι ο μεγαλύτερος συνθέτης στην Ελλάδα. Δηλαδή έχουμε μεγαλώσει πολλές γενιές και θα μεγαλώσουν ακόμα οι γενιές. Δηλαδή αυτό είναι το διαχρονικό αυτού του συνθέτη. Εγώ είχα την τιμή και την τύχη να τον γνωρίσω και σαν άνθρωπο.
0: Για υπέροχος άνθρωπος.
1: Ναι, υπέροχος, με εξαιρετικό χιούμορ.
0: Ευγένεια.
1: Εξαιρετικός. Και βέβαια, επειδή σου λέω ήταν η σχέση τέτοια και με τη Λουκίλα, η οποία με έχει βοηθήσει απίστευτα πολύ, γι' αυτό δεν μπορώ να διαχωρίσω. Την νιώθω οικογένειά μου και μου εμπιστεύτηκαν λοιπόν αυτό το κομμάτι, τους οποίους τους στίχους τους έχει γράψει η Λουκίλα, και ήμουν τόσο ευτυχισμένη για αυτή τη στιγμή και τη συγκυρία που... Είναι πράγματα τα οποία ξεπερνάνε τα λόγια.
0: Βέβαια τώρα, εντάξει. Είναι ένα, και για σένα αυτό κάτι το οποίο είναι μεγάλη κατάκτηση, ναι, να το έχεις στη ζωή σου.
1: Και το όνειρό μου βέβαια είναι να κάνουμε κάποια στιγμή, το έχω πει στη Λουκία και στο μαέστρο το είχα πει, να γίνει η ζωή του Πλέσσα.
0: Έχεις δίκιο, το έχουμε συζητήσει με την Λουκίλα. Αυτό πραγματικά θα είναι πάρα πολύ ωραίο να το κάνετε. Εγώ το μόνο που υπόσχομαι σίγουρα είναι ότι θα κάνουμε ένα αφιέρωμα στο Μίμη Πλέσσα με το που θα ξεκινήσει η σεζόν. Οπωσδήποτε. Και θα είσαι φυσικά εκεί. Πάμε να βάλουμε άλλο ένα Πλέσσα έτσι, για να πάμε σε διάλειμμα. Τζένι Βάνου, αν είναι η αγάπη αμαρτία. Έτσι. Ναι. Στίχη Ηλίας Λιμπερόπουλος εδώ.

0: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
1: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Η Δέσποινα Πολυκανδρίτου είναι εδώ, αγαπημένη ηθοποιός και τραγουδίστρια, θα πω εγώ, γιατί τη θεωρώ και τραγουδίστρια. Δεν ξέρω εσύ, θα σ' αρέσει να είσαι σκέτο ηθοποιός ή...
5: Άκου, με ρωτάνε κάθε φορά τι είσαι περισσότερο ηθοποιός. Είμαι και τα δύο.
4: Και τα δύο.
5: Γιατί επειδή επαγγελματικά όλα αυτά τα χρόνια τα εξασκώ και τα δύο, οπότε και συνήθως οι δουλειές μου είναι και musical, μουσικές παραστάσεις, οπότε είναι αλληλένδετα. Δεν μπορώ να τα ξεχωρίσω τι αγαπάω περισσότερο.
4: Να σου πω, το είδος του τραγουδιού που αγαπάς το περιέγραψες ήδη. Mm-hmm. Είναι και αυτό που έχεις μάθει από το σπίτι σου κατά κάποιο τρόπο, αλλά και αυτό που βρήκες εσύ στην πορεία. Όλα αυτά που μου έχεις φέρει εδώ, βλέπω ότι είναι Μίμης Πλέσας, Αντίπας, Χατζηδάκης και διάφορα άλλα. Υπάρχει χώρος αυτή τη στιγμή, πιστεύεις, για αυτό το τραγούδι αρκετός για ανθρώπους σαν και εσένα?
5: Θα σου πω από την εμπειρία μου.
4: Γι' αυτό το είδος τραγουδιού.
5: Ναι, ναι, θα σου πω από την εμπειρία μου. Επειδή εγώ κάνω και δικά μου live, ήμουνα και στο Πασαζί και θα είμαι και του χρόνου. Ναι. Καλώς εχόντων των πραγμάτων. Βλέπω ότι ο κόσμος διψάει για αυτού του είδους μουσική. Γιατί εγώ τραγουδάω ελληνικά τα πάντα όλα, βέβαια, από έντεχνα μέχρι λαϊκά. Βέβαια, στο συγκεκριμένο χώρο δεν τραγουδάω λαϊκά. Αλλά όσον αφορά αυτό το πιο έτσι έντεχνο, πιο ποιοτικό, ας πούμε, τραγούδι.
4: Το ελαφρό τραγούδι.
5: Το ελαφρό, μπράβο. Βλέπω ότι ο κόσμος έχει μεγάλη επιθυμία να τα ακούσει. Βέβαια, οι ηλικίες που έρχονται είναι λίγο μικρότερη από μένα και μεγαλύτερη. Δηλαδή, οι μικρές ηλικίες δεν θα έρθουν εύκολα, γιατί δεν έχουν γαλουχηθεί αυτό. Δεν νομίζω ότι υπάρχει
4: αυτό που ξέρεις, άκουγα ψάχνοντας στοιχεία για να κάνω μια εκπομπή για αυτό το είδος τραγουδιού παλιότερο, το ελαφρό, πριν τον πόλεμο και μετά τον πόλεμο. Άκουγα το Διονύση Σαββόπουλο, ο οποίος εξηγούσε με ένα υπέροχο τρόπο στην εκπομπή του τότε στην ΕΡΤ γιατί του αρέσει αυτό το είδος τραγουδιού, και εξηγούσε ότι του αρέσει τελικά γιατί είναι το τραγούδι το οποίο έχει περάσει στο DNA του μέσα από τους γονείς του, και γιατί του φέρνει όλες αυτές τις μνήμες μέσα από τις οποίες υπάρχουμε. Και αναρωτιόταν στο τέλος, αναρωτιέμαι, λέει, αυτά το 85.
5: Ναι, ναι.
4: Αναρωτιέμαι, λέει, το τραγούδι που παράγεται σήμερα θα μας αφήσει μνήμες? Και ήθελα να σε ρωτήσω αν το αναρωτιέσαι και εσύ για το τραγούδι που παράγεται σήμερα. Δεν πάμε στο 85, γιατί εκείνο μας άφησε μνήμες.
5: Βεβαίως.
4: Έτσι.
5: Έχω την εντύπωση ότι ελάχιστα από αυτά τα τραγούδια που ακούμε τώρα θα κρατήσουν μέσα στην πορεία των χρόνων, όπως αυτά τα αριστουργήματα, γιατί αριστουργήματα είναι, που υπάρχουν και θα υπάρξουν και είναι διαχρονικά. Δεν ξέρω αυτό αν οι γενιές οι καινούργιες, γιατί θα μεγαλώνουν κάτω από άλλο πρίσμα και από άλλες μουσικές επιρροές, θα έχουν κάποιες αναμνήσεις, αλλά σαφώς και από την εμπειρία μου, επειδή έχω κάνει και πολύ θεατρικό παιχνίδι, γιατί ήμουν με την Κάρμεν Ρουγκέρι πάρα πολλά χρόνια, και έβλεπα τα παιδάκια και την προηγούμενη δεκαετία, ότι τραγούδια τα οποία, γιατί και η Κάρμεν επέλεγε τραγούδια πολύ ιδιαίτερα στις παραστάσεις της, με καταβολές είτε από όπερες είτε από παραδοσιακά ακούσματα, έβλεπα τα παιδάκια ότι αυτά τους μένανε και όχι αυτά που ακούγαν στο ράδιο τη συγκεκριμένη στιγμή, επειδή γίνανε επιτυχία για 1-2 μήνες. Εύχομαι και ελπίζω ότι αξίζει να μείνει αυτό.
4: Ναι, έχεις δίκιο σε αυτό που λες και όντως ό,τι αξίζει να μείνει, αλλά το θέμα είναι να αξίζει και κάτι για να μείνει. Και υπάρχουν πολλά που αξίζουν, αυτό, αλλά υπάρχουν. Δεν ξέρω πόσο ακούγονται.
5: Υπάρχουν φωτεινές εξαιρέσεις. Αυτό έχει να κάνει τώρα με όλο το σύστημα. Δεν είναι, ναι. Όπως γινόταν πάντα.
4: Εντάξει, απ' την άλλη μεριά όμως οι εταιρείες παλιότερα, η αλήθεια είναι ότι παίζανε και ένα θετικό ρόλο. Δηλαδή, ας πούμε, η λίρα του Πατσιφά έπαιξε καθοριστικό ρόλο. Και ο Μάτσας. Η Μήνος παλιότερα επίσης και όλοι, η Κολούμπια έχουν γράψει την ιστορία της μουσικής με έναν τρόπο και οι εταιρείες.
5: Ήταν άνθρωποι όμως που είχαν όραμα και όνειρο. Δεν μένανε
4: και σχετίζονταν
5: μόνο
4: με το χώρο.
5: Ακριβώς. Και δεν μένανε μόνο στο πώς θα κερδίσουν τη δεδομένη στιγμή πιο πολλά. Οπότε είναι όλα πολύ σχετικά. Υπάρχουν και τώρα άνθρωποι που έχουν όραμα και πιστεύω ότι με πίστη, όταν πιστεύεις κάτι πολύ και το προσπαθείς, με κόστος. Οικονομικό, ψυχολογικό, οτιδήποτε, κάποια στιγμή μπορεί να αργήσει, αλλά θα έρθει.
4: Λοιπόν, στη μουσική σίγουρα οι δημιουργοί πάντα έχουν όραμα και οι καλλιτέχνες, δεν ξέρω πόσο έχουν η παραγωγή σήμερα. Στο θέατρο τι γίνεται, είναι το ίδιο πάλι σκηνικό ή εκεί η παραγωγή είναι πιο ψαγμένη και ενδεχομένως πιο πολύ μπαίνουν στα βαθιά?
5: Νομίζω κάτι αντίστοιχο είναι, πάλι είναι κάποιοι εμπνευσμένοι άνθρωποι παραγωγοί που δημιουργούν εξαιρετικές παραστάσεις και είναι και κάποιοι άλλοι οι οποίοι κοιτάζουν το κέρδος. Να σου πω κάτι, δεν το κρίνω και το ένα και το άλλο, καλό είναι.
4: Άλλωστε αλλά μπορεί πολλές φορές να συνυπάρχουν.
5: Ακριβώς.
4: Δηλαδή μπορεί να γίνει μια πολύ καλή παράσταση η οποία να σκίζει
5: και αυτό είναι το ζητούμενο.
4: Και αυτό είναι και το ζητούμενο φυσικά.
5: Ο καθένας με τις αρχές του ακολουθεί αυτό που τον κάνει ευτυχισμένο.
4: Σας είδα στην παράσταση που κάνατε πέρσι με τον, τον Αθηναϊκό Θεάτρο.
5: Ναι, βεβαίως.
4: Του Παναγιωτάκη. Ήταν πάρα πολύ ωραία παράσταση, ας πούμε, αυτή. Μια παράσταση που ήταν φανερό ότι θα πάει καλά, γιατί ήταν έργο του Σακελάριου.
5: Ακριβώς.
4: Άπαιχτο όμως στο σινεμά.
5: Ο Σταμάτης. Έτσι,
4: ο Σταμάτης το βρήκε, ο Φασουλής. Και ήσασταν πολύ ωραίοι όλοι και το παίξατε 2 χρόνια.
5: Ναι, βέβαια. Και πήγαμε και Θεσσαλονίκη και ήταν καταπληκτικό το κοινό της Θεσσαλονίκης.
4: Η δεξιά, η αριστερά και ο Παντελής. Αυτό τέλειωσε, δεν θα το ξαναδούμε?
5: Δυστυχώς ναι, γιατί ο Σταμάτης τώρα θα κάνει άλλα καινούργια, έχει καινούργια σχέδια, οπότε...
4: Να σου πω, με το Σταμάτη είσαστε χρόνια μαζί που πορεύεστε.
5: Εντάξει, το Σταμάτη πραγματικά δεν έχω λόγια, είναι... Ο άνθρωπός μου, εγώ έτσι του λέω, και μάλιστα του λέω, είσαι το τυχερό μου αστέρι, και μου λέει, έλα, σταμάτα, σταμάτα. Ο Σταμάτης ο Φασουλής, όλοι ξέρουμε, ένα κεφάλαιο μεγάλο, ίσως το μεγαλύτερο.
4: Σπουδαίος θεατράνθρωπος, έχει δώσει σπουδαία πράγματα ο Φασουλής, δεν ξέρω πόσοι τα θυμούνται όλα. Σε όλους τους τομείς, έτσι, σε όλα
5: ακριβώς,
4: τα είδη θεάτρου.
5: Ακριβώς, και όχι μόνο σε όλα τα είδη θεάτρου, οι γνώσεις του είναι απίστευτες. Ο Σταμάτης έχει δώσει και αγώνα και για τα κεκτημένα των ηθοποιών.
4: Βέβαια.
5: Δηλαδή θέλω να πω ότι είναι ένας άνθρωπος...
6: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Πάνω από 83 καταγγελίες για καθάριστα οικόπεδα στο Αγρίνιο, ο Δήμος ανέλαβε τον καθαρισμό 20 οικοπαίδων με άγνωστο ιδιοκτήτη. Δυναμική η εκκίνηση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα στο Αγρίνιο. Υπογραφές από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας σε αντιπλημμυρικά 4 εκατομμυρίων ευρώ στον Δήμο Ακτίου Βόνιτσας. Ατυχώς βρέθηκαν κατηγορούμενοι 29 αστυνομικοί ατολίας και ακαρνανίας, δήλωσε ο συνήγορος υπεράσπισης, Χρήστος Τσιμπούκης, ύστερα από την απολογία τους και την απόφαση να αφαιθούν ελεύθεροι χωρίς περιοριστικούς όρους. Έκκληση από τον διοικητή του νοσοκομείου Αγρινίου για προσφορά αίματος, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες. Καταγγελία στο Αγρίνιο για εστία μόλυνσης από σκουπίδια στην Οδό Δροσίνη, πήρε θέση ο Θήμιος Κομματάς. Ενισχύεται η καθαριότητα στα σχολεία του Δήμου Αγρινίου με εργαζόμενους πλήρους απασχόλησης. Κινηματογραφική καταδίωξη στο αντίριο με οδηγό να εμβολίζει περιπολικό και να σπάει μπάρα διοδίων, αναφορές και για πυροβολισμούς. Μειώθηκε η κίνηση στην Ιόνια Οδό κατά 2,1% τη στιγμή που η Εγνατία αυξάνει τις διελεύσεις κατά 2,9%. Και η ανάληψη θέρμου πανηγυρίζει για το χρυσό της Εθνικής Πόλο Ανδρών στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας λόγω συμμετοχής του βοηθού προπονητή Τάσου Σχίζα. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
7: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
8: Ανώτερες σχολές Δέλτα. Δέλτα είναι δύναμη. Δέλτα είναι διδασκαλία στις πιο σύγχρονες ειδικότητες από ενεργούς, καταξιωμένους επαγγελματίες. Δέλτα είναι η διαφορά της βιωματικής κατάρτισης σε εργαστήρια πραγματικούς χώρους εργασίας. Δέλτα είναι δίπλα σου σε 8 πόλεις. Δέλτα είναι διασύνδεση με επιχειρήσεις που περιμένουν να σε προσλάβουν. Ανώτερες σχολές Δέλτα και βρίσκεις δουλειά.
9: Σπούδασε στην Πάτρα. Ενημερώσου τώρα για τα προνομιακά δίδακτρα στις νέες εγγραφές. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. 2610-270-551. Delta360.gr.
10: Πώς κοιμήθηκες χθες?
11: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
10: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
12: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
10: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
12: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας.

0: Μιλάω για πολύ παλιά τώρα, έτσι. Δεν μιλάω για τα τελευταία 15 χρόνια. Σου μιλάω, γιατί εγώ είμαι στο χώρο 31 χρόνια.
1: Τι λέει η κοπέλα.
0: Ναι, αλήθεια. Λοιπόν, μιλάω για εκείνη την εποχή. Σαφώς και μου είχε συμβεί. Αλλά, ξέρεις, υπήρχε και ο φόβος. Δηλαδή, αν εγώ τότε έβγαινα και έλεγα για έναν συγκεκριμένο άνθρωπο ότι συνέβη κάτι παραπάνω χωρίς εγώ να ευθύνω, χωρίς να δώσω δικαίωμα, δεν ξέρεις, δεν ήξερα πώς μπορεί να το δέχονταν
1: οι υπόλοιποι
0: ακριβώς. Και δεν είμαι μοναδική.
1: Ναι.
0: Με συναδέλφους που έχω μιλήσει είναι πάρα πολύ. Αλλά...
1: Άρα θεωρεί το σχεδόν αυτονόητο το να το υποστείς.
0: Κατά μία έννοια που δεν έπρεπε βέβαια να ισχύει.
1: Προφανώς δεν έπρεπε. Ναι.
0: Και εγώ χαίρομαι πάρα πολύ που τώρα πλέον υπάρχει αυτή η άνεση εντός εισαγωγικών να μπορείς να πεις τη γνώμη σου και να. Το αυτονόητο δηλαδή.
1: Έχει γίνει και κατάχρηση σε αυτή την ιστορία ή όχι? Δηλαδή, κάποιοι να αξιοποίησαν όλη αυτή την ιστορία του Me Too.
0: Πάντα,
1: για να κερδίσουν δημοσιότητα, για να κάνουν λίγο φασαρία παραπάνω.
0: Θα σου πω, πάντα υπάρχει και το άσπρο και το μαύρο σε όλα τα πράγματα. Και σε αυτή την περίπτωση σαφώς και έχουν υπάρξει. Κάποια είναι αλήθεια, κάποια δεν είναι. Κάποια είναι παραφουσκωμένα, κάποια δεν είναι. Δηλαδή...
1: Άρα νιώθεις ότι έχουν αδικηθεί κάποιοι άνθρωποι ως θύτες. Γιατί ως θύματα έχουν αδικηθεί πάρα πολύ, αυτό είναι σίγουρο.
0: Ναι.
1: Έτσι. Αλλά ως θύτες.
0: Μέσα μου βαθιά πιστεύω ότι δεν είναι στο βαθμό που. Και θα μιλήσω γενικά, δεν θέλω να. Στο βαθμό που μπορεί να έχει υποθεί. Να τους έχουν κατηγορήσει, εν πάση περιπτώσει. Υπάρχει, αλλά όχι σε αυτό το βαθμό. Και είναι και θέμα χαρακτήρα, όπως το βλέπει ο καθένας. Δηλαδή, και εγώ, επειδή έχω ένα χαρακτήρα πάρα πολύ. Συναισθηματικό, θα το έλεγα. Μπορεί να μου φαινόταν μία πλήφιλοφρόνηση, π.χ. Να το έπαιρνα αλλιώς. Ή τώρα που έχω μεγαλώσει, αν μου γίνει μια τέτοια, θα το εκλάβω τελείως διαφορετικά. Είναι και ανάλογα τη θέση που είσαι, την ηλικία.
1: Παίζουν
0: πάρα πολλά.
1: Ναι, αλλά έχεις δικαίωμα να είσαι σε οποιαδήποτε φάση, βέβαια.
0: Σαφώς.
1: Και...
0: Ο σεβασμός πρέπει να υπάρχει.
1: Ακριβώς.
0: Τώρα, και να τον απαιτήσω όμως πολλές φορές δεν γίνεται.
1: Αυτό να λέγεται. Αυτό να λέγεται. Λοιπόν, τι να βάλουμε, να μην χαθείς ποτέ από τη ζωή μου, Μαρινέλα.
0: Α, πολύ ωραία.
1: Έτσι, για βάλω αυτό.

0: Δέσποινα Πολυκανδρίτου εδώ μαζί μας. Έχεις κάνει συνεργασίες πολλές και σπουδαίες, πέρα από τον Σταμάτη που μας είπες, ναι, τώρα, τη Μαρινέλα με την οποία ξεκίνησες. Ας πούμε, έχεις συνεργαστεί με την Άλκηση Πρωτοψάλτη.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τις έχεις κάνει μάλιστα και φωνητικά.
1: Ναι.
0: Σε ένα τραγούδι θα το ακούσουμε μετά στη Λάβα. Πάρα
1: ναι,
0: πολύ
1: ναι,
0: γνωστό
1: ναι,
0: τραγούδι.
1: Ναι, πολύ γνωστό. Ήταν η εποχή που δούλευα στο Καραγκιός Dream, με τον Ντίνο Ηλιόπουλο, με τον Καρακατσάνη, με τον Φωκά. Και εκεί έκανε τη μουσική και με γνώρισε πάλι από ακρόση ο Σταμάτης ο Κραουνάκης. Εξαιρετικός αυτός συνθέτης. Λοιπόν, και όχι μόνο. Και στιχουργός και όλα. Ο Σταμάτης λοιπόν με πρότεινε για, στην Άλκηση της Πρωτοψάλτη, για μια συνεργασία που θα έκανε στο Ρόδον. Και ήμασταν τότε. Η πρώτη δουλειά του Στέλιου Διονυσίου. Του Στέλιου.
0: Ναι.
1: Τον οποίο είμαστε πολύ φίλοι. Ήταν ο Χρήστος ο Στέριογλου.
0: Ναι.
1: Εγώ και δύο ακόμα κοπέλες, οι οποίες χορεύανε εξαιρετικά κιόλας και τραγουδούσαν. Και ήμουνα τόσο πολύ χαρούμενη, διότι αυτή η συνεργασία κράτησε όχι μόνο στο Ρόδον, αλλά και σε περιοδία μετά, όλο το καλοκαίρι. Οπότε ήμασταν όλοι σαν μικρά παιδιά. Και ήταν μια πολύ ωραία συγκυρία. Εκείνο λοιπόν το καλοκαίρι έκανε και η Άλκηστη με τον Αντίπα το δίσκο στο Σαν Ιφαίστειο, και συμμετείχα κι εγώ. Αλλά ήταν μια πολύ ωραία περίοδος της ζωής μου, ξέγνιαστη, άλλες ηλικίες. Εντάξει, τι να πω, γιατί πρωτοψάλτη.
0: Για να την ακούσουμε τη Λάβα. Yeah.

0: Λοιπόν, ακούμε Δέσποινα Πολυκανδρίτου που κάνει δεύτερες εδώ, φωνητικά μάλλον, φωνητικά. Στην Άλκηση Πρωτοψάλτη και την έχουμε μαζί μας εδώ τη Δέσποινα. Θέλω να μου πεις λίγο για την Άννα Βύση τώρα. Διότι είχες και αυτή την συνεργασία, που εντάξει, η Άννα Βύση είναι ένα φαινόμενο.
1: Είναι η απόλυτη. Ναι. Και το σφραγίζω με βούλα. Ναι, είναι η απόλυτη. Ναι. Η Άννα. Η Άννα, εντάξει, τι να πω εγώ για την Άννα Βύση, δηλαδή.
0: Πότε συνεργάστηκες μαζί της?
1: Λοιπόν, αυτό είναι το πολύ όμορφο. Ήτανε το 2001. Ήταν στην παραγωγή Μάλα.
0: Στα χάη της τότε, ναι, στα τελείως.
1: Ναι. Ένα εξαιρετικό.
0: Που έκανε τότε αυτό το φοβερό musical.
1: Ναι, ναι, ένα εξαιρετικό
0: musical.
1: Στο
0: οποίο νομίζω έδειχνε τις φωνητικές της δυνατότητες πια στο έπακρο η Άννα.
1: Ναι, όπως και στους Δαίμονες πριν, ναι, αλλά και σε αυτό. Με εξαιρετική μουσική του Νίκου Καρβέλα. Ήμασταν πάρα πολύ μεγάλος θίασος. Και εκείνη την περίοδο μένω έγκυος στο πρώτο μου παιδάκι. Λοιπόν, το τι αγάπη έπραξα από την Άννα και τον Νίκο, το τι νιάξιμο, ό,τι και να πω είναι λίγο. Δηλαδή κανονικά δεν θέλουν οι μεγάλοι καλλιτέχνες που κάνουν το καλό να τα λέμε, αλλά εγώ θα το πω.
0: Ναι.
1: Με το που τελείωσε λοιπόν, μένω έγκυος Μάρτιο, όχι, ναι, και τελειώνουμε μετά από 2 μήνες. Το Σεπτέμβρη, επειδή ο τότε σύζυγός μου ήταν μουσικός, έπρεπε εγώ με κάποιο τρόπο να, επειδή δεν εργαζόμουν, να βρω χρήματα για να γεννήσω. Και παίρνω την Άννα, ήταν στο Λονδίνο. Αυτό δεν το... άμα μου πει γιατί το έπες, αλλά θα το πω. Λοιπόν, και της λέω, Άννα, υπάρχει στο σχήμα σου με τον Πάριο θα έπαιζε. Η κιθάρα, θέλεις κάποιο κιθαρίστα? Μου λέει, αγάπη μου, ναι, τι, ήταν στο Λονδίνο, το σήκωσα. Μου λέει, πες μου. Αμέσως έδωσε το τηλέφωνο του μαέστρου και έτσι ο σύζυγός μου πήγε και βρήκε δουλειά εκεί. Και με αυτόν τον τρόπο είχαμε την οικονομική δυνατότητα και γεννήθηκε το παιδάκι μας.
0: Εντάξει, αυτά μετράνε πάρα πολύ στη ζωή.
1: Όχι ότι δεν άξιζε και ο σύζυγός μου, αλλά υπάρχουν πάρα πολύ.
0: Φυσικά, ναι. Το θέμα είναι να μπορείς να νιώσεις ότι ο άλλος ενδιαφέρεται πραγματικά.
1: Ναι, πραγματικά. Οπότε το ένα μου το παιδάκι είναι από την, την
0: από παράσταση,
1: παράσταση της
0: Άννας, και το άλλο.
1: Το άλλο είναι από την Κάρμεν Ουριγκέρι.
0: Εντάξει, το άλλο πιο βγήκε από παιδικό.
1: Ναι.
0: Από παιδικό. Θα είναι πιο ήσυχο.
1: Όχι καθόλου ήσυχο. Το τελείως αντίθετο. Γιατί μάλιστα η Κάρμεν όταν ήταν 3 του είχε ράψει και ένα κουστούμάκι για λωτοφαγάκι και το είχε βάλει και είχε κάνει ένα πέρασμα. Μωρούλι ο Κωνσταντίνος. Καλά, η Κάρμεν με τα παιδιά. Εντάξει.
0: Να σου πω, εσύ με τα παιδιά πώς είσαι? Γιατί σε βλέπω ότι έχεις πολύ έντονο το θέμα.
1: Είμαι χαζομαμά.
0: Σ' αρέσει.
1: Αλλά δεν το δείχνω. Έχω και αγόρια. Έχουν μεγαλώσει τώρα.
0: Καλά, τώρα τι είναι μεγάλα. Πόσο είναι?
1: 24.
0: Εντάξει, μένουν μαζί σου ακόμα?
1: Ναι, αλλά στην ουσία δεν τους βλέπω γιατί μένουν στον κάτω όροφο. Οπότε έχουν τις ζωές τους, τις δουλειές τους, τις κοπέλες τους, είναι υπέροχα.
0: Μάλιστα.
1: Ο μεγάλος κιόλας ασχολείται, είναι μπασίστας εξαιρετικός και κάνει και live.
0: Άρα έχουν μπει.
1: Ναι.
0: Στο νόημα.
1: Ναι. Αλλά ναι, είμαι λίγο χαζομαμά, αλλά δεν το δείχνω.
0: Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα. Και επιστρέφουμε, θα ακούσουμε την καινούργια σελίδα με τη Ρένα Αλκαίου, μουσική Χριστόφορος Γερμενής και στίχη Χάρης Ρώμας.
1: Βέβαια, ο Χάρης μας.

0: Αυτό το Σάββατο το Άιραν τρέχει με τα παραπολιτικά. Ο Ηλίας Πυριούνης μιλάει για τα 20 χρόνια του Ιωάννινα Lake Run και τις καινοτομίες του. 15 χρόνια σπέτσες mini marathon μέσα από τα μάτια της Μαρίνας Κουταρέλη. Η Φινλανδή σπαρταθλήτρια Νόρα Χόγκαλα. Γιατί έμεινα στη Μάνη? High Ropes. Το άθλημα που εξελίσσεται ταχύτατα ήρθε στην Ελλάδα. Το Σάββατο δωρεάν με τα παραπολιτικά.
1: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
2: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
3: Παραπολιτικά 90,1.
4: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
5: Δέσποινα Πολυκανδρίτου εδώ μαζί μας. Θέλω να σε ρωτήσω, Δέσποινα, τι είναι αυτό που θες να κάνεις ακόμα έτσι καλλιτεχνικά? Δηλαδή, τώρα καταρχάς κάνεις κάτι στο Άλσος το καλοκαίρι.
6: Ναι, ναι.
5: Για πες μου γι' αυτό.
6: Στο Άλσος είμαστε σε μια παράσταση επιθεώρηση του Θοδωρία Θερίδη.
5: Κάθε Τετάρτη.
6: Κάθε Τετάρτη. Είναι εξαιρετικοί συνάδελφοι. Είναι ο Θερίδης, Κρόμπας, Λευτερίου, Τζιόβας, η Κατερίνα Ιβρανά, η Έλενα η Χαραλαμπούδη, της οποίας έχω ιδιαίτερη αδυναμία.
5: Ναι.
6: Λοιπόν, είναι ο Γιώργος ο Χατζιπαύλου, είναι η Φέη Φραγκαλιώτη, η Άιρα Εντοματιτέ, η Χριστίνα Ιβαρότσου. Αχ, Θεέ μου, δεν έχω ξεχάσει κανέναν.
5: Εντάξει, δεν πειράζει και να σε ξεχάσει τώρα, εντάξει.
6: Δεν θέλω.
5: Ναι.
6: Τέλος πάντων, ελπίζω να τα έχω όλους τους συναδέλφους. Είμαστε πολύ ωραία παρέα. Ο Θοδωρής, εκτός από κείμενα δικά του, έχει βάλει μέσα και κείμενα άλλων συναδέλφων, και επίσης είναι η Βρανά, η Κατερίνα και ο Γιώργος ο Χατζηπαύλου με το αστήρευτο χιούμορ
5: τους.
6: Άρα
5: αυτό είναι ένα σχόλιο πάνω στην επικαιρότητα, μια κλασική επιθεώρηση, ας πούμε.
6: Σε ορισμένα κείμενα ναι, κάποια άλλα όχι.
5: Μάλιστα.
6: Είναι έτσι μια εναλλακτική, θα έλεγα, επιθεώρηση. Ναι.
5: Και τραγούδι βέβαια.
6: Ναι, βέβαια. Α, και βέβαια αυτό, μπράβο. Που μου πες τραγούδι, πρέπει να πω ότι στο τραγούδι, εκτός από μένα και τραγουδά, είναι η Χρυσίδα η Γκαγκούτη και ο Χρήστος Αδαμόπουλος.
5: Τώρα για πες μου, πέρα από αυτό που κάνεις τώρα, τι είναι το όνειρό σου? Έχεις παίξει σπουδαίους ρόλους, έχεις κάνει πάρα φοβερές συνεργασίες με σπουδαίους σκηνοθέτες και με εξαιρετικούς συναδέλφους σου βέβαια. Υπάρχει ένα αποθυμένο σου να πεις ότι θέλω να παίξω αυτό ή θέλω να ανεβάσω κάτι συγκεκριμένο, ας πούμε, που να είναι στο μυαλό σου και να το ψάχνεις?
6: Λοιπόν, θα σου πω. Όνειρο και αποθυμένος και αποθυμένο είναι τηλεόραση. Διότι στη τηλεόραση έχω κάνει και στην τηλεόραση κάποια πράγματα, αλλά δεν μου είχε δοθεί ποτέ η ευκαιρία να κάνω κάτι παραπάνω ή αυτό που εγώ νιώθω ότι θα μπορούσα να δώσω. Εντάξει, αφού είναι ένας χώρος. Άλλο το θέατρο, ναι. Άλλο η τηλεόραση, άλλο το σινεμά. Είναι τελείως.
5: Όταν μιλάς για τηλεόραση, μιλάς για σειρά.
6: Για σειρά, ναι.
5: Σειρά, ναι.
6: Αυτό είναι ένα αποθυμένο, ναι. Μου δεν σου κρύβω.
5: Ναι.
6: Αυτό είναι αλήθεια. Θέατρο, σαφώς είμαι πάρα πολύ γεμάτη, αλλά και εκεί σαφώς θα ήθελα να προκύψει κάτι, ένας ρόλος ο οποίος να με εκφράζει και να έχει και μουσική και τραγούδι και χορό. Δηλαδή. Θα μ' άρεσε πάρα πολύ να ήμουν λίγο μεγαλύτερη βέβαια και να έπαιζα το μία τρελή σαραντάρα πηγή.
5: Μάλιστα, κατάλαβα.
6: Ναι. Αλλά σε γενικές γραμμές είμαι ευχαριστημένη σύμφωνα με την πορεία της ζωής μου, γιατί ξέρεις και η ζωή σε πάει κάπως. Τουλάχιστον έχω δύο, καμιά φορά αυτό σκέφτομαι, γιατί όλοι οι καλλιτέχνες περνάμε κάποια στάδια κατάθλιψης. Αχ, έπρεπε να κάνω αυτό, δεν έπρεπε. Αλλά λέω, Θεέ μου, σε ευχαριστώ, έχω δύο υπέροχα παιδιά και βγήκαν και πολύ καλοί άνθρωποι, που αυτό είναι το κυριότερο για μένα.
5: Σίγουρα είναι το κυριότερο.
6: Από εκεί πέρα έχουμε την υγειά μας και συνεχίζουμε με την, πώς να την πω τη λέξη τώρα, μου να ακούστηκα κάπου, με την ελπίδα, ας πω, την ελπίδα ότι όλα θα πάνε καλύτερα και σε αυτό το τομέα.
5: Θα πάνε σίγουρα καλύτερα και ό,τι κάνεις μέσα
6: στο θα
5: σταματάει. Είναι ωραίο. Αλλά θέλω να καταλάβω εάν αυτή η πορεία έχει πολύ ταλαιπωρία τελικά ή αν είναι μια πορεία έτσι χαράς. η πορεία στο θέατρο και στο τραγούδι?
6: Έχει πάρα πολύ ταλαιπωρία μέσα από χαρά.
5: Μάλιστα. Για να χαρίσει πρέπει να ταλαιπωρηθείς δηλαδή.
6: Λίγο, λίγο. Μακάρι να ήταν όλα εύκολα. Αυτό θα ήταν. Θέλει ψυχούλα. Αν δεν βάλεις ψυχούλα, δεν γίνεται τίποτα.
5: Αυτό είναι το βασικό. Το θέμα είναι πόσο μπορείς να ανά πάσα στιγμή, όταν σου ζητείτε να βάλεις ψυχούλα, την ώρα που εσύ μπορεί να έχεις άλλα στο μυαλό σου.
6: Πρέπει όμως.
5: Εκείνη το δύσκολο.
6: Αλλά σε πολλά επαγγέλματα είναι έτσι. Δηλαδή, αν μου έλεγες θα ήθελες να γίνεις γιατρός, θα σου έλεγα όχι. Δεν θα μπορούσα να τα αντέξω.
5: Θα ήθελες να γίνεις κάτι άλλο εκτός από αυτό που έγινες?
6: Όχι. Φαντάζομαι πολλές φορές τον εαυτό μου σε άλλα επαγγέλματα και νιώθω ότι θα είχα τρελαθεί. Όχι ότι σε αυτό δεν τρελαίνομαι, αυτό είναι άλλο θέμα. Αλλά τρελαίνομαι με ένα δικό μου ωραίο
5: τρόπο.
6: Μπορείς
5: σε άλλα να έχεις τρελάνει και τους υπόλοιπους.
6: Αυτό. Άμα το πεις αυτό, μπορεί να σου πούνε και τώρα ότι σε έχω τρελάνει.
5: Λοιπόν, θα κλείσουμε με ένα τραγούδι του Σταμάτη Φασουλή. Ναι. Το λέει ο Σταμάτης Φασουλής, ενώ εδώ. Είναι πολύ γνωστό τραγούδι του Σογιούλ και Λάριου, Γιαννακόπουλου και Κώστα Γιαννίδη στίχη. Το Τραμπ το τελευταίο. Ευαι. Κλασικό τραγούδι. Ευαι. Μαζί του η Νάντια Καραγιάννη και ο Μπάμπης Τσέρτος. Και κλείνουμε με το Τραμπ το τελευταίο. Σου εύχομαι τα καλύτερα. Πάντα επιτυχίες και πάντα να είσαι έτσι φωτεινή και χαρούμενη.
6: Σε ευχαριστώ.
5: Και να μεταδίδεις αυτό το πράγμα που έχεις, που είναι πολύ ανθρώπινο.
6: Και εκτός από την, ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εκτός από την παράσταση του Άλσους που θα είμαι κάθε Τετάρτη, θα κάνουμε και με τον Άγγελο τον Ανδριανό,
5: ναι,
6: τον φίλο μας.
5: Εξαιρετικό.
6: Κάποιες συναυλίες το καλοκαίρι. Οπότε ήθελα να το πω και αυτό γιατί.
5: Βεβαίως. Πού θα πάτε?
6: Έχουμε κλείσει κάποιες συναυλίες στο Άργος και γενικά στην περιφέρεια. Και τώρα συζητάμε και για ένα χώρο εδώ πέρα στην Αθήνα που θα μας φιλοξενήσει.
5: Τέλεια.
6: Και θα σε περιμένουμε.
5: Εννοείται. Με μεγάλη μου χαρά. Λοιπόν, καλό σας απόγευμα.
6: Ευχαριστώ.

0: Η Τράπεζα Ηπείρου μεγαλώνει και έρχεται κοντά σας, σύντομα και στο Αγρίνιο. Μια διαφορετική τράπεζα, με ανθρώπινο πρόσωπο, με άμεση προσωπική εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού. Τώρα το Αγρίνιο αποκτά πρόσβαση στα καταθετικά προϊόντα Ήπειρος Απόδοση με αποδόσεις έως 3% μέχρι το άνοιγμα του καταστήματος με digital onboarding άνοιγμα λογαριασμού ηλεκτρονικά από απόσταση. Με τη σιγουριά της Τράπεζας Ηπείρου. Τράπεζα Ηπείρου. Η νέα δύναμη της τραπεζικής. Σύντομα και στο Αγρίνιο.
1: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
2: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
1: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
2: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
3: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος. Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
4: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους. Γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος, στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
5: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Aegis που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και ηθείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
7: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέγνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
6: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής, λόγος και γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
7: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένο ψυχολόγο.
6: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
7: Τηλέφωνο 697-3300-961.
6: Λόγος και γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
8: Η ώρα είναι 3.
9: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
10: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Σε ισχύ η νέα πλατφόρμα για ρύθμιση χρεών έως 420 προς τράπεζες και σέρβισες, πιο ωφελημένοι οι μικροφυλέτες. Καταστράφηκε ολοσχερό το εργοστάσιο με τις ελιές στην Ερμίτσα Αγρινίου από τη μεγάλη φωτιά. Διπλή τραγωδία στην Αμφιλοχία άντρας έχασε τη ζωή του ενώ έκοβε ξύλα με αλυσοπρίωνο και ένας άλλος ενώ παραφέριζε. Θετικές οι πρώτες αντιδράσεις από Alpha Bank και Πειραιώς για τη Μαρίνα Αστακού. Κινητοποίηση της πυροσβεστικής για έντονους καπνούς σε αυτοκίνητο επάνω στη γέφυρα Ρίου Αντιρίου. Χτύπησε το κουδούνι του θερινού σχολείου Περδικακίου 2026, μια νέα εκπαιδευτική δράση ξεκίνησε. Πανευτυχής η Μαρία Σαλμά πάντρεψε την κόρη της Πολίνα με τον εκλεκτό της καρδιάς της Κωνσταντίνου. 23 με 27 Αυγούστου το Αγρίνιο φιλοξενεί το 21ο Διεθνές Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών, 12 χώρες στη μεγάλη πολιτιστική γιορτή. Δημοκρατείται η αναβάθμιση στο κλειστό της Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου. Το έργο είχε απενταχθεί το 2024, αλλά τώρα προχωρά. Ο Πανετολικός παλεύει να κλείσει τον Μούσα Τζενεπό για την ενίσχυση του αριστερού άκρου της επίθεσης. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
1: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
2: Είσαι ο καλύτερος μάστορας, αλλά πώς ξέρεις πάντα τι να μου προτείνεις?
3: Γιατί εμπιστεύομαι ένα όνομα με πάνω από 50 χρόνια ιστορία.
2: Πώς λέγεται και πού βρίσκεται?
3: Το κατάστημα Βασίλης Σπύρου Ράπτης, σε ένα σύγχρονο χώρο στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17.
2: Και τι θα βρω εκεί?
3: Μεγάλη γκάμα από επαγγελματικό εξοπλισμό, βιομηχανικά εργαλεία, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη. Για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Και με άνετο πάρκινγκ.
2: Οπότε μιλάμε για έναν χώρο που βρίσκεις τα πάντα.
3: Ακριβώς. Αλλά διαχρονικό στην αξιοπιστία. Μια επιχείρηση με ιστορία. Βασίλης Σπύρου Ράπτης. Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17. Τηλέφωνα 26410-59998 και 26410-25427.
4: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις στη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης

0: Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
1: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Αιτωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
2: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούβη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
3: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
4: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
3: Σκέψου, πράκτικα.
5: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανείας, γεννήτριες και αεροσυμπιεστές, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
6: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
7: Γρήγορα παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
8: Α, φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
6: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
7: Τι ήταν αυτό? Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
8: Φοβάμαι!
7: Σταμάτα κι εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
6: Να το! Το βρήκαμε πια!
7: Μπράβο!
9: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
10: Συνεργασία.
11: Μυστήριο.
12: Δράση.
13: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
14: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
15: Συνεργάσου με την παρέα σου.
16: Λύσε τους γρίφους.
17: Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
18: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
9: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
19: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
20: Η ώρα είναι 4.
21: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Σε ισχύ η νέα πλατφόρμα για ρύθμιση χρεών έως και 420 προς τράπεζες και σέρβισες, πιο ωφελημένοι οι μικροφυλέτες. Καταστράφηκε ολοσχερός το εργοστάσιο με τις ελιές στην Ερμίτσα Αγρινίου από τη μεγάλη φωτιά. Διπλή τραγωδία στην Αμφιλοχία, άντρας έχασε τη ζωή του ενώ έκοβε ξύλα με αλυσοπρίωνο και ένας άλλος ενώ παραφέριζε. Θετικές οι πρώτες αντιδράσεις από Alpha Bank και Πειραιώς για τη Μαρίνα Αστακού. Κινητοποίηση της πυροσβεστικής για έντονους καπνούς σε αυτοκίνητο επάνω στη γέφυρα Ρίου Αντιρίου. Χτύπησε το κουδούνι του θερινού σχολείου Περδικακίου 2026, μια νέα εκπαιδευτική δράση ξεκίνησε. Πανευτυχής η Μαρία Σαλμά πάντρεψε την κόρη της Πολίνα με τον εκλεκτό της καρδιάς της Κωνσταντίνου. 23 με 27 Αυγούστου το Αγρίνιο φιλοξενεί το 21ο Διεθνές Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών, 12 χώρες στη Μεγάλη Πολιτιστική Γιορτή. Δημοπρατείται η αναβάθμιση στο κλειστό της Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου, το έργο είχε απενταχθεί το 2024, αλλά τώρα προχωρά. Ο Πανετολικός παλεύει να κλείσει τον Μούσα Τζενεπό για την ενίσχυση του αριστερού άκρου της επίθεσης. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
1: Hey, σταμάτα ό,τι κάνεις! Γιατί στο Generation οι τιμές έπεσαν πραγματικά. Όλα 10, 20 και 30 ευρώ μόνο. Jeans, t-shirt, βερμούδες, σορτσάκια, ανδρικά και γυναικεία και πολλά άλλα ακόμη. 10, 20 και 30 ευρώ μόνο. Δεν κάνουμε εκπτώσεις. Κάνουμε τη διαφορά. Φέτος πάμε διακοπές με τις καλύτερες τιμές. Όλα 10, 20 και 30 ευρώ. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.

0: Αγάπη μου, έλα να δεις, τα παιδιά έβαψαν τους τοίχους στο σαλόνι.
1: Έβαψαν τους...
0: Δες, μα εσύ έχασες το χρώμα σου.
1: Θα είναι και αυτό κάπου στον τοίχο.
2: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Βρείτε το χρώμα σας, αλλά και μια απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα.
3: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Κάντε τη διαφορά στο σπίτι σας μέσα από μια μεγάλη γκάμα τεχνοτροπιών που διαθέτουμε. Ηρών Πολυτεχνείου 79, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-032-558.
4: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Πώς κοιμήθηκες χθες?
6: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
5: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
3: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
5: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
3: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-051-544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
7: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιό.

0: και πίσω να βρεθώ.
1: Αντένα Σταρ στους 103,5. Κολλάς εδώ.
0: Εδώ.
2: Τώρα τι θέλεις να σου πω.

0: Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν. Σχεδιασμένα για να αποδίδουν. Φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2641 3003 16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.
1: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
2: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέγνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
1: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
2: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένο ψυχολόγο.
1: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
2: Τηλέφωνο 697-3300-961.
1: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
3: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
4: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου.
3: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
4: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
5: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
6: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410-20333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
7: Η ώρα είναι 5. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
8: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Σε ισχύ η νέα πλατφόρμα για ρύθμιση χρεών έως και 420 προς τράπεζες και σέρβισες, πιο ωφελημένοι οι μικροφυλέτες. Καταστράφηκε ολοσχερός το εργοστάσιο με τις ελιές στην Ερμίτσα Γρινίου από τη Μεγάλη Φωτιά. Διπλή τραγωδία στην Αμφιλοχία άντρας έχασε τη ζωή του ενώ έκοβε ξύλα με αλυσοπρίωνο και ένας άλλος ενώ παραφέριζε. Θετικές οι πρώτες αντιδράσεις από Alpha Bank και Πειραιός για τη Μαρίνα Αστακού. Κινητοποίηση της πυροσβεστικής για έντονους καπνούς σε αυτοκίνητο επάνω στη γέφυρα Ρίου Αντιρίου. Χτύπησε το κουδούνι του Θερινού Σχολείου Περδικακίου 2026, μια νέα εκπαιδευτική δράση ξεκίνησε. Πανευτυχής η Μαρία Σαλμά πάντρεψε την κόρη της Πολίνα με τον εκλεκτό της καρδιάς της Κωνσταντίνο. 23 με 27 Αυγούστου το Αγρίνιο φιλοξενεί το 21ο Διεθνές Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών, 12 χώρες στη Μεγάλη Πολιτιστική Γιορτή. Δημοκρατείται η αναβάθμιση στο κλειστό της Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου, το έργο είχε απενταχθεί το 2024, αλλά τώρα προχωρά. Ο Πανετολικός παλεύει να κλείσει τον Μούσα Τζενεπό για την ενίσχυση του αριστερού άκρου της επίθεσης. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agrinio-times.gr.
1: Τέσσερις ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
3: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
2: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
3: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
2: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
3: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, ειδική.
4: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίων πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
5: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Iliotherm που 50 χρόνια μας στηρίζει. Iliotherm. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πράκτικα.

0: και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο Πράκτικα.
1: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στο κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
0: Σκέψου, Πράκτικα.
2: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσυμπιεστές, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
3: Hey! Σταμάτα ό,τι κάνεις. Γιατί στο Generation οι τιμές έπεσαν πραγματικά. Όλα 10, 20 και 30 ευρώ μόνο. Jeans, t-shirt, βερμούδες, σορτσάκια, ανδρικά και γυναικεία και πολλά άλλα ακόμη. 10, 20 και 30 ευρώ μόνο. Δεν κάνουμε εκπτώσεις, κάνουμε τη διαφορά. Φέτος πάμε διακοπές με τις καλύτερες τιμές. Όλα 10, 20 και 30 ευρώ. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
4: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο να τελειώνουμε! Σκύψε!
5: Γρήγορα παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
6: Α, φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
4: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς! Τι ήταν αυτό!
5: Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
6: Φοβάμαι!
5: Σταμάτα και εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
4: Να το! Το βρήκα παιδιά!
5: Μπράβο!
7: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
8: Συνεργασία.
9: Μυστήριο.
10: Δράση.
11: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
12: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
13: Συνεργάσου με την παρέα σου.
14: Λύσε τους γρίφους.
15: Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
16: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
7: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
17: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
2: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούδου 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου. Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλή του 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
18: Η ώρα είναι 6. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
19: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Σε ισχύ η νέα πλατφόρμα για ρύθμιση χρεών έως και 420 προς τράπεζες και σέρβισες, πιο ωφελημένοι οι μικροοφηλέτες. Καταστράφηκε ολοσχερός το εργοστάσιο με τις ελιές στην Ερμίτσα Γρινίου από τη Μεγάλη Φωτιά. Διπλή τραγωδία στην Αμφιλοχία άντρας έχασε τη ζωή του ενώ έκοβε ξύλα με αλυσοπρίωνο και ένας άλλος ενώ παραφέριζε. Θετικές οι πρώτες αντιδράσεις από Alpha Bank και Πειραιώς για τη Μαρίνα Αστακού. Κινητοποίηση της πυροσβεστικής για έντονους καπνούς σε αυτοκίνητο επάνω στη γέφυρα Ρίου Αντιρίου. Χτύπησε το κουδούνι του Θερινού Σχολείου Περδικακίου 2026, μια νέα εκπαιδευτική δράση ξεκίνησε. Πανευτυχής η Μαρία Σαλμά πάντρεψε την κόρη της Πολίνα με τον εκλεκτό της καρδιάς της Κωνσταντίνο. 23 με 27 Αυγούστου το Αγρίνιο φιλοξενεί το 21ο Διεθνές Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών, 12 χώρες στη Μεγάλη Πολιτιστική Γιορτή. Δημοκρατείται η αναβάθμιση στο κλειστό της Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου, το έργο είχε απενταχθεί το 2024, αλλά τώρα προχωρά. Ο Πανετολικός παλεύει να κλείσει τον Μούσα Τζενεπό για την ενίσχυση του αριστερού άκρου της επίθεσης. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.

0: Το σώμα σου θυμάται πως κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
1: Η Τράπεζα Ηπείρου μεγαλώνει και έρχεται κοντά σας, σύντομα και στο Αγρίνιο. Μια διαφορετική τράπεζα, με ανθρώπινο πρόσωπο, με άμεση προσωπική εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού. Τώρα το Αγρίνιο αποκτά πρόσβαση στα καταθετικά προϊόντα Ήπειρος Απόδοση με αποδόσεις έως 3% μέχρι το άνοιγμα του καταστήματος με digital onboarding άνοιγμα λογαριασμού ηλεκτρονικά από απόσταση. Με τη σιγουριά της Τράπεζας Ηπείρου. Τράπεζα Ηπείρου. Η νέα δύναμη της τραπεζικής. Σύντομα και στο Αγρίνιο.
2: Πώς κοιμήθηκες χθες?
3: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
2: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
4: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
2: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
4: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-0-51-544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
5: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις στη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55424 και στο phasma.pavlaf.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
6: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Ετωλοακαρνανίας. Τηλέφωνο 26 41 0 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
2: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
3: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
2: Δεν είσαι μόνη. Μίλησέ μας.
3: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη. Φοβάμαι να μιλήσω.
2: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
4: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
6: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
5: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
6: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
7: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
8: Είσαι ο καλύτερος μάστορας, αλλά πώς ξέρεις πάντα τι να μου προτείνεις?
9: Γιατί εμπιστεύομαι ένα όνομα με πάνω από 50 χρόνια ιστορία.
8: Πώς λέγεται και πού βρίσκεται?
9: Το κατάστημα Βασίλη Σπύρου Ράπτης, σε ένα σύγχρονο χώρο στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17.
8: Και τι θα βρω εκεί?
9: Μεγάλη γκάμα από επαγγελματικό εξοπλισμό, βιομηχανικά εργαλεία, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη και με άνετο πάρκινγκ.
8: Οπότε μιλάμε για έναν χώρο που βρίσκεις τα πάντα.
9: Ακριβώς, αλλά διαχρονικό στην αξιοπιστία. Μια επιχείρηση με ιστορία. Βασίλης Σπύρου Ράπτης. Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17. Τηλέφωνα 26 410 59 998 και 26 410 25 427.
10: Η ώρα είναι 7. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
11: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: πρέπει.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Σε ισχύ η νέα πλατφόρμα για ρύθμιση χρεών έως και 420 προς τράπεζες και σέρβισες, πιο ωφελημένοι οι μικροφυλέτες. Καταστράφηκε ολοσχερός το εργοστάσιο με τις ελιές στην Ερμίτσα Γρινίου από τη μεγάλη φωτιά. Διπλή τραγωδία στην Αμφιλοχία άντρας έχασε τη ζωή του ενώ έκοβε ξύλα με αλυσοπρίωνο και ένας άλλος ενώ παραθέριζε. Θετικές οι πρώτες αντιδράσεις από Alpha Bank και Πειραιώς για τη Μαρίνα Αστακού. Κινητοποίηση της πυροσβεστικής για έντονους καπνούς σε αυτοκίνητο επάνω στη γέφυρα Ρίου Αντιρίου. Χτύπησε το κουδούνι του θερινού σχολείου Περδικακίου 2026, μια νέα εκπαιδευτική δράση ξεκίνησε. Πανευτυχής η Μαρία Σαλμά πάντρεψε την κόρη της Πολίνα με τον εκλεκτό της καρδιάς της Κωνσταντίνο. 23 με 27 Αυγούστου το Αγρίνιο φιλοξενεί το 21ο Διεθνές Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χωρών, 12 χώρες στη Μεγάλη Πολιτιστική Γιορτή. Δημοπρατείται η αναβάθμιση στο κλειστό της Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου, το έργο είχε απενταχθεί το 2024, αλλά τώρα προχωρά. Ο Πανετολικός παλεύει να κλείσει τον Μούσα Τζενεπό για την ενίσχυση του αριστερού άκρου της επίθεσης. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας, για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
2: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
3: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέγνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
2: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
3: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένο ψυχολόγο.
2: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
3: Τηλέφωνο 697-3300-961.
2: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
4: Αγάπη μου, έλα να δεις, τα παιδιά έβαψαν τους τοίχους στο σαλόνι.
5: Έβαψαν τους...
4: Δες, μα εσύ έχασες το χρώμα σου.
5: Θα είναι και αυτό... κάπου στον τοίχο.
6: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Βρείτε το χρώμα σας, αλλά και μια απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα.
7: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Κάντε τη διαφορά στο σπίτι σας μέσα από μια μεγάλη γκάμα τεχνοτροπιών που διαθέτουμε. Ηρών Πολυτεχνείου 79, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-32558.
8: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρών Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίον πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
9: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: Venus για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Ανώτερες σχολές Δέλτα. Δέλτα είναι δύναμη. Δέλτα είναι διδασκαλία στις πιο σύγχρονες ειδικότητες από ενεργούς, καταξιωμένους επαγγελματίες. Δέλτα είναι η διαφορά της βιωματικής κατάρτισης σε εργαστήρια πραγματικούς χώρους εργασίας. Δέλτα είναι δίπλα σου σε 8 πόλεις. Δέλτα είναι διασύνδεση με επιχειρήσεις που περιμένουν να σε προσλάβουν. Ανώτερες σχολές Δέλτα και βρίσκεις δουλειά.
2: Σπούδασε στην Πάτρα. Ενημερώσου τώρα για τα προνομιακά δίδακτρα στις νέες εγγραφές. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. 2610-270-551. delta360.gr.
3: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
1: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
2: Αμάν, πια ρε Μαρία, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
3: Τι ήταν αυτό!
0: Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
1: Φοβάμαι!
0: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
2: Να το! Το βρήκα, παιδιά!
0: Μπράβο!
4: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
5: Συνεργασία.
0: Μυστήριο.
4: Δράση.
5: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
0: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
5: Συνεργάσου με την παρέα σου.
0: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
5: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
4: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
0: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
6: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλού Ακαρνανίας. Τηλέφωνο 26410-20-333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
4: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσυμπιεστές, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στο κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
7: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρία στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
8: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υαλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
5: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
8: Σκέψου, πράκτικα.
4: Στις δύσκολες στιγμές, χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου, Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλή του 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
9: Η ώρα είναι 8.
10: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
11: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Σε ισχύ η νέα πλατφόρμα για ρύθμιση χρεών έως και 420 προς τράπεζες και σέρβισες, πιο ωφελημένοι οι μικροφυλέτες. Καταστράφηκε ολοσχερός το εργοστάσιο με τις ελιές στην Ερμίτσα Αγρινίου από τη μεγάλη φωτιά. Διπλή τραγωδία στην Αμφιλοχία άνδρας έχασε τη ζωή του ενώ έκοβε ξύλα με αλυσοπρίωνο και ένας άλλος ενώ παραθέριζε. Θετικές οι πρώτες αντιδράσεις από Alpha Bank και Πειραιώς για τη Μαρίνα Αστακού. Κινητοποίηση της πυροσβεστικής για έντονους καπνούς σε αυτοκίνητο επάνω στη γέφυρα Ρίου Αντιρίου. Χτύπησε το κουδούνι του Θερινού Σχολείου Περδικακίου 2026, μια νέα εκπαιδευτική δράση ξεκίνησε. Πανευτυχής η Μαρία Σαλμά πάντρεψε την κόρη της Πολίνα με τον εκλεκτό της καρδιάς της Κωνσταντίνου. 23 με 27 Αυγούστου το Αγρίνιο φιλοξενεί το 21ο Διεθνές Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χωρών, 12 χώρες στη Μεγάλη Πολιτιστική Γιορτή. Δημοπρατείται η αναβάθμιση στο κλειστό της Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου, το έργο είχε απενταχθεί το 2024, αλλά τώρα προχωρά. Ο Πανετολικός παλεύει να κλείσει το Μούσα Τζενεπό για την ενίσχυση του αριστερού άκρου της επίθεσης. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας, για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
1: Hey, σταμάτα ό,τι κάνεις! Γιατί στο Generation οι τιμές έπεσαν πραγματικά. Όλα 10, 20 και 30 ευρώ μόνο. Jeans, t-shirt, βερμούδες, σορτσάκια, ανδρικά και γυναικεία και πολλά άλλα ακόμη. 10, 20 και 30 ευρώ μόνο. Δεν κάνουμε εκπτώσεις, κάνουμε τη διαφορά. Φέτος πάμε διακοπές με τις καλύτερες τιμές. Όλα 10, 20 και 30 ευρώ. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
2: Τέσσερις ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Πώς κοιμήθηκες χθες?
4: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
3: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
5: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
3: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
5: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-051-544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
6: Είσαι ο καλύτερος μάστορας, αλλά πώς ξέρεις πάντα τι να μου προτείνεις?
7: Γιατί εμπιστεύομαι ένα όνομα με πάνω από 50 χρόνια ιστορία.
6: Πώς λέγεται και πού βρίσκεται?
7: Το κατάστημα Βασίλης Σπύρου Ράπτης, σε ένα σύγχρονο χώρο στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17.
6: Και τι θα βρω εκεί?
7: Μεγάλη γκάμα από επαγγελματικό εξοπλισμό, βιομηχανικά εργαλεία, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη. Για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Και με άνετο πάρκινγκ.
6: Οπότε μιλάμε για έναν χώρο που βρίσκεις τα πάντα.
7: Ακριβώς. Αλλά διαχρονικό στην αξιοπιστία. Μια επιχείρηση με ιστορία. Βασίλης Σπύρου Ράπτης. Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17. Τηλέφωνα 26410-59998 και 26410-25427.
8: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
9: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
1: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
0: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
1: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
2: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
3: Η Τράπεζα Ηπείρου μεγαλώνει και έρχεται κοντά σας, σύντομα και στο Αγρίνιο. Μια διαφορετική τράπεζα, με ανθρώπινο πρόσωπο, με άμεση προσωπική εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού. Τώρα το Αγρίνιο αποκτά πρόσβαση στα καταθετικά προϊόντα Ήπειρος Απόδοση με αποδόσεις έως 3% μέχρι το άνοιγμα του καταστήματος με digital onboarding άνοιγμα λογαριασμού ηλεκτρονικά από απόσταση. Με τη σιγουριά της Τράπεζας Ηπείρου. Τράπεζα Ηπείρου. Η νέα δύναμη της τραπεζικής. Σύντομα και στο Αγρίνιο.
4: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούδου 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου. Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν. Σχεδιασμένα για να αποδίδουν. Φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2641-3003-16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.
5: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους. Γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26 41 0 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
6: Η ώρα είναι 9.
7: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Σε ισχύ η νέα πλατφόρμα για ρύθμιση χρεών έως και 420 προς τράπεζες και σέρβισες, πιο ωφελημένοι οι μικροφυλέτες. Καταστράφηκε ολοσχερός το εργοστάσιο με τις ελιές στην Ερμίτσα Αγρινίου από τη μεγάλη φωτιά. Διπλή τραγωδία στην αμφιλοχία άντρας έχασε τη ζωή του ενώ έκοβε ξύλα με αλυσοπρίωνο και ένας άλλος ενώ παραθέριζε. Θετικές οι πρώτες αντιδράσεις από Alpha Bank και Πειραιώς για τη Μαρίνα Αστακού. Κινητοποίηση της πυροσβεστικής για έντονους καπνούς σε αυτοκίνητο επάνω στη γέφυρα Ρίου Αντιρίου. Χτύπησε το κουδούνι του Θερινού Σχολείου Περδικακίου 2026, μια νέα εκπαιδευτική δράση ξεκίνησε. Πανευτυχής η Μαρία Σαλμά πάντρεψε την κόρη της Πολίνα με τον εκλεκτό της καρδιάς της Κωνσταντίνο. 23 με 27 Αυγούστου το Αγρίνιο φιλοξενεί το 21ο Διεθνές Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χωρών, 12 χώρες στη Μεγάλη Πολιτιστική Γιορτή. Δημοπρατείται η αναβάθμιση στο κλειστό της Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου, το έργο είχε απενταχθεί το 2024 αλλά τώρα προχωρά. Ο Πανετολικός παλεύει να κλείσει το Μούσα Τζενεπό για την ενίσχυση του αριστερού άκρου της επίθεσης. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας, για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
1: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
2: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
3: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
4: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέγνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
3: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
4: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένα. Ψυχολόγο.
3: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
4: Τηλέφωνο 697-3300-961.
3: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
5: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
6: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
5: Δεν είσαι μόνη. Μίλησε μας.
6: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη. Φοβάμαι να μιλήσω.
5: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
4: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Αγάπη μου, έλα να δεις. Τα παιδιά έβαψαν τους τοίχους στο σαλόνι.
8: Έβαψαν τους...
7: Δες. Μα εσύ έχασες το χρώμα σου.
8: Θα είναι και αυτό κάπου στον τοίχο.
9: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Βρείτε το χρώμα σας, αλλά και μια απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα.
10: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων και Σούλης. Κάντε τη διαφορά στο σπίτι σας μέσα από μια μεγάλη γκάμα τεχνοτροπιών που διαθέτουμε. Ιρών Πολυτεχνείου 79, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-032-558.
11: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιό.

0: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανείας, γεννήτριες και αεροσυμπιεστές, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
1: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας, εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
2: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 58 240.
1: Σκέψου, πράκτικα.
3: Πιάστο! Πιάστο, ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
4: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
5: Α, φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
3: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
4: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
5: Φοβάμαι!
4: Σταμάτα και εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
3: Να το! Το βρήκαμε, παιδιά!
4: Μπράβο!
6: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
7: Συνεργασία.
6: Μυστήριο. Δράση.
7: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
6: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
7: Συνεργάσου με την παρέα σου.
6: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
7: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
6: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410 47 896 και online στο gamemasters.gr.
8: Hey, σταμάτα ό,τι κάνεις. Γιατί στο Generation οι τιμές έπεσαν πραγματικά. Όλα 10, 20 και 30 ευρώ μόνο. Jeans, t-shirt, βερμούδες, σορτσάκια, ανδρικά και γυναικεία και πολλά άλλα ακόμη. 10, 20 και 30 ευρώ μόνο. Δεν κάνουμε εκπτώσεις, κάνουμε τη διαφορά. Φέτος πάμε διακοπές με τις καλύτερες τιμές. Όλα 10, 20 και 30 ευρώ. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
9: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρών Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίων πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
10: Η ώρα είναι 10.
11: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Σε ισχύ η νέα πλατφόρμα για ρύθμιση χρεών έως και 420 προς τράπεζες και σέρβισες, πιο ωφελημένοι οι μικροφυλέτες. Καταστράφηκε ολοσχερός το εργοστάσιο με τις ελιές στην Ερμίτσα Αγρινίου από τη μεγάλη φωτιά. Διπλή τραγωδία στην Αμφιλοχία άντρας έχασε τη ζωή του ενώ έκοβε ξύλα με αλυσοπρίωνο και ένας άλλος ενώ παραφέριζε. Θετικές οι πρώτες αντιδράσεις από Alpha Bank και Πειραιώς για τη Μαρίνα Αστακού. Κινητοποίηση της πυροσβεστικής για έντονους καπνούς σε αυτοκίνητο επάνω στη γέφυρα Ρίου Αντιρίου. Χτύπησε το κουδούνι του Θερινού Σχολείου Περδικακίου 2026, μια νέα εκπαιδευτική δράση ξεκίνησε. Πανευτυχής η Μαρία Σαλμά πάντρεψε την κόρη της Πολίνα με τον εκλεκτό της καρδιάς της Κωνσταντίνου. 23 με 27 Αυγούστου το Αγρίνιο φιλοξενεί το 21ο Διεθνές Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χωρών, 12 χώρες στη Μεγάλη Πολιτιστική Γιορτή. Δημοπρατείται η αναβάθμιση στο κλειστό της Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου, το έργο είχε απενταχθεί το 2024, αλλά τώρα προχωρά. Ο Πανετολικός παλεύει να κλείσει τον Μούσα Τζενεπό για την ενίσχυση του αριστερού άκρου της επίθεσης. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agrinio-times.gr.
1: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Αιτωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agrinio-times.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agrinio-times.gr.
2: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Aegis που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ηθιή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Πώς κοιμήθηκες χθες?
1: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
0: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
2: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
0: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
2: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-0-51-544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.

0: 24 ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
2: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
1: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
2: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
3: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
4: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 2640.

0: Η Τράπεζα Ηπείρου μεγαλώνει και έρχεται κοντά σας, σύντομα και στο Αγρίνιο. Μια διαφορετική τράπεζα, με ανθρώπινο πρόσωπο, με άμεση προσωπική εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού. Τώρα το Αγρίνιο αποκτά πρόσβαση στα καταθετικά προϊόντα Ήπειρος Απόδοση με αποδόσεις έως 3% μέχρι το άνοιγμα του καταστήματος με digital onboarding άνοιγμα λογαριασμού ηλεκτρονικά από απόσταση. Με τη σιγουριά της Τράπεζας Ηπείρου. Τράπεζα Ηπείρου. Η νέα δύναμη της τραπεζικής. Σύντομα και στο Αγρίνιο.
1: Πιάστο! Πιάστο, ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
2: Γρήγορα, παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
3: Α, φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
1: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
2: Τι ήταν αυτό! Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
3: Φοβάμαι!
2: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
1: Να το! Το βρήκα, παιδιά!
2: Μπράβο!
4: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
5: Συνεργασία.
6: Μυστήριο.
4: Δράση.
5: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
6: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
5: Συνεργάσουμε την παρέα σου.
6: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
5: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
4: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
6: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
7: Η ώρα είναι 11. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
8: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Σε ισχύ η νέα πλατφόρμα για ρύθμιση χρεών έως και 420 προς τράπεζες και σέρβισες, πιο ωφελημένοι οι μικροφυλέτες. Καταστράφηκε ολοσχερός το εργοστάσιο με τις ελιές στην Ερμίτσα Αγρινίου από τη μεγάλη φωτιά. Διπλή τραγωδία στην Αμφιλοχία άνδρας έχασε τη ζωή του ενώ έκοβε ξύλα με αλυσοπρίωνο και ένας άλλος ενώ παραθέριζε. Θετικές οι πρώτες αντιδράσεις από Alpha Bank και Πειραιός για τη Μαρίνα Αστακού. Κινητοποίηση της πυροσβεστικής για έντονους καπνούς σε αυτοκίνητο επάνω στη γέφυρα Ρίου Αντιρίου. Χτύπησε το κουδούνι του θερινού σχολείου Περδικακίου 2026, μια νέα εκπαιδευτική δράση ξεκίνησε. Πανευτυχής η Μαρία Σαλμά πάντρεψε την κόρη της Πολίνα με τον εκλεκτό της καρδιάς της Κωνσταντίνου. 23 με 27 Αυγούστου το Αγρίνιο φιλοξενεί το 21ο Διεθνές Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χωρών, 12 χώρες στη Μεγάλη Πολιτιστική Γιορτή. Δημοπρατείται η αναβάθμιση στο κλειστό της Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου, το έργο είχε απενταχθεί το 2024, αλλά τώρα προχωρά. Ο Πανετολικός παλεύει να κλείσει το Μούσα Τζενεπό για την ενίσχυση του αριστερού άκρου της επίθεσης. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας, για περισσότερη ενημέρωση στο agrinio-times.gr.
1: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
2: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέρνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
1: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
2: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένο ψυχολόγο.
1: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
2: Τηλέφωνο 697-3300-961.
1: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
3: Είσαι ο καλύτερος μάστορας, αλλά πώς ξέρεις πάντα τι να μου προτείνεις?
4: Γιατί εμπιστεύομαι ένα όνομα με πάνω από 50 χρόνια ιστορία.
3: Πώς λέγεται και πού βρίσκεται?
4: Το κατάστημα Βασίλης Σπύρου Ράπτης, σε ένα σύγχρονο χώρο στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17.
3: Και τι θα βρω εκεί?
4: Μεγάλη γκάμα από επαγγελματικό εξοπλισμό, βιομηχανικά εργαλεία, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη. Για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη και με άνετο πάρκινγκ.
3: Οπότε μιλάμε για έναν χώρο που βρίσκεις τα πάντα.
4: Ακριβώς, αλλά διαχρονικό στην αξιοπιστία. Μια επιχείρηση με ιστορία. Βασίλης Σπύρου Ράπτης. Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17. Τηλέφωνα 26410-59998 και 26410-25427.
1: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
5: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
1: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
5: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
1: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
5: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη
6: κήπου. Hey, σταμάτα ό,τι κάνεις. Γιατί στο Generation οι τιμές έπεσαν πραγματικά. Όλα 10, 20 και 30 ευρώ μόνο. Jeans, t-shirt, βερμούδες, σορτσάκια, ανδρικά και γυναικεία και πολλά άλλα ακόμη. 10, 20 και 30 ευρώ μόνο. Δεν κάνουμε εκπτώσεις. Κάνουμε τη διαφορά. Φέτος πάμε διακοπές με τις καλύτερες τιμές. Όλα 10, 20 και 30 ευρώ. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.

0: πάντα.
1: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agrinio-times.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agrinio-times.gr.
2: Η ώρα είναι 12. Antenna Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
3: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
4: Σκοτάδι στα φώτα, λοξόδρομοι ξύπνοι, σημάδια πατήματα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Σε ισχύ η νέα πλατφόρμα για ρύθμιση χρεών έως και 420 προς τράπεζες και σέρβισες, πιο ωφελημένοι οι μικροοφηλέτες. Καταστράφηκε ολοσχερός το εργοστάσιο με τις ελιές στην Ερμίτσα Αγρινίου από τη μεγάλη φωτιά. Διπλή τραγωδία στην Αμφιλοχία άντρας έχασε τη ζωή του ενώ έκοβε ξύλα με αλυσοπρίωνο και ένας άλλος ενώ παραθέριζε. Θετικές οι πρώτες αντιδράσεις από Alpha Bank και Πειραιώς για τη Μαρίνα Αστακού. Κινητοποίηση της πυροσβεστικής για έντονους καπνούς σε αυτοκίνητο επάνω στη γέφυρα Ρίου Αντιρίου. Χτύπησε το κουδούνι του Θερινού Σχολείου Περδικακίου 2026, μια νέα εκπαιδευτική δράση ξεκίνησε. Πανευτυχής η Μαρία Σαλμά πάντρεψε την κόρη της Πολίνα με τον εκλεκτό της καρδιάς της Κωνσταντίνου. 23 με 27 Αυγούστου το Αγρίνιο φιλοξενεί το 21ο Διεθνές Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χωρών, 12 χώρες στη Μεγάλη Πολιτιστική Γιορτή. Δημοπρατείται η αναβάθμιση στο κλειστό της Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου, το έργο είχε απενταχθεί το 2024, αλλά τώρα προχωρά. Ο Πανετολικός παλεύει να κλείσει τον Μούσα Τζενεπό για την ενίσχυση του αριστερού άκρου της επίθεσης. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agrinio-times.gr.
1: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Η ώρα είναι μία. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Σε ισχύ η νέα πλατφόρμα για ρύθμιση χρεών έως και 420 προς τράπεζες και σέρβισες, πιο ωφελημένοι οι μικροφυλέτες. Καταστράφηκε ολοσχερός το εργοστάσιο με τις ελιές στην Ερμίτσα Αγρινίου από τη μεγάλη φωτιά. Διπλή τραγωδία στην Αμφιλοχία άντρας έχασε τη ζωή του ενώ έκοβε ξύλα με αλυσοπρίωνο και ένας άλλος ενώ παραφέριζε. Θετικές οι πρώτες αντιδράσεις από Alpha Bank και Πειραιώς για τη Μαρίνα Αστακού. Κινητοποίηση της πυροσβεστικής για έντονους καπνούς σε αυτοκίνητο επάνω στη γέφυρα Ρίου Αντιρίου. Χτύπησε το κουδούνι του θερινού σχολείου Περδικακίου 2026, μια νέα εκπαιδευτική δράση ξεκίνησε. Πανευτυχής η Μαρία Σαλμά πάντρεψε την κόρη της Πολίνα με τον εκλεκτό της καρδιάς της Κωνσταντίνου. 23 με 27 Αυγούστου το Αγρίνιο φιλοξενεί το 21ο Διεθνές Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χωρών, 12 χώρες στη μεγάλη πολιτιστική γιορτή. Δημοκρατείται η αναβάθμιση στο κλειστό της Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου, το έργο είχε απενταχθεί το 2024, αλλά τώρα προχωρά. Ο Πανετολικός παλεύει να κλείσει το Μούσα Τζενεπό για την ενίσχυση του αριστερού άκρου της επίθεσης. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
1: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

λίγο να γελούσε. Εκείνη η στιγμή που σε ερωτεύτηκα.

στρατόνου σου κάπου έξω τρέχεις. Πες μου τι έχεις. Πες μου αν σου πάνε για μας και την καρδιά σου τη χάλας. Ξέρω κακία δεν κράτησμα από ρου. Πώς τους αντέχεις.

δίκη μας κι εγώ το πιάσα μέσα. Κι εγώ και εδώ μέσα νερό δεν τρέχει. Και μ' αγάπησες και σ' αγαπώ πιο δυνατά. Με τον καιρό για σένα κάνω ό,τι μπορώ. Άκου.

0: Η ώρα είναι 2. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Σε ισχύ η νέα πλατφόρμα για ρύθμιση χρεών έως και 420 προς τράπεζες και σέρβισες, πιο ωφελημένοι οι μικροοφηλέτες. Καταστράφηκε ολοσχερός το εργοστάσιο με τις ελιές στην Ερμίτσα Αγρινίου από τη μεγάλη φωτιά. Διπλή τραγωδία στην Αμφιλοχία άντρας έχασε τη ζωή του ενώ έκοβε ξύλα με αλυσοπρίωνο και ένας άλλος ενώ παραφέριζε. Θετικές οι πρώτες αντιδράσεις από Alpha Bank και Πειραιώς για τη Μαρίνα Αστακού. Κινητοποίηση της πυροσβεστικής για έντονους καπνούς σε αυτοκίνητο επάνω στη γέφυρα Ρίου Αντιρίου. Χτύπησε το κουδούνι του θερινού σχολείου Περδικακίου 2026, μια νέα εκπαιδευτική δράση ξεκίνησε. Πανευτυχής η Μαρία Σαλμά πάντρεψε την κόρη της Πολίνα με τον εκλεκτό της καρδιάς της Κωνσταντίνου. 23 με 27 Αυγούστου το Αγρίνιο φιλοξενεί το 21ο Διεθνές Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χωρών, 12 χώρες στη Μεγάλη Πολιτιστική Γιορτή. Δημοπρατείται η αναβάθμιση στο κλειστό της Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου, το έργο είχε απενταχθεί το 2024, αλλά τώρα προχωρά. Ο Πανετολικός παλεύει να κλείσει το Μούσα Τζενεπό για την ενίσχυση του αριστερού άκρου της επίθεσης. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.

0: Αντένα Σταρ, το ζωντανό ραδιό.
1: Ήρθες απ' τα αριστερά, μου λόγω όνειρα για να πάρεις την πρωτιά. Να σε με τους δυνατούς, απαπά, πο-πο-πο, να νικήσεις τους κακούς. Μπήκατε πολύ μαζί, αγκαζέ με βιολιά, μα η βάρκα ήταν μικρή. Και καθίσατε μαζί στη μια μεριά, στη σειρά, κι η βάρκα πατάρε δεξιά.